0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Σας το δηλώνω, δεν χρειάζομαι κηδείες, στεφάνια, λόγους, μουσικές και αηδίες. Δεν θέλω να έρθουν στην κηδεία σοβαροί οι δίθεν φίλοι μου που είναι όλοι εχθροί. Και οι συνάδελφοι στεγνοί γραφειοκράτες με τα κολάρα και τις πένθυμες γραβάτες, να συζητήσουν ανάφισα λεφτά και τι θα κάνει η γυναίκα μου με αυτά, που ένα μαύρο ταγεράκι θα φοράει και μες στο κλάμα θα ρωτιέται αν της πάει. Οι προϊστάμενοι να λένε σκεφτικοί, γιατί αφήνω τόσο νέο στη ζωή, ενώ θα ξέρουν τη βαθύτερη αιτία πως φταίνε εκείνη και η γραφειοκρατία. Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Τζάμπο παράσταση δεν θέλω για να δούνε αυτοί που σ' όλη τη ζωή με τυραννούνε.
2: Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: ορίσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλύτερος τουλάχιστον από τον προηγούμενο. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως μας ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, συχνότητα του Sky, καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7. Με όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν, με όλα αυτά τα οποία έχουν και αξίζουν να τα ακούσετε στην έναρξη του νέου πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας, να παραδώσετε στις 6, ώστε να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε. Όπως και να έχει αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, να σας τα παρουσιάζουμε έτσι ώστε να έχετε την πλειστερή ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, για την έναρξη του νέου πρωινού, κυρίως για τους περισσότερους, αλλά και για εσάς τους νυχτερινούς, οι οποίοι θα πάτε να ξεκουραστείτε, και το εύχομαι αυτό και όχι συνέχεια σε κάποια πρωινή βάρδια, σε κάποια άλλη εργασία. Όπως και να έχει, πάντως εδώ θα είμαστε έως και τις 6, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν τη δική μας και δική σας καθημερινότητα, την πραγματική πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένας, και ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να την αλλάξει και δεν μπορεί να την επηρεάσει στο βαθμό που θα θέλαμε πάντοτε και βεβαίως προς το καλύτερο. Τη ζούμε όλοι, ζούμε όλοι στην ίδια χώρα και ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του παραστάσεις, τα δικά του βιώματα και φυσικά τη δική του οπτική γωνία των πραγμάτων. Εδώ είμαστε για να τα συνθέτουμε όλα αυτά και για να βγάζουμε ένα κεντρικό νόημα. Πάντοτε όμως με τα δεδομένα τα βασικά και χωρίς να παραποιούμε ή να ρίχνουμε καθρέφτες σε πράγματα τα οποία θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε ή να παρουσιάσουμε με άλλη οπτική γωνία. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα. Όσο και αν αυτή μπορεί να προκαλεί, όσο και αν αυτή μπορεί να μην αρέσει, όλα αυτά λοιπόν, αλλά και βεβαίως εδώ. Πάντοτε και με τη δουλειά όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Καλημέρες, καλό μήνα. Ξεκινάμε προφανώς βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί, είναι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τα οικονομικά μας, δηλαδή την αύξηση της επιδότησης των ντίζελ στα 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηγηλιστηρίων, καθώς και την επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηγηλιστήρια, ανακοίνωσε χθες ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι επιδοτήσεις θα ισχύσουν στις 14 Οκτωβρίου, όταν ξανά η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα ανακοινώσει την επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια μέρα πριν την διάθεση του, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου είναι η διάθεση, 14 θα έχουμε ακραίου ανακοινώσεις. Δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, η ελληνική κυβέρνηση μεταφέρει και το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή αυτή ακρίβεια και κατάσταση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το μεγαλοποιούμε το πράγμα και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα και να υπάρξει μια τελική απόφαση και από την Ευρώπη και όχι αυτή ο διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ Βόρρα και Νότου, κάποιων χωρών οι οποίες δεν θέλουν να γίνει τίποτα, κάποιες άλλες οι οποίες θέλουν πραγματικά και φυσικά το μπορούν να δώσουν και περισσότερα χρήματα. Με επιστολή του λοιπόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, προς την Κομισιόν και την πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υψηλών εσόδων του ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και χρειάζεται η ευρωπαϊκή σφραγίδα, προφανώς και χρειάζεται και η ευρωπαϊκή έγκριση, διότι τα πράγματα δεν είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δικό του μαγαζί. Από την άλλη, η ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ επεκτείνεται, όπως ακούσαμε, από τις 72 σε 120 δόσεις, σε έως 120 δόσεις, ανακοίνωσε, όπως ξέρετε, χθες και ο Πρωθυπουργός. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις γίνανε χθες στην ώρα και τον ακούγατε στην ώρα του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου. Καλύπτει λοιπόν χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται έως και τον Ιούνιο του 2027. Η αλλαγή τώρα διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις για αποπληρωμή χρεών σε βάθος δεκαετίες. Προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει από αντιπολίτευση στο χρονικό σημείο όταν έρχεται. έγιναν η κυβέρνηση και πει ότι δεν μπορεί και δεν το έχει το εργαλείο αυτό να πάει σε 120 δόσεις. Προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Όπως θέλετε να το μπορείτε να το χαρακτηρίσετε, ότι βλέποντας. Αλλά δεν έχει κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι περιμένανε, όπως διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες, περιμένανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως Πασόκα αλλά και Ελλάς του κ. Τσίπρα μία πτώση της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ, που ευελπιστούσαν ότι θα είναι εκεί γύρω στο 25. Αυτό, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν επετεύχθη, όπως δεν επετεύχθη και αυτό το οποίο συζητάμε και συζητάτε και εσείς, ή ακούτε ή διαβάζετε ή προβληματίζεστε με αυτό το οποίο ακούτε και θα αναλύει εδώ και ο Άρης καθημερινά. Αυτή η αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν βγει. Πολλοί είχαν ποντάρει σε διάφορες χρονικές περιόδους για αλλαγή είτε για πτώση της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν δεν γίνανε. Άρα λοιπόν το ότι δεν γίνανε και δεν ανακοινώθηκαν κάτι νωρίτερα αναφορικά με τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω οι προτάσεις της κομμάτων της αντιπολίτευσης είχαν όντως κατατεθεί, να τα αυτό να πιστώνεται. Τώρα ήρθε λοιπόν η στιγμή όπου και τα οικονομικά ή μια δεύτερη ή μια τρίτη ανάγνωση ή μια άλλη κατανομή δεδομένων και οικονομικών μπορεί να το επέτρεψε και όντως τελικά ανακοινώθηκε και βεβαίως προφανώς είναι προς όφελος όλων ημών. Αλλά πάλι θα υπάρξουν οι γνωστοί άγνωστοι που θα πούνε «Α, και αυτά δεν φτάνουν, α, και πάλι λίγα είναι». Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πραγματική πραγματικότητα που ζούμε και ελάτε να το συζητήσουμε αν θέλετε και βεβαίως ελάτε και να τα βάλουμε τα πράγματα δεδομένα κάτω. Από την άλλη, υπήρξαν και εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης, τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις παραφωνίες και με αυτό το πλέον το οποίο θέλει να λήξει ο Πρωθυπουργός, διότι προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν βοηθάει το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα ακούσετε και σχετικά ρεπορτάζ. Θα ακούσετε βεβαίως και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, εχθές με την Λένα Φλιτζάνη, διότι είναι από τους λίγους, ελάχιστους, οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και λένε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι, που δεν αρέσει, αλλά εδώ επιμένουμε. Και κάθε φορά να τον προβάλλουμε με τις αναλύσεις του στο Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά εδώ τον ακούτε καθημερινά με τον Άρη στην ανάλυση των δεδομένων της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτά τα οποία εδώ λέει ο Νίκος και τα οποία προφανώς και δεν ακούτε πουθενά αλλού, τα διαβάζετε και στα δικά του κείμενα και φυσικά στην Οικονομική Καθημερινή. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για την άφιξη του κυρίου Ρούμπιο. Λέγεται και γράφει ο Χρήστος Νέδος σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι έρχεται τις πρώτες μέρες τώρα του Οκτωβρίου, την επόμενη η εβδομάδα θα είναι εδώ, με διάφορες συναντήσεις και με Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας η Καθημερινή. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA. Και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν πάνε όσο καλά νομίζουν ή θέλουν να λένε και να πιστεύουν κάποιοι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και άξιοι δάσκαλοι και καθηγητές και στα δημόσια σχολεία και υπάρχουν και δάσκαλοι και καθηγητές όπου δεν είναι τόσο καλοί και στα ιδιωτικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ίδια κοινωνία ζούμε, από τα ίδια πανεπιστήμια βιώνουν όλοι. Από εκεί πέρα ο καθένας μετά τι κάνει και πώς κάνει τα μαθήματά του και πώς πηγαίνει στην τάξη, προετοιμασμένος ή όχι, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το καθένας πώς αντιλαμβάνεται το δικό του έργο που έχει να κάνει. Γιώργος Βραχνός μαζί στην πρώτη εργάσιμη μέρα του πρώτου νέου μήνα, 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά από πλευράς ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει να το ευχηθείτε καλό μήνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Ο Τάσος έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρώτο μήνυμα για σήμερα μέσω του Viber 698-123-1003. Ευχόμενος καλό μήνα σε όλους μας. Καλημέρα Τάσο, καλό μήνα και βεβαίως περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μηνύματα επίσης μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή μέσω του 1003 της sky.gr μένοντας στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο. Εκεί θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο που μπορείτε να γράψετε αυτό που θέλετε και φυσικά SMS, γραπτό SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Δέσμη Αξιτοπούλου και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου όλα αυτά τα οποία βλέπαμε χθες σε εξέλιξη. Εκεί στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε με αυτήν την αρχικώς πειρατεία που νομίζαμε ότι ήταν, τον πιλότο της Fly Dubai που δέχτηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρύλωση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας λοιπόν την αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που απέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ενός πιλότος τώρα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης του υπήκοος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσεύχονταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και, όπως είπε, ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. 4 νέες παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ξανά ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των ευθυνοδίων δέσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας κατά τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Μια κριτική τώρα είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές αυτές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο, κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αναγανάκτησης. Παράλληλα, τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και τα πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της Αντλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά λοιπόν θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης κυπερβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμους και ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και η ομάδα με αντιληπτικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα κουρασιρό με πάνω από 2.800 επιβάτες και θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει κι άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Με βαριά ατζέντα και με μια ιδιαίτερη κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία, σε μια μάλλον ιδιαίτερη γεωπολιτικά κρίσιμη συγκυρία, λόγω της διπλής ανάφλεξης σε Ουκρανία και Ιράν, αναμένεται την προσεχή εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, γράφει ο Χρήστος Νέδος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που θα έχει συναντήσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την επίσκεψη Ρούμπιο θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα συζητηθούν οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον υπό το πρίσμα της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department είναι πιθανόν να ακολουθήσει στις αρχές του 2027 εκείνη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. J.D. Vance. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε, να θυμίσουμε, τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση για καταπαράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Καμία εμπλοκή στην θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. σημειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών των δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από την βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA που γράφει σήμερα και αποκαλύπτει ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το 2022. Πεσμένοι και στα ιδιωτικά. Στην κατανόηση τώρα κειμένου, η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες βάση, έναντι 69 μονάδων που ήταν το 2022. Και στα μαθηματικά, η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες, έναντι 72 που ήταν το 2022. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις, κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων παραγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση, διεμήνησε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ. Όταν το χρέος σου πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, χωρίς σαφή πορεία για τον έλεγχό του, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είπε μιλώντας σε εφημερίδα La Croix. Απαιτούνται αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, πρόσθεσε η ίδια η κυρία Λαγκάρντ. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυραυλικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στην Βαλτική θάλασσα. Η άγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες προς το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε περίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που δικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Σε μεταξύ συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα αυτά, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής είχε μειώσει και έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. 12,3 εκατομμύρια δολάρια πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA του 1998. Δεν ακούει τώρα και ο Χρήστος Κούτρας. Πρόκειται για την φανέλα που φορούσε ο ζωντανός τρίλος του NBA στον αγώνα των Chicago Bulls με τους Utah Jazz. Αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Και η Εθνική Ποδοσφαίρου σήμερα, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες της, νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Σέντρα 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε σε όλες τις εξελίξεις που είχαμε χθες με τα γεγονότα γύρω από αυτήν την παρολίγωνα αεροπειρατεία. Όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες το πρωί, εκεί γύρω στις 8.30 με 9, με τις εξελίξεις που ανακοίνωσε και παρακολούθησε η Χρυσατσίγλα χθες στο κεντρικό δελτίο.
1: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούμε τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μια σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος της Fly Dubai που βλέπουμε.
2: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβής στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
1: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πικό Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 5 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα το 2026, ανατολή του ηλίου, αντιδούμε αναλόγως δηλαδή και του καιρού δηλαδή και της, της συννεφιάς, 7 και 20 πάντως θα συμβεί, ενώ η δύση του ηλίου θα συμβεί 7 και 8 πρώτα λεπτά από το απόγευμα. Και το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλιν, στα Γαυγαμήλια. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμωσε ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ανακαλυφτικού Μαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει, σε άσκηση στο Αιγαίο. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθημάτων, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδος όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. 1541 σε σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και φυσικά ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 και θα πούμε χρόνια πολλά γιορτάζει μέρος Τέλειος Μάινας, Έλληνας τοπίος, ενώ το 1969 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην θύρα της Σαντορίνης. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις πρώμερες φωτογραφίες και τα διάσημα πορτρέτα με τους αστέρες του Χόλιγουντ. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Χόμς Μπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Καλημέρες, καλό πρωινό στην Έλλη Δημοπούλου. Καλημέρα στη Σωτήρη Κορφιάτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη Λιρατζής. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Αυστραλία και Θεοδόση Πανού. Καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα το 1950.

0: στον ουρανό.
1: Αυτή η ιδιαίτερη φωνή, η ελπίδα γεννιέται σήμερα το 1950. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό Μάνο, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό Νίκο Ποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά.

Καλή δύναμη, να είσαι καλά και στην Αστόρια. Καλημέρες από εδώ, από την Αθήνα. Αλάσκα, καλημέρα στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό εκεί στο Νέο Δελχή που ακούτε μέσω διαδικτύου. Για έλατε λοιπόν να δούμε τώρα σε αυτά τα οποία απασχολούν βεβαίως προφανώς την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία ζούμε και μιλάμε δηλαδή για την ενεργειακή πίεση που δυναμώνει τα μέτρα στήριξης. Η ενεργειακή πίεση δυναμώνει και τη ζούμε καθημερινά. Και έρχονται τώρα τα μέτρα στήριξης σε δύο δόσεις. Στην πρώτη δόση είναι η επιδότηση των diesel με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 με τις προσφορές των διηγηστήριων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω.

0: Μαρίτα δόθηκε χθες στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και το θυμιστικό πλαίσιο των services. Εκδράσεις είναι ανάμεικτες, λιγότερο ικανοποιημένοι. Είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις σταγόνα στον Ακιανά. Ρεπορτάζ από το Χρήστο Ματσούφι.
1: Πέντε μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε τρεις από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
2: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
1: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
3: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers-δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστωση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
4: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
5: Δεν βγαίνουμε, για τσάμπα δουλεύουμε.
1: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
6: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
1: Τα διηλιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
7: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
1: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.
0: Όπως ακούσατε, τέσσερις νέες παρεμβάσεις λοιπόν για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστήριων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί από κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτές οι παρεμβάσεις, κυρίως και ιδίως για τα ζητήματα των καυσίμων, θα εξετάζονται ανά 15. Στο μέτωπο το πάτο τώρα των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Παρανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα έχει σε πολύ πολύ σύντομο σχόλιο του και ανάλυση ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
8: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. Τρεις φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν, όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης, που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
0: ανάλυση, σχόλιο, πώς φτάσαμε έτσι, γιατί φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις τιμές, σε αυτή την επιδότηση και όλα αυτά, εχθές ο Νίκος Φιλιππίδης, ακούσε τον, και εδώ θα είναι και μετά τις 8.30 με τον Άρη Πορτοσέλτε, φυσικά για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό.
9: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό. Από αυτά θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
10: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
9: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 1,3 είναι οι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά, και από την άλλη έρθει και, και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
10: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
9: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
10: Άρα...
9: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προς αυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνει. Και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδός, ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η του 25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
10: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
9: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται. Μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη. Μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup. Κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
10: το
9: λεφτά.
10: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
9: Σωστά, αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά, δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα, και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
10: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
9: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι εν ώψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο ούτε για το δύσκολο.
0: Για να είναι τα πράγματα στη θέση τους, πολλά περισσότερα και με σχόλια και με παρατηρήσεις άλλες και πιο αναλυτικά. 8-9 με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα πάμε στα αντιδράσεις των κομμάτων. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα τις αντιδράσεις των επαγγελματιών. Αντιδράσεις των κομμάτων στο πολιτικό επίπεδο, η Χρύσα Μπάτου.
11: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
2: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαδόντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
11: Για κυβερνητικό αξεστόρι που καταρρέκανε λόγω του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
12: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
13: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
11: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνίων από την Αμαλίας.
14: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
11: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
15: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία.
16: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ρισκοκέρδη.
17: Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
18: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
19: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
11: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις δικές σας καλημέρες. Την αγαπημένη της ομάδα που μας λέει η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, πώς με την αγορά, με όλους αυτούς τους αριθμούς, με τους ελέγχους και όλα αυτά, είναι και παρακολουθεί, διότι είναι εντός εισαγωγικών άρρωστη με τον Παναθηναϊκό. Όχι, λέει, κέρδισε, έσκησε, λέει, εκτός ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό. Να είστε καλά και μπασκετική, αλλά και ποδοσφαιρόφιλοι πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, στην κυρία Φροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη και στον Σπύρο από το Βδανικό, στον Πέτρο Μωραίτη, τους οποίους ευχηθήκατε και τον καλό σας μήνα, έτσι 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα, Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και εύχεται, λέει, καλό πρωινό στο Σωτήρα από τα Μελίσια, στον Αλεχάνδρο, στον Αναστάση από την Κάριστο και στον Ιχολύπτη μας. Και λέει, και φυσικά και στον Άρη, με υγεία, λέει, σε όλους. 10 ώρες, λέει, έκανα τουρ με ζευγάρι Κινέζων. Ποιος ξέρει, λέει, πόσα σπίτια ακόμα θα γυρίσουμε για την Golden Visa που ψάχνουν. Καλημέρα, Τάκη, να είσαι καλά. Καλό πρωινό, Τάκη από το Λαγονίσι. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Τάνια μου, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλό πρωινό. Γιώργο Δανδρινέ, καλή δύναμη. Και φυσικά, κύριε Κότσαρη, Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στο θέμα Τριαντόπουλου, διότι σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μια δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά την σύγκρουση των δύο τρένων, ενώ το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και για την απομάκρυνση των συντριμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
20: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος. Παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
15: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
20: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
21: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
20: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
3: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει «Κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας».
4: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
0: Εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους, έχουμε και αντιδράσεις. Η παραγωγή λοιπόν Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το επιχείρημα δικαιώσεις θέλει να γκρεμίσει το Μέγαρο Μαξίμου, που επιμένει στο τεκμήριο αθότητας ότι η παραπομπή δεν είναι απόφαση και ως γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στο φυσικό δικαστή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάλουν για κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη. Ο Γιώργος Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
20: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
22: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
23: ναι,
22: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
20: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
24: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
25: Στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα των τεμπών, και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
26: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος. Ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
20: Η αντιπολίτευση ζητά την παρέτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περιμπαζώματος.
27: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση.
28: Ζητάμε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
20: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
22: Ο κύριος Τσίπρας, ποιο ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
20: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Καλημέρες τώρα. Προσοχή σήμερα στην Κρήτη. Η κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μένουν τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στο νησί μεταβαίνουν και πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, με Λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντιλιακά μέσα. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Πάμε τώρα στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός για τα εσωτερικά, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, για τους υπουργούς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε την κριτική και τα σχόλια που είχαμε από βουλευτές. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
29: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε αμέσως την Ντόρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
30: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
29: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
31: Έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μάλλον τα καταγγείλουμε όλοι, κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
20: Τι είναι αυτοί που έχουν καβάλει στο
31: κεφάλι. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
32: Δεν μετράμε ένα δυο καλά. Αν θα έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει γίνα το κόμμα, κάνει γίνα την παραταξή σου.
33: Κάτω, ο κόσμος το έχει κουμπάσει και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
29: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
34: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου. κρίνει και αξιολογεί.
29: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και κλείνουμε όλα αυτά που έχουμε σε συνέχεια των αποκαλύψεων και των συζητήσεων που έχουμε με αφορμή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν αυτά, προχώρησε που παροχώρησε σε παράνομες ιατρικές πράξεις, γίνονται έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη. Το δίθεν ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε χωρίς άδεια και στο Sky οι συγγενείς μίλησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
29: Μετά το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, οι καταγγελίες ανθρώπων που πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της διαδέχονται η μία την άλλη. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, δύσκολα ξεχνιούνται.
1: Ένα κολαστήριο. Λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω, δηλαδή. Οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση. Κακομεταχείριση και η γυναίκα φυσικά σε 15 μέρες πέθανε.
29: Και όλα αυτά σε μια κλινική. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, λειτουργούσε χωρίς αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την ώρα που επί χρόνια διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες και χημειοθεραπείες.
2: Δεν έχουν σταματημό οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου. Οι περισσότερες από αυτές κάνουν λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές και τραγικές ελλείψεις.
5: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις στην υγεία κλπ.
29: Καταγγελία προκαλεί σοκ. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκτός από το λογαριασμό που εκτοξεύτηκε σε σχέση με την αρχική συμφωνία, μετά τον θάνατο του ανθρώπου τους, ο σωρός του βρέθηκε σε χώρο που, όπως περιγράφουν, θύμιζε αποθήκη.
5: Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι, μπαίνοντας και ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σφουγγαρίστες, θα ήταν κάποιος πόρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
29: Και δεν είναι η μόνη μαρτυρία.
6: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ.
29: Τρεις μόλις ημέρες, καταγγέλει η ίδια, ήταν αρκετές για να παραλάβει τη μητέρα της εντελώς διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία την είχε αφήσει.
6: Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού. Από πίσω.
29: Προϊστάμενος Αγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρέγγειλε προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Εξηγήσεις θα ζητηθούν από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, η οποία το 2025 είχε εισηγηθεί.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας με αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρελαιοκίνηση, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός του Μεγάρου Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει

0: και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πίεσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ήταν, δεν έχει άλλο.
1: Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως είπε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί τώρα μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό, δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά, να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά, είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μου πεις τώρα δεν είναι της ακρίβειας. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάντη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Όπου είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, όχι παίξε γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιο να τα φώτανε. Κάντε συνάχρηση να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάριο τρίβωνας. Ρε πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης τέλος πάντων μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα. Η Κρήτη δεν βρέχει βέβαια, φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα, στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο, είχαμε και τα μέτρα χθες, αλλά Οκτώβρης, Άγιο Δημήτρης ή Άγιο Δημητριάτης. Λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη, και Μπρουμάρης, λέει, Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ, θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα, γιατί να αλλάξει, να μου πεις, μια χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Δεν έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε, ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Γράψαμε, είχαμε γράψει πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν και ένα τετραήμερο, βαρβάτο τετραήμερο, πενθήμερο αυτή τη βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης συγυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανία σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ. Και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε εδώ πέρα. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μα μην τα λένε εγώ, σε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης, Βόνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ. Τώρα το λένε κωμικό τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα, είτε 2-10-48-0-0-170 έως 174 στον νεαρό Πέτρο Μωραϊτη. Είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber, τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003, 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, να, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά-σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι ο νομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν. Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία με των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που το βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι σέρβισες ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα, στα πετρέλαια. Γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα. Υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη. Ή όπως λέει καλός, στη βενζίνα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που τα, ξαναλέω, τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά. Συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή, ξαναλέω, η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα, περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν, λέει, το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η άλλη η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάμε να πεις, το μυαλό σου 3-1 ψάλι. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ, όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων. Πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση της, των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια, εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Θα μου πεις, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή, και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι. Καλά το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη, που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα, σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Είδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που στα, πού να ξέρουμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν, Είχε ένα μαχαίρι, δούλευε λέει ή 1 ή 2 χρόνια λέει στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πώς τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει. Ε? Μαχαίρωσε λέει τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά λέει ήταν χρόνια λέει στο Ομάν. Δηλαδή ήταν νομίζω πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε λέει την όλη ιστορία? Ένας λέει Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε λέει στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει λέει μια σειρά τηλεοπτική πως σηκώνεται το αεροπλάνο και μπήκε λέει μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πως η πόρτα λέει ήταν ανοιχτή, και τράβηξε λέει το πιδάλιο, και εκεί που έχασε ξέρω εγώ 15.000 πόδια ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα λέει το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε λέει η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε λέει αυσιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη συγκυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Διαβάζω λοιπόν ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει λέει σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί λέει έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει λέει να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν λέει περικοπές και άλλες. Πω. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψαλα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα, να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, για. Αυτά είναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλες φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ουγάρι έρχεται μόνο του. Κάτσε ψάλτη, γιατί αλλή μόνο σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες, λέει, σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα? Γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι, λέει, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά, λέει, από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί, λέει, προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει. Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει. Και μου λέει βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω γι' αυτό υποπροτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση, έχει το...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάδοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα Ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλη είναι υπεύθυνη, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραΐτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Χλωμό το βλέπω. 7:21, θυμάμαι, 6:03 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα, τώρα είναι 7:21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα? Πότε είναι 28η? Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς 1 ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε. Μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δει, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7:09 πρώτα λεπτά. Θυμίζω πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7:10. Χάσαμε ένα διωράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 συν αυτό μοναχών Οσιομαρτύρων, Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου, Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγιολόγιο, εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κινήσεις υγείας. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα να σας εκμυστηρευθώ και κάτι, μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς είναι η πλάκα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής. Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Πω! Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πει, άμα κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά με μένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία. Και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε. Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια. Στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε. Καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών πλάτς είναι οι τιμές Μεσογείου, ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση λοιπόν του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι.
η οποία κινείται λέει στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Οπό, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Τα είπα και για τα της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει τώρα το μεταξύ. Δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι, ο 16χρονος πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά. Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη. Νομίζω οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο Έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, «Έχω ένα συνέστημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται». Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης, μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν εκπληκτοί πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται.
Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες, τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε. Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου Μέρι, όπου τι έστειλες. Α, για το ρίζο, οκ. Okay. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχει πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ Μέρι μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, χανιά βρέχει. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες, 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι να το πω, εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους συλληφθέντες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ μου λέει μια ψυχή, να την πω, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ δεν ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσακ, τα του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα διαφημίσεις.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δείτε στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάσα.

0: Μετά την Ιταλία πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Vive la France! Βέβαια, έχουμε και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε. Με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, θα μπει εσύ, πα επισκέπτη ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα Αντώνη, χαιρετισμούς. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου Γιώργο, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει, λέει, που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος, λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, λέει, έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του υπουργείου τους. Μπα. Μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας. Και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα όστα, μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξούρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσχυου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για θρακών.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με θρακών.
4: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο
8: στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά, σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2000...
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συνεχιασμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκομιλοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέβλεψε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάδοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφηξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προάνεγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι με τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήρων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του αξεστόρι της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή. Η συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδωρήματα.
3: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδωρεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται στα επιδόματα
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστασίας αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές.

0: Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βούλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
1: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένες της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτο το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου μετά από 2 μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική. αγωνιστική της διοργάνωσης. Σέντρα στις 14 στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μπερανιά, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις τρεις γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά, μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε τη λεωφόρο Κύμης βεβαίως και να πάτε από το Γαλάτσι, η Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Στη Νέα Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη κίνηση στον ανωδικό άξονα του Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθως λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μπόφο και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα λίγη μόνο συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός. 6 με 8 μποφόρ βορειάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω σωστά καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα. Όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για 2 χρόνια και πλέον από σήμερα για 1 μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλα Κροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθα ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του κ. Αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε που βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, βλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και να παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων. Επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά, δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτσει διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα, τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτιρίου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά, λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά. Να σας πω, τι θα γίνει, τι στοιχεία σας έχουν δώσει, στοιχεία, ζητάτε στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς τα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι, μετά τη δεύτερη τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι,
1: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Για να σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει 2 υπόγεια, γιατί κάτι έχει καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθους μας με τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία πρωτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω 2 υπόγεια, κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω 1 υπόγειο.
0: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στον δρόμο?
1: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή μάλλον.
0: Ναι,
1: είναι... Αυτό είναι προφανώς. Τώρα είναι παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί. Τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοικοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
1: Επίσημα δεν είχε βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ανεπίσημα υπάρχουν αυτές οι
0: πληροφορίες. Ναι.
1: Οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που σταματήσει ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Επιμένω να λέω, κύριε Κοντρολάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί. Εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό,
1: αλλά
0: το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
1: Δεν είναι αντίθετο και ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
1: Θα σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας, γιατί δεν έχουμε ούτε σε σταθερή τροχιά μέσα. Έχω δύο τρόλεϊ που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια η ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σύρμο και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε σαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ρογμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
0: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουμε τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
0: Okay.
1: Δεν μας έχουν πει ποτέ όχι, δεν θα έρθουμε.
0: Okay.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Αλλά
1: επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι,
0: ναι.
1: Ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
0: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα, δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΟΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
0: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πόρισματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίας και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φσάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη,
0: ναι,
1: στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολωνάκι και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία. Του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Ο σταθμός

0: μετακομίσει.
1: Υποδήματα step.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντίατρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
6: Καλημέρα, καλό μήνα και
5: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή. Υπομονή.
6: Είμαι λίγο άρρωστος.
5: Α, περαστικά. Σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε. Με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, ότι ψιλοεπιτρέπεται, λέει αυτό. Επιτρέπεται λοιπόν, από τον νόμο.
6: Ήμουνα ξεκάθαρος όποτε έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με τον νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή,
5: ναι,
6: του στόματος, ως τα γνάστη δόντια, μαλακή, πεαρακή, μενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης.
5: Μάλιστα.
6: Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλειος, που εγκύκλειος όπως ξέρετε είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
5: ναι,
6: είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
5: Μάλιστα.
6: Το διευκρινίζει γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ιστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας και κάνουν τέτοιες πράξεις και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέραμε τότε και οι γιατροί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
5: Ναι, okay,
6: ο οδοντίατρος είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Δηλαδή, το μποτόξ, η μποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά για να καλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό στις εισπάσεις των ιών, στην μυϊκή υπερδραστηριότητα.
5: Άρα το πρόβλημα λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
6: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης όλης της ιατρικής υπηρεσίας. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός, ειδικά, καλά τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και συνέχεια, όποτε όποτε έχει μια καταγγελία φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτά επάγγελτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
5: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του κομματιού της, των ποινών, προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στο Πανεπιστήμιο.
6: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης μάλλον, στους εταιρικούς συλλόγους και το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
5: Μάλιστα, άρα είναι δικαστικό.
6: Σαν πρόεδρο, άλλα μέλη του συμβούλου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
5: Ναι.
6: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
5: Ωραία, πάμε παρακάτω.
6: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατρία έχουμε κλείσει με αναστολή, δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
5: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια? Δηλαδή θέλω να πω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα έχουν, κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια?
6: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζαν λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργία οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινε με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινε έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη που ήταν και οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο, τη καθαρά αισθητική. Τη αποκλειστικά αισθητική. Σε κάποια φάση τη λεύκα, τα θυμόσαστε κι εσεί, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγαν λευκά τζίδικα που τα λέγαμε εμεί. Τα μανιτάρια φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε. Και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, τόσα με αγώνα.
5: Ναι.
6: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
5: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
6: Πολύ κακός. Θα το πω και αυτό.
5: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί
6: θέλω εδώ να πω κάτι. Χίλια, συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
5: Ναι.
6: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ στο Υπουργείο του κ. Παπαθανάση Ανάπτυξης.
5: Ναι, ναι.
6: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η Ομοσπονδία για να κινηθεί.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, χάνεται η μπάλα. Γίνεται μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών, και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον να... Στο πειθαρχικό, ας πούμε, καλείται ένας οδοντίατρος στο πειθαρχικό ή στο Διοικητικό Συμβούλιο για Απολογία για να πάει στο πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι πάει την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση που έχω κάνει.
5: Ναι, αλλά την έκανε.
6: Θέλουμε βοήθεια. Ναι, θέλουμε βοήθεια.
5: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο. Ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρείο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα, ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός?
6: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς, όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούν, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου, γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok, που δεν συνάδει με την εξωτερική του επαγγελματός.
5: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
6: Εντάξει, εγώ με βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
5: Τι να κάνω, ρεκλάμα είναι, για να το βγάλω.
6: Η διαφήμιση. Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το, από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του δεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να μπουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω πώς.
5: Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα, ναι.
6: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα.
5: Μάλιστα.
6: Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίος λέγεται έτσι.
5: Τέλος.
6: Τη διεύθυνση. Ναι, yeah. Τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στο, στον οδοντιατρικό σύλλογο πάντα.
5: Μάλιστα.
6: Τα πτυχία εννοώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να πω.
5: Παρακαλώ, κύριε.
6: Είμαι και άρρωστος τώρα, ρίξα να παίρνω φορά. Για τον Μπότοξ. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μια πιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους
5: και έλεγχο,
6: για να νιώθει ασφαλής.
5: Και
6: έλεγχο, για να νιώθει ασφαλής
5: ναι,
6: και ο κόσμος.
5: Ναι,
6: και δεν έχει την πιστοποίηση να μπει να το κάνει. Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου και κλείνω εδώ την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο κομικός ασθενής. Και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτη στο οδοντιατρείο και με κατάρρευση των οδοντιάτρων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
5: Θέλουμε
6: να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
5: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
6: Και να δούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν, κύριος Χολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνες. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
5: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό δρόμο.
0: Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατίας, η Λεωφόρος Δημοκρατίας ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πίζει και η Δημοκρατίας και η Λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα. Γέφυρα Τατοίου δηλαδή, κατεβαίνουμε Δεκελίας Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά ή Κίμης Βεΐκου, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα αλλά βαστάει καλά ακόμα, αρκετά καλά.
5: Ωραία, ωραία.
0: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαμυστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: περισσότερα στο nova.gr.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κροματάκι, κροματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζομάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζομάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζομάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κροματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδιαίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, παύλα συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
7: Τι έχουμε, έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
8: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές.
7: Ναι.
8: Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
7: Μάλιστα.
8: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσεις. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί στο βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται, αντιμετωπίζεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46-11-2019.
7: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
8: Δυστυχώς όχι.
7: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
8: αυτό
7: να
8: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος προς τα τέλη και τοκοφορία της οφειλής,
7: ναι,
8: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
7: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλε Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά...
8: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62, είναι πριν τα 67, 5 χρόνια, άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάποιο νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και αν συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτη μανά έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
7: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως η δυνατότητα συνταξιοδότησής της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας 62 με 40, λογικά όταν το 2034 συμπληρώσει.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά.
11: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
14: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
15: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο ποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδία στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχαν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη

0: Ευρωλίγκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πειραιά με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό μήνα, λέμε σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο για την Αποπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2-682-023-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Φόβοι για κακοκαιρία με καταιγίδες και θελωδούς ανέμους στο Αιγαίο. Εξηγνιάστηκε άμεσα κλοπή από βενζινάδικο στην Πρέβεζα. Τι γίνεται με την οδό Καλημέρη? Εθνικός στόχος η ένταξη της Νικόπολης στην UNESCO. Οι Δήμοι καλούνται να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά. Έτσι κάνουν όλες απευθείας από τη Μετροπόλιταν Όπερα το Σάββατο. Μεγάλη συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη των απατών εκεί στα Ριζά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα η πρόληψη και η αντιμετώπιση περιστατικών εξαπάτησης, γιατί έχει γίνει τώρα πια καθημερινότητα, καθημερινά ακούμε για περιπτώσεις εξαπάτησης και στην περιοχή της, τη δικιά μας και στην περιοχή της Πρέβεζας. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα. Το ΚΑΠΗ 10.30 κάνει γιορτή. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στέλνει το δικό του μήνυμα. Ο Οκτώβριος, ο τριγωμηνάς, είναι ο 10ος μήνας του έτους. Έχει 31 ημέρες. Επειδή το σημαντικότερο δώρο του Οκτωβρίου στους γεωργούς είναι πολλές βροχές του, γι' αυτό και σε πολλά μέρη ονομάζεται Βροχάρης, αλλά και ο μήνας της Σποράς, όπου πήρε τα ονόματα Σποριάς ή Σπαρτός. Ο Οκτώβριος αρχίζει την ίδια μέρα του χρόνου με τον Ιανουάριο, εκτός από τα δίσεκτα έτη. Τυχερό λουλούδι του μήνα είναι η Καλεντούλα. Ο Οκτώβριος είναι η εποχή με τα χρυσάνθεμα, που λέγονται αλλιώς και η Δημητριάτικα. Είναι η εποχή που πρωταθλίζουν τα κυκλάμινα σε πλαγιές και βράχια, όπως τόσο χαρακτηριστικά έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος. Κυκλάμινο στο βράχο της χυμάδας. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει τον Οκτώβριο την προσωνυμία Αη Δημήτρη. Η γιορτή αυτή θεωρείται από το λαό το ορόσημο του χειμώνα, συνδυάζεται με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι, δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δύο ίσα μέρη, το χειμερινό και το θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο γιορτάζεται η μνήμη του Ευαγγελίστη Λουκά στις 18 Οκτωβρίου, ο οποίος εκτός από το τρίτο μόνιμο Ευαγγέλιο έγραψε επίσης και τις πράξεις των Αποστόλων. Με τον Οκτώβριο συνδέονται επίσης στενά και σημαντικά ορόσημα της πρόσφατης ιστορίας. Απελευθέρωση της Πρέβεζας 21 Οκτωβρίου. 28 Οκτωβρίου η απόρριψη του φασιστικού τελεσίγραφου, το γνωστό όχι. Και η απελευθέρωση της Αθήνας 12 Οκτωβρίου. 8 και δεν έσπειρες, ψητάρι λίγο θα έχεις, έλεγε ο λαός. Το Σεπτέμβριο τα σταφύλια, τον Οκτώβριο τα κουδούνια. Ο Οκτώβριος γράφεται χωρίς μη. Είναι ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι.

Οκτώβριος είναι ένας από τους πολύ ωραίους μήνες. Τα φιλοπολλά δέντρα παίρνουν εκείνο το εκπληκτικό χρυσοκόκκινο χρώμα. Είναι ιδανικός καιρός όταν δεν βρέχει για περίπατο στο δάσος.

πρώτη του μήνα σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, του μεγάλου ποιητή των Κοτακίων, καθώς και του Αποστόλου Ανανία και του Οσίου Ιωάννη Κουκουζέλη. Σήμερα επίσης γιορτάζει την Παναγία Γόρο Επίοκος, ενώ την 1η Οκτωβρίου τοποθετείται παραδοσιακά και η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, η οποία στην Ελλάδα έχει μεταφερθεί στις 28 Οκτωβρίου, ώστε να γιορτάζεται με την επέτειο του Όχι. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους.

σε κόκκινο συναγερμό, κύριε και κύριοι, έχουν τεθεί σήμερα οι αρχές στην Κρήτη μετά την έκδοση Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από σήμερα σε όλο το νησί. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και ισχύει η κόκκινη προειδοποίηση για την πορεία των φαινομένων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, σήμερα προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και ανησυχία για μεγάλα ύψη βροχής. Την προσοχή στην Κρήτη και στην Εύβοια φυστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφίλιας, επικαλούμενος έτσι τα προγνωστικά μοντέλα για τα συνολικά ύψη βροχής έως την Κυριακή. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα το μετέο προβλέπει ηλιοφάνεια με νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Ο υδράργυρος δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή στην ευρύτερη περιοχή από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μουσική 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια. Μουσική 18 βαθμούς στη Λευκάδα. Πιο χαμηλή η θερμοκρασία στη Φιλιππιάδα 15 και στο Λούρο. 15 στην Πάρνα, τόσο θα δείχνει το θερμόμετρο σήμερα. Αλλά και στο Καναλάκι, εδώ για την περιοχή της Πρέβεζας, την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, ό,τι κοιτάζω τώρα γιατί αυτά αλλάζουν κυρίες και κύριοι. Δεν προβλέπεται βροχή, τουλάχιστον μέχρι το

Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο ΚΑΠΗ, του Δήμου της Πρέβεζας, 10:30, θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Είναι μια ευκαιρία έτσι να πάτε και να γνωρίσετε τους ανθρώπους εκεί. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας αναδεικνύει την αξία της φροντίδας της ανθρώπινης επαφής και της ουσιαστικής στήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Η ηλικία δεν μετριέται στα χρόνια, μετριέται στις αναμνήσεις, την αγάπη, στις ζωές που αγγίξαμε, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση. Σήμερα τιμώνται οι άνθρωποι που χάρισαν γνώση, αγάπη, αξίες και πολύτιμες αναμνήσεις. Οι άνθρωποι που μέσα από τη διαδρομή της ζωής τους άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις οικογένειες και στην κοινωνία. Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου Πρέβεζας, οι εργαζόμενοι καθημερινά στέκονται δίπλα στους ηλικιωμένους. Με ένα χαμόγελο, μια ζεστή κουβέντα, μια πράξη φροντίδας και ουσιαστικό ενδιαφέρον δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι τον βλέπουν, τον ακούν και τον υπολογίζουν. Γιατί, κυρίες και κύριοι, η φροντίδα δεν είναι μόνο η κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Είναι η συντροφιά, η επικοινωνία, η ενθάρρυνση, η ασφάλεια και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη παρουσία. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. αδυναμία μου.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στο Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, από το 1988, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφή κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

46 λεπτά μετά τις 8, 1η Οκτωβρίου σήμερα, λέμε καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάτο Today και διαβάζω στην τελική ευθεία ο κινηματογράφος Απόλλων, αυτοψία καλού και παράδοση σε περίπου 2 μήνες. Λευκάδα υπογράφηκε μελέτη ανάπλασης για βαρδάνια και περιβόλια, παρεμβάσεις 78 στρέμματα. 6 συλλήψεις από την ομάδα Δίας για παράνομη εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο. Λαϊκή συσπήρωση για εξορίξεις στο Ιόνιο, η σιωπή της Περιφερειακής Αρχής είναι πολιτική επιλογή. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr, παραπολιτικά και άλλα, γράφει ο Βασίλης Ιωάννου. Δημήτρης Ζώνιος στο Πρέβεζα Report, από ένα email στη Νέα Υόρκη σε ένα θεσμό 17 ετών. Όταν υπάρχει βούληση, βρίσκεται ο τρόπος. Γιώργος Νίτσας για την οδό Καλημέρη, αντισταθμιστικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης. Μια συγκλονιστική ματιά στην τρίτη ηλικία στο Συνέκο Κινιά. Έκλεψε 700 ευρώ από βενζινάδικο, συνελήφθη την επόμενη μέρα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάθρα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: περάσουμε έτσι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και να τα πούμε την δεύτερη ώρα. Πριν πάμε όμως, έχω να σας πω ότι το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Ότι βρίσκεται Φιλότα 4 στην περιοχή του Φόρου. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν, αν υπάρχουν βέβαια οι δυσκολίες, και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
8: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται έχετε ήδη. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
16: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681 0 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
17: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: OneGoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES One Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουραζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενό του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφου, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έδρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια.

0: η Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στη λεωφορείο Ιωαννίνου 165, στην GSP Κατσονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Είναι στο χώρο περισσότερο από 30 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

προσπάθειες κάνουν, κυρίες και κύριοι. 14 λεπτά μετά τις 9 είναι 5η-1η Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί με ένα κλικ. Έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Προσπάθεια κάνουν οι Δήμοι, κυρίως οι ορεινοί, να κρατήσουν τις δημοτικές ενότητες έτσι ζωντανές και να στηριχτούν οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές. Να θυμίσουμε, το λέγαμε και χθες, ότι ο Δήμος Βορειών Τσουμέρκων θέσπισε εφάπαξ ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία. Η δυνατότητα παρέχεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος επιτρέπει στους Δήμους να χορηγούν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα έως 3.000 ευρώ ανά τέκνο σε μόνιμους κατοίκους και δημότες με τα ειδικότερα κριτήρια που καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια. Όλο αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή το ότι οι Δήμοι βάζουν το χέρι τους βαθιά στη τσέπη σε χρήματα που δεν έχουν, γιατί ξέρουμε ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων είναι περιορισμένοι και προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για να γεννηθεί ένα παιδί. Αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. 3.000 ευρώ, θα μου πει κάποιος, δεν μπορεί να ανατρέψει την υπογεννητικότητα. Ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική. Οι αποφάσεις όμως αυτές δείχνουν την πίεση που δέχονται οι δήμοι της περιφέρειας, και όταν λέω πίεση, κλείνουν σχολεία, είναι οι άνθρωποι φεύγουν, οι πίεσεις απομακρύνονται, η απόσταση από την υγεία, την εργασία, τις βασικές υποδομές γίνεται καθημερινό άγχος. Οι δημοτικές αρχές τώρα προσπαθούν με όσα μέτρα διαθέτουν να κρατήσουν όρθιες τις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος Βορειών Τσουμέρκων δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Ήπειρο. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα αποφάσισε επίσης να δώσει ένα βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού. Ο Δήμος Σουλίου είχε αποφασίσει τη χορήγηση του επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Και αυτό δείχνει ότι το δημογραφικό περνά πλέον στην ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί όπως είπα και πριν, κανείς δήμος δεν θέλει να ερημώσουν οι δημοτικές κοινότητες, οι δημοτικές ενότητες. Κανείς δεν θέλει κλειστά σχολεία, να μην υπάρχουν νέοι στις περιοχές, να μην υπάρχουν υπηρεσίες.

Οι πολλές υποθέσεις που εξιχνιάζει η αστυνομία σχεδόν κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεθοδικότητα των δραστών αλλά και την ανάγκη για τη συνεχή επαγρύπνηση των πολιτών. Και αναφέρομαι στα οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικής απάτης που έχουν βάλει στο στόχαστρο πολίτες στην Ήπειρο, κυρίως ηλικιωμένους, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν συνεχώς σε φάνταστα σενάρια προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τη μαλφή.

0: Έτσι λοιπόν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενημερωτική συνάντηση με θέμα και την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών που πραγματοποιήθηκε στα ρίζα αυτοπολιτιστικό σύλλογο Δεσποπότσι, σε μια περίοδο που τα περιστατικά απάτης έχουν λάβει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και επιτίδη χρησιμοποιούν διαρκώς νέες μεθόδους. Η παρουσία των κατοίκων ήταν ιδιαίτερα δυναμική, ενώ το ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν προβληματισμοί, καθημερινές ανησυχίες, αλλά και περιστατικά που απασχολούν τους πολίτες της περιοχής. Να πούμε ότι πριν λίγες μέρες στα Γιάννενα συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε 2 κλιματικές οργανώσεις που φέρονται να δραστηριοποιούνται τις τελευταίες ημέρες σε τηλεφωνικές απάτες με βασικούς στόχους ηλικιωμένους. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην προνομιά περίπτωση παρίσταναν τους συγγενείς που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα ή για τους νοσοκομείων ζητώνταν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Στη δεύτερη περίπτωση, τα μέλη της άλλης οργάνωσης παρίσταναν τους λογιστές και καλώσαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχαν στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνταν έλεγχος και διασταύρωση των περιουσιακών του στοιχείων για την αποφυγή προστίμου από την εφορία. Η περίπτωση των Ιωαννίνων δεν είναι η μοναδική, απλά συνέβη πριν από μερικές μέρες. Αντίστοιχα περιστατικά είχαμε το προηγούμενο διάστημα και στην Πρέβεζα. Και θα κρατήσω το μήνυμα της συνάντησης που έγινε στα ριζά, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωση, ότι η ενημέρωση, η επαγρύπνηση και η πρόληψη αποτελούν την καλύτερη προστασία απέναντι στις σύγχρονες μορφές απάτης. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645 025 390.
6: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην CSP Καρζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 35 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η-1η Οκτωβρίου. Λέμε καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Έχουν ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα 5η. Ξεκινώντας από την ναυτεμπορική, διαβάζω άλμα κερδών στα 7,678 δις για τις εισηγμένες. Η απογευματινή μας λέει ότι ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, ενώ η Δημοκρατία τονίζει σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Ελεύθερος τύπος στα 4 μηνύματα Μητσοτάκη, το με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Εστί η απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν στο πηλίκο. Η καθημερινή κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκο. Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα στα μεγάλα του γράμματα αναφέρει άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Κόντρα ανάσα για οφειλέτες ή 120 δόσεις. Ένα θέμα που απασχολεί τους επιχειρηματίες, κυρίες και κύριοι, είναι οι 120 δόσεις. Τώρα το αν θα υπάρχει ανάσα ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια.

Πάντως, ο πρόεδρος του Μηνυκτηρίου, ο κ. Γιάννης Μπούρης, με σχετική ανάρτηση, αναφέρει ότι 120 δόσεις αποτελούν θετική εξέλιξη. Χρειάζεται συνολική στήριξη της μικρής επιχείρησης. Αναγνωρίζουμε, λέει, κάθε μέτρο που προσφέρει ανακούφιση στην αγορά. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, συσσωρευμένες υποχρεώσεις και περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το επιμελητήριο Πρέβεζας θα συνεχίσει να διεκδικεί την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων που έχει καταθέσει. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, να διατηρούν τις θέσεις εργασίας και να επενδύουν στον τόπο τους.

άμεσα εξιχνιάστηκε μια κλοπή, κυρίες και κύριοι, από το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας. Έγινε πριν από μερικές μέρες. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε από ταμιακή μηχανή πρατηρίου υγρών καυσίμων το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ, από τα οποία τα 700 ευρώ αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Προδοτικών Πρέβεζας.

έχουμε μάθει. Έτσι μας αρέσει γενικότερα να γκρινιάζουμε και κατά αναγκή δεν είναι και κακό, δηλαδή να γίνεται κάτι και να λέμε ότι θέλουμε κάτι επιπλέον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Πρέβεζας αισθάνεται παραμελημένη σε κάποια ζητήματα και δικαίως. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία προχωράνε. Και αναφέρομαι στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έργα τα οποία έχουν σχέση με την Νικόπολη. Δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια, ήταν μια δύσκολη προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Και γιατί έτσι δεν μας αρέσει, κυρίες και κύριοι, να γενικότερα να κρινιάζουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουν γίνει βήματα για την Νικόπολη, για την ένταξή της στην UNESCO και έχουν γίνει βήματα οργανωμένα από ανθρώπους οι οποίοι και υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να κάνουν τα συγκεκριμένα βήματα για να έχουν και τα σωστά αποτελέσματα. Καλές οι διεκδικήσεις, καλές οι παρεμβάσεις, καλές και οι παρεμβάσεις ανθρώπων που έχουν έτσι την αγωνία τους για την Νικόπολη. Αλλά είδαμε ότι η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου για την UNESCO, για να πάρει το δρόμο μάλλον η ένταξη της Νικόπολης στην UNESCO, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα όταν οι κινήσεις γίνανε συντονισμένες από αυτούς που έπρεπε να γίνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, από τα πρώτα θέματα με τα οποία είχαμε ασχοληθεί όταν εγώ είχα έρθει στην Πρέβεζα και μιλάμε για περίπου 20 χρόνια πριν. Τώρα είχαμε τα εγκαίνια των έργων στο αρχαίο θέατρο της Νικόπολης. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, είπε ότι είναι ένας χώρος εξαιρετικής ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας, η αξία του υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Και αυτός ο χώρος αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση των έργων εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την ολιστική προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της Νικόπολης. Κεντρικός στόχος του συνολικού σχεδιασμού είναι η προετοιμασία της υποψηφιότητας της Νικόπολης για την εγγραφή της στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση του πρώτου φακέλου προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός. Και αυτό κρατάμε.

1η Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Οκτώβριος με τα χρυσάνθεμα. Οκτώβριος αρχίζει την ίδια μέρα του χρόνου με τον Ιανουάριο, εκτός από τα δίσεκτα έτη. Τυχερό λουλούδι του μήνα είναι η καλεντούλα και τυχερό πετράδι το οπάλιο. Είναι η εποχή που πρωτοθύζουν τα κυκλάμινα σε πλαγιές και βράχια, και όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, κυκλαδινό κυκλάμινο του βραχού τη χισμάδα που βρήκε χρώματα και ανθείς, που μίσχο και σαλεύεις. Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Γιατί ό,τι είχαμε να σας πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6. Μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: μόνο στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μάρκο. Και η αγαπημένη μου γιατρός, η κυρία Κοσμίδου, μου λέει: στο βλυγικό τρένο υπάρχουν σιωπηλά βαγόνια, όπου δεν μιλάς και δεν χτυπά το κινητό και οι επιβάτες αναπαύονται ταξιδεύοντας. Και σε άλλα τρένα, οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας, εννοώ με την ευρία έννοια, απολαμβάνουν σιδηρόδρομο που δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, δυστυχώς, στον τόπο μας, με πολύ ωραίες ανθρώπινες συνθήκες. Έχεις δίκιο, αγαπητή Δάφνη. Καλημέρα σας.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλει πριν από λίγο από τα 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστειλε μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ομιλοποτάμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγαλό.

0: Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή τη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατεία του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη τη πτήση, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφου, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι

0: στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μου ντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετο τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Μπισοδέρι και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλωριφέρ. Λέω, ποιο καλωριφέρ. Πάω το βράδυ, κατευθείαν να δω καλωριφέρ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανση δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτη τώρα.
0: Καλά, είτε...
1: Περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Έχει πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Είδες κίνηση, δηλαδή.
1: Η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έχει διατυπωλήσει και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συντάγαμε και στη ΔΕΘ. Όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί πολλοί δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο τη Ρέη έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ. Έχει ενεργοποιηθεί, μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω, μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170-174. Εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε πολύ... κόσμο.
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύως στην Δυτική Αττική.
0: Και πολύ πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφινανε. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον άλλη μου, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί. Θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δευτέρα στον Γκάζι που θα γίνει
0: χρόνια,
1: η εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Πώς ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πώς φεύγουν οι αγωνίες. Από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα πράγματα σε απασχολούν.
0: Μπράβο στο βιβλίο.
1: Καλή τη ζωή. Έτσι.
0: Α, πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα. Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι να το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Sky περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν όχλησαν κάτι άλλο βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε λίγο.
0: Χοντρό, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς ήταν χοντρό. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν την ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το σύστημα.
0: Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας. Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς, ξέρεις τι λάθος κάνω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάτι και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνετε.
1: Ενώ αν έκαναν υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να πούνε εκεί.
0: Α, είναι και που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες με αυτό που γίνεται να λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ένα σχηματισμό. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ένα σχηματισμό να κάνει 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές στο Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να μαζί να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε
1: τον. Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν πει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ.
1: Ναι.
0: Εσύ το αλήθεια είναι αυτός, έτσι.
1: Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτωνο. Δεν το συζητάω. Το λέει ο Υπουργός Υγείας. Τελείωσε.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: ανέβασε κάτι στα σοσιαλ. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά.
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση του έχω.
1: Όλους.
0: Όλους, μωρέ, μερακλείδες όλοι.
1: Όντως.
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Μου βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάρι.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας.
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε. Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα, να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός, γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση.
1: Σούσι. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν, πάνω το ψάξεις. Δεν είναι όλα για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
0: βρήκανε τον Πέντρο Σάντσεθ. Δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πόσοι θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέντρο Σάντσεθ.
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την Ισπανική πρωτεύουσα.
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: El cambio. El cambio que une.
6: Μαθαίνεις Ισπανικά.
5: Προσπαθώ γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέντρο Σάντσεθ.
6: Γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα.
5: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουμε.
0: Σε άψογα ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει. Είδες, πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν στην Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι το, το λέγαμε και χθες στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Ισπανία του εμπνεύει.
1: Are you in pain, I'm in pain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητικό σκοπιμένο. Αλλά τον είδε μια χαρά, τα είπαν το βράδυ.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας, που μερικές φορές ξέρεις υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέντρο Σάντσεθ, αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη Δούκα αυτή.
0: Εκτός αν το είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε, Σάντζε, θα στιεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω ότι και ο Σάντζε πασόκ είναι.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια Κούβα.
1: Μια Κούβα. Μια Κούβα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν μπορώ να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη.
1: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: απόψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις. Βέβαιος.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα.
1: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός, είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
1: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου του δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από την Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους. Στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
1: Άρα, ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος, σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως τσιμπήσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
1: θα
0: καλή.
1: Θα πετύχει, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
1: μήπως
0: πάρα πολύ
1: τσούκου,
0: καλή.
1: Μήπως τσούκου τσούκου όμως.
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
1: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
1: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
1: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
1: όλα
0: και άλλα μετά, έτσι.
1: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις. Να πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν περιβάλλον. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασε ή θέλει το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Αττικής Οδού και στο ανωδικό από το ύψος των Κτέλ. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια στο Ρέθυμνο. Στο Ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγάλο νερούν, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Εργοσαλονικού. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρουμπίο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν, δεν ξέρω πότε.
1: Εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεια από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί, φαντάζομαι. Είναι βαρύ.
1: Πραγματικά δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
1: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
1: Εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
1: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
1: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
2: Αυτό το δύο...
1: είχα από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή,
2: αυτό το
1: Παρασκευή
2: δύο...
1: που πήρα δεν άλλαξαν.
2: Σε αυτό το 2.11 στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες?
1: Από σήμερα, πιστεύω από σήμερα όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή δίνεται μια επιδότηση, έχει πέσει μια αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Αν είναι σταθερή θα φανεί.
2: Η κατανάλωση αυτό το διάστημα πώς είναι στα πρατήρια?
1: Ναι, προσθετικά σιγά σιγά έχει πέσει. Δηλαδή πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
2: 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε, φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
2: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
1: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικός φόρος, φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
0: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει. Αυτό και την περιφέρεια.
0: Το πετρέλαιο, θυμούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένη η βενζίνη?
1: Για το πετρέλαιο, της κίνησης.
0: Ναι, της κίνησης.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
0: Να, μάλιστα. Έλεγχε, δεν γίνονται.
1: Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και εμείς με ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Αν ανήκει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
1: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ.
1: Μην το συζητάτε.
2: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την
1: προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είναι τραγικό. Δηλαδή ακόμα που λένε 1,70-1,75. Είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
2: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει. Αλλά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 1,75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
1: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10-1,13 τι έγινε, ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. τώρα, όταν έφυγε το Απρίλιο, ο Απρίλιο έφυγε με 1,70. Με 1,70. Ποιος θα πουλάγε. Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι, Μαρία, κλείνουμε από τα αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείνσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε, γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
1: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζυνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί. Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, σας θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαι στο ταξί, μην παρεξηγείτε. Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με συγκλήσανε εξήμι όχι.
2: Άκου να βάλει τσιτσίες,
1: για ραδιόφωνο. Είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στο πόλεμο. Θα τους κάνω, θα τους λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η δουλειά μας.
2: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα.
1: Προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75 να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο, ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, ξανά κόκκινο, για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
2: Ναι.
1: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και ένα, εγώ το έχω πει. Το έχω πει δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
2: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, να λέμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
1: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί να σας πω κάτι, το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια, τώρα βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς, ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίσουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα. Άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολα. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι, ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ. Ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά. Δεν θα βάλετε επιδότηση. Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά, άμα μπουν στο 2,20, θα πάει 2,30. Και έτσι όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
0: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εμφανίσεις,
1: αδέλφια. Γεια σας, ευχαριστώ.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πάνω σου.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: di qualità.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: τα μηνύματά σας στο Viber. Ο KL, επειδή η κυρία Ζάγκη όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα, μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα θα άκουγε αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο. Πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε τι πάνε και στα μπουζούκια.
1: Βέβαια, μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: τηλεφωνήσει, κάνει αυτός την πλάκα, του λέει έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη αγορασμένη 1,75, δέχομαι προσφορές, εντάξει, εντάξει, από τώρα, 1,80 σου δίνω εγώ τάκι, έρχομαι, λαγωνίσει μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κ. Μητσοτάκη προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι ευρωπαϊκές, οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χώρων υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες είμαστε νέα στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση και συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν, έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας της Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς, λοιπόν, λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες το Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή.
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό φόρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των ενεργειακών τιμών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν, γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό γκρουπ χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, ανά διαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Και Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν εν πάση περιπτώσει έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαχημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λίγδεν η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλά φτάνει το ψημένο.
2: Κύριε Τζορέντο, στα λόγια μου έρχεται. Είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους. Έτσι, ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες τιμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς σχηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσιο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split.
0: Πριν σας αφήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος εδώ στο Ραδιοθάλαμο σε πολύ λίγο.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς

ενεργειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από τύψη της μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από τύψη της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Λιωσίων διακόπηκε κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας λόγω πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα του Δεδία. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνουνα Πεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με ταχύτητα που αγγίζει τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρας συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 10χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσους για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έντρα στις 10 παρτέρωτο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια σιωτική χώρα, οι βορειάδες

0: Καλημέρα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, Δημήτρη. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό σας μήνα. Καλό μήνα σε όλες και όλους.
0: Όλες και όλους, σωστά. Είναι ημέρα Θεού Πέμπτη. Ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και χώρια. Σήμερα, πριν πούμε για τις διεθνείς ημέρες που ξέρω ότι είσαι ήδη ενημερωμένος, να πούμε ότι γιορτάζουν οι Ρωμανοί. Είναι του Ρωμανού του Μελαδού και το αναφέρω γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια σπουδαία προσωπικότητα που άλλαξε την βυζαντινή υμνογραφία. Για όσους είτε γνωρίζετε είτε σιγοψιθυρίζετε ορισμένους από τους ύμνους της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα την υπερμάχο στρατηγό ή τον ακάθιστο ύμνο και άλλα πολλά, η Παρθένο Σήμερον κτλ. Όλα αυτά οφείλονται στο Ρωμανό τον Μελωδό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ενστάσεις για κάποια υμνογραφία που το αποδίδεται, όμως θεωρείται πολύ επιδραστική η μορφή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και σε αυτόν οφείλονται τα περισσότερα έτσι ευχάριστα, θα έλεγα, απολυτίκια και υμνογραφία της εποχής. Και πάμε στα της ημέρας.
1: Εντάξει, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα για τους Ηλικιωμένους, αν και είναι η μεγάλη συζήτηση πλέον ποιοι είναι οι ηλικιωμένοι. Πριν 1,5 αιώνα γράφανε οι εφημερίδες, ηλικιωμένος άνδρας 40 ετών χτυπήθηκε από άμαξα. Είναι μια από τις αναφορές. Ναι, άμαξα εννοούμε άλογο.
0: Αυτό όμως είναι και η πρόοδος της κοινωνίας μας, διότι αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής.
1: Ο μέσος όρος.
0: Ο μέσος όρος και είναι καλύτερη ποιότητα ζωής για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως, ξέρω ότι εκεί είναι το μεγάλο στίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα αυξηθεί και άλλο το προσδόκιμο ζωής λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, λόγω των νέων φαρμάκων και των εμβολίων για ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι και το μεγάλο στίχημα που θα πρέπει να εξετάσουν οι κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα θα αυξηθεί και το όριο της εργασίας των χρόνων που εργάζεται κάποιος, αν υπάρχει η δαπάνη προκειμένου να υπάρχει ευζωία για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, δηλαδή κάποιος συνοδός, οι φαρμακευτικές τους αγωγές, την ώρα που δεν είναι η ίδια η παραγωγή στις μικρότερες ηλικίες, γιατί ο κόσμος δεν είναι λόγω του δημογραφικού ο ίδιος που μπαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Τώρα εντάξει, για να κάνω μια αντίστοιξη, το βασικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα τις πιο αναπτυγμένες και τις πιο δημοκρατικές, που έχουν ένα βαθμό κράτους δικαίου, είναι με πόσο τρόπο θα συνεχίσουν να βλέπουν πρώτα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και μετά τους αριθμούς. Γιατί στην πραγματικότητα, πρώτα απ' όλα για να το συνδυάσουμε λίγο σε όσους μας ακούνε, και στην αρχαιότητα ακόμα υπήρχαν ξεχωριστά στρώματα κοινωνικά που ζούσαν και 80 και 85 χρόνια. Απλά τώρα ποια είναι η ποιοτική βελτίωση, αυτό που είπες πριν, είναι ο μέσος όρος. Έτσι πήγε μπροστά η ανθρωπότητα. Αλλά ο μέσος όρος και οι χαρακτηρισμοί πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, να θεωρήσει κανείς αν ο ηλικιωμένος είναι με βάση τη συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας που από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Από άποψη υγείας πάντως, υπάρχει κάποτε λεγόμενη τρίτη ηλικία. Ουσιαστικά έχει ξεφύγει από τα 70, να το πω έτσι χοντροκομμένα, αν και ιατρικά επιστημονικά ακόμα γίνεται συζήτηση σε σχέση με το όριο του πάνω από τα 65 και 70, γιατί ο μέσος όρος και στη χώρα μας είναι γύρω στα 82 και στην Ευρώπη είναι λίγο ανεβασμένο ανάλογα τις χώρες. Και το τελευταίο που έχω να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι επειδή σε πολλές χώρες ήδη συζητιέται

0: το να ανέβει ο μέσος όρος της συνταξιοδότησης με βάση τα οικονομικά στοιχεία, νομίζω το κεντρικό στοίχημα για τις ευρωπαϊκές χώρες πρωτίστως δεν είναι απλά να δουν τα όρια ηλικία σε σχέση με τη συνταξιοδότηση, αλλά είναι με ποιο τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις οικονομικές βαστάνε το κοινωνικό κράτος που σήμερα σε παγκόσμια βάση ξεχωρίζει στην Ευρώπη, όσες ατέλειες και να έχει, όσα ελλείμματα και να έχει.
1: Εγώ στο σχολείο σου.
0: Είναι από τα προσόντα της Ευρώπης ακόμη.
1: Προφανώς και όχι μόνο και της Ευρώπης και των χωρών που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η Σουηδία. Το κοινωνικό κράτος είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Εγώ απλώς θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο εξής αυτό που λες. Δηλαδή, βάζεις λίγο ιδεολογικό πλαίσιο στην τοποθέτησή σου. Οι αριθμοί έναντι της κοινωνικής διάστασης. Εγώ θα σου πω ότι πρέπει να αλλάξει ίσως και το κοινωνικό μοντέλο. Για παράδειγμα, το κοινωνικό μοντέλο θα πρέπει να ενσωματώνει σε ίδιο επίπεδο, όπως γίνεται για παράδειγμα με την παιδεία ή την υγεία, και την προστασία των μεγαλύτερων ηλικιών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80, 85, 90 χρονών και δεν έχει οικογένεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ευζοία. Χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται άνθρωπο στο σπίτι, χρειάζεται υποστήριξη οικονομική για τα φάρμακά του. Ίσως χρειάζεται να γίνουν κάποια κέντρα που να προσφέρουν υπηρεσίες ολιστικές, όπως λέει και η σύγχρονη γλώσσα μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά όμως θα πρέπει να γίνονται στον απόλυτο βαθμό και με όρους αξιοπρέπειας, όχι με όρους όπως πολλές φορές γίνονται στις ημέρες μας. Εγώ μου έκανε εντύπωση, θα σου το πω, ότι φέτος και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης στις ομιλίες τους βάλαν αυτή την παράμετρο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι μια κουβέντα που γίνεται στο εξωτερικό, άρα να γίνει μια πρόβλεψη στο λεγόμενο κοινωνικό κράτος, προκειμένου οι μεγαλύτερες ηλικίες να μην αισθάνονται απομονωμένες, αλλά να αισθάνονται ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού συνόλου και να έχουν τις ίδιες.
0: Είναι από τα κεφάλαια της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να βλέπει κανείς. Λίγο χοντροκομμένα θα θυμίσω ότι στην οχταετία εκείνη του πρώτου Πασόκ, νομίζω η διαμόρφωση, έστω και στα σπάργανα των ΚΑΠΗ, έδινε ένα σήμα μιας προσπάθειας κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων της γειτονιάς. Άσχετα πώς εξελίχθηκε και πόσο καλά λειτουργήσε ή όχι, αλλά ακόμα και σήμερα,
1: υπάρχει,
0: έχει πολλές δυνατότητες.
1: Υπάρχει ένας χώρος για να βρίσκονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
0: Και για να πάω στο σήμερα, να προσθέσω.
1: Να δώσεις τα εύσημα, όχι στο Πασόκ, στο μακαρίτι του Ανδρέα Λεντάκη, που το είχε πρώτο εφαρμόσει στο Δήμο Ημιτού και το πήρε ως πρότυπο το Πασόκ και το εφάρμοσε ως κυβέρνηση. Και μάλιστα τα έχει αποδώσει τα εύσημα στον Λεντάκη στην ώρα του. Οπότε να το λέμε και αυτό. Ήταν καλός δήμαρχος ο Λεντάκης.
0: Όπως και όταν ήταν κοινοτάρχης δήμαρχος και ο Μακαρίτης ο Γλέζος. Λοιπόν, αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι. Ένα από τα θετικά βήματα της σημερινής κυβέρνησης είναι η ιστορία του βοηθού, του ηλικιωμένου ή της οικογένειας, όπως λέω. Τώρα βέβαια ακόμα θέλει ένα ζήγισμα να δούμε στους επόμενους μήνες πώς θα υλοποιηθεί.
1: Ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Αλλά αυτό είναι ένα από τα βήματα που είναι προς τα μπρος, για να
1: και
0: τα λέμε.
1: Πρέπει, όπως το λες, να ενσωματωθεί ωραία.
0: Όπως λέμε, προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος θεσμικά και ιστορικά.
1: Και καλά κάνεις και το βάζεις πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει σημασία. Και μετά, για να το τελειώσω, τελικά και η ζωντάνια της ηλικίας, γιατί και η συνταξιοδότηση, ένα άλλο από τα θετικά που έγινε, παρότι η αντιπολίτευση πολλές φορές το έχει επικρίνει κατά τη γνώμη μου λάθος, ήταν η προσπάθεια της ενίσχυσης του ενεργού παραγωγικού ρόλου των συνταξιούχων που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Και αυτό έδειξε και μία άλλη προσέγγιση, που πράγματι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί συνταξιούχοι έχουν επιλέξει να εργάζονται και να έχουν τη μικρότερη περικοπή. Άρα και αυτό ήταν ένα βήμα. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι επειδή η ηλικία πολλές φορές δεν δείχνει και τη ζωντάνια είτε της παραγωγικότητας είτε της προσφοράς, απλά να θυμίσω ότι έχουμε κορυφαία παραδείγματα πλέον των κατά τα άλλα ηλικιωμένων, Τραμπ 80 χρονών, Λούλα στη Βραζιλία 80 χρονών που διεκδικεί. Λέω, με την ιατρική λογική, ναι, είναι ηλικιωμένος. Αλλά βλέπουμε ποια είναι η άλλη διάσταση.
1: Και στα δικά μας.
0: Μην πω και για άλλα.
1: Στα δικά μας.
0: Μένω σε αυτά.
1: Αλλά δεν είναι ηλικιακό. δεν το βάζω ηλικιακά. Στα δικά μας, αν κάποιος έλειπε από τη χώρα 15 χρόνια και είχε αφήσει τη χώρα με Τσίπρα, Σαμαρά, δεν ξέρω εγώ τι, Κασιδιάρη, και γυρνούσε μετά από 15 χρόνια και άνοιγε την τηλεόραση και έβλεπε ίδιους πρωταγωνιστές, θα λέγε, παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή την χώρα. Και επαναλαμβάνω, δεν το βάζω ηλικιακά, το βάζω σε επίπεδο ανανέωσης, αν θέλετε, των πρωταγωνιστών. Αλλά μια που λέμε για τις ημέρες, μην ξεχάσουμε την η μέρα της Κύπρου, τη μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου από την Βρετανική αποικιοκρατία, από την Βρετανική κατοχή, σαν σήμερα το 1960 ουσιαστικά καθιερώθηκε να εορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, των αδερφών μας θα έλεγα Κυπρίων, μια σπουδαία ημέρα που οφείλεται στο δικό τους απελευθερωτικό αγώνα, στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
0: Θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες λίγο τη συζήτηση, γιατί πρέπει να θυμίσουμε μερικά πράγματα.
1: Σε τσιγκλάω.
0: Με τσιγκλάση, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές πλευρές.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει
0: Έλληνας που δεν καταλάβαινε ιδιαίτερα και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την ανάγκη η Κύπρος να είναι ενωμένη με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια λογική σκέψη να έχει κανείς, αλλά τώρα πλέον να συνεννοηθούμε διαφορετικά μετά το έγκλημα της δικτατορίας, κυρίως της δικτατορίας, γίνανε και άλλα λάθη, αλλά τέλος πάντων τώρα να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Νομίζω
0: ότι πλέον αλλάξαν οι όροι και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο σημερινός χάρτης πρέπει να διατηρήσει το ενιαίο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την προσπάθεια μιας συνδιαμόρφωσης, μιας ομοσπονδίας όπως λέμε των δύο κοινοτήτων. Δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να γίνουν, θα τα πιάσουμε άλλη μέρα.
1: Αλλά είναι πάντα ανοιχτά.
0: Αλλά νομίζω.
1: Η δεν έχει χάσει την.
0: Έχει
1: την
0: αλλάξει όμως το δεδομένο και το στατιστικό τώρα που καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Τώρα μετά από 50 χρόνια, ιδιαίτερα με τους επικισμούς, οι οποίοι έχουν αλλοιώσει και τη δημογραφική σύνθεση στα κατεχόμενα.
1: Αυτό συμφωνούμε.
0: Και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Γιατί ο άλλος μένει 40 χρόνια στην Κύπρο και έχει γεννήσει παιδιά, αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, τώρα για να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να είναι Κύπροι πολίτες. Άλλο ένα. Άρα τεράστια ζητήματα.
1: Σου θυμίζω πάντως, παρά τον επικισμό, στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ έδειξαν τη διάθεσή τους να έχουν ευρωπαϊκή ελπίδα και ευρωπαϊκή προοπτική οι κάτοικοι των κατεχομένων.
0: Τώρα ξύνεις πολλά, είναι μεγάλη
1: παρά
0: συζήτηση.
1: Παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ απόλυτα
0: μεγάλη
1: με
0: την
1: ΑΝΑΝ, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και να κλείσουμε μετά τη ημέρα ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Όσοι δεν έχετε πει ακόμα το καφέ σας.
0: Με πρόλαβες. Ήθελα να δω αν θα το πεις.
1: Να τιμήσετε τη μέρα. Ο καφές.
0: Βοηθάει. Το μέτρο του καφέ.
1: Αλήθεια είναι. Να πούμε ότι ο καφές είναι ένα προϊόν με πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι μια ολόκληρη οικονομία. Υπάρχει χρηματιστήριο στην αγορά καφέ. Είχαμε βγάλει πέρσι τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος, και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Καφέ, που είναι Έλληνας, να πούμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η διεθνής τιμή του καφέ και δεν οφείλεται μόνο στα μεταφορικά κόστη, κυρίως οφείλεται στο Ελνίνιο και στην αλλαγή του κλίματος και στην μείωση της παραγωγής ή στην αλλίωση της παραγωγής σε κάποια σημεία του πλανήτη. Προκαλείται, αν θέλετε, μια οξύτητα στον καρπό του καφέ λόγω του κλίματος, είτε της πολύ μεγάλης ζέστης είτε της ξηρασίας.
0: Να πω και κάτι ακόμα για την ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα για τους νεότερους που μας ακούνε. Επειδή είναι η ημέρα που σαν σήμερα βγήκε τότε η απόφαση του ιστορικού δικαστηρίου της Νιρεμβέργης που καταδίκασε τους ναζιστές αρχιεγκληματίες του χιτλερικού καθεστώτος, καλό θα είναι να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να τα θυμούνται, γιατί νομίζω παραμένουν ακόμα επίκαιρα με τις ανοησίες και τις ακρότητες και τους φανατισμούς πολλών μιμητών, κακών ή κακοπροηγούμενων μιμητών. Τέλος πάντων, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί σημάδεψαν ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο την Ευρώπη.
1: Πριν πάμε στα δικά μας να συστηθούμε, Δημήτρη, πέραν ημών που ξέρετε ότι ποιους ακούτε, απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίζης, δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-4 το τηλέφωνό μας, και γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και μέσω Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, εγώ πριν μπούμε στην βαριά θεματολογία μας, ότι θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση η απόπειρα εκτέλεσης με την θανατηφόρο ένεση μιας καταδικασμένης 50χρονης στο Τενεσί. Και γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση? Πρώτον, εγώ προσωπικά είμαι κατά της θανατικής ποινής, όπως νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Ο δυτικός κόσμος λίγο πολύ το έχει.
0: Πλην Αμερικής, γιατί πολλές πολιτείες κρατάνε ακόμα.
1: Ακόμα συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα στις πολιτείες να επιλέγουν αν θα εφαρμόσουν ή όχι την θανατική ποινή. Εγώ ως πολίτης είμαι αρνητικός σε αυτό. έστω και αν έχουν διαπραχθεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα, γιατί, δεν είσαι Θεός να αφαιρείς ζωή. Τη ζωή την αφαιρεί και τη δίνει μια δύναμη υπέρτατη ημών. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η 50χρονη καταδικαστήσα σε θανατική ποινή, γιατί όταν ήταν πιτσιρίκα είχε σκοτώσει μια συμμαθήτριά της στα 18 της, σήμερα 50, σήμερα οδηγήθηκε το πρωί στην αίθουσα θανάτωσης, της χορηγήθηκε η πρώτη ένεση, δεν έπιασε η πρώτη ένεση.
0: Δεύτερη ένεση.
1: Βάσει του νόμου δεύτερη ένεση, δεν έπιασε η δεύτερη ένεση και η γυναίκα αυτή είναι ακόμα ζωντανή. Και μάλιστα αυτό το ζήτημα γεννάει ένα τεράστιο νομικό κενό, γιατί δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται μετά την δεύτερη ένεση, αν τελικά δεν καταφέρει να πετύχει τον στόχο της, δηλαδή να θανατώσει τον κατάδικο, και δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία από τον κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του Τενεσί, τον κύριο Μπιλ Λί, και επίσης διέκοψε ο ίδιος όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 26, διατάσσοντας ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα είναι μια υπόθεση που θα γεννήσει νέα νομολογία στην Αμερική και νέα ηθικά διλήμματα, που όπως βάζουμε και εμείς, νομίζω θα μπουν και εκεί. Βεβαίως με τον πρόεδρο Τραμπ είναι λίγο πιο πληθωρικός ο τρόπος που συζητούνται αυτά τα ζητήματα και δεν υπάρχει περιθώριο για πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις.
0: Ούτως ή άλλως, ο κύριος Τραμπ είναι θέμα ποιας μέρας είπαμε πώς αντιμετωπίζει μια σειρά ζητήματα. Και μια και λέμε τώρα γι' αυτά, να πούμε ότι σήμερα είναι επίσημα και η τελευταία μέρα που αποχωρούν οι τελευταίοι στρατιώτες Αμερικανοί από το Ιράκ. Μερικοί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζει και ο Τραμπ που λέει ότι αποδείχθηκε ότι ολοκληρώσαμε επιτυχημένα την αποστολή μας. Εγώ θα ήθελα να ξαναπώ ότι όλη αυτή η ιστορία.
1: Μετά από 23 χρόνια φεύγουν οι Αμερικανικές δυνάμεις.
0: Και πάνω από 5.000 απώλειες Αμερικανών. Μιλάω στρατιωτικών, δεν μιλάω τώρα για τους αμάχους και τα λοιπά.
1: Ένας πόλεμος χωρίς ηθική υπόσταση, διότι επικαλέστηκαν τα περίφημα
0: από
1: χημικά του Ιράκ, τα οποία ήταν προς παρήγαγαν στο Ιράκ ο στρατός τα χημικά. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν μια πληροφορία που κατασκευάστηκε προκειμένου να υπάρχει ένα ηθικό υπόβαθρο για την εισβολή στο Ιράκ.
0: Και βλέπουμε πόσο εκρηκτική παραμένει η περιοχή, όχι μόνο μετά τωρινά, αλλά και μέσα στο Ιράκ. Άλλωστε ήδη βγήκαν ανακοινώσεις από τα απομεινάρια διαφόρων τρομοκρατικών φανατικών οργανώσεων που λένε θα δείτε τι έρχεται κτλ.
1: Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι θα κυριαρχήσει ο ISIS πάλι το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ. Ήδη κάποιοι προετοιμάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η επίσημη κυβέρνηση Βαγδάδης, η οποία είναι φιλοδυτική, φιλοαμερικανική, κήρυξε σήμερα την ημέρα ως ημέρα εθνικής κυριαρχίας και κήρυξε επίσης και τριήμερο εθνικό εορτασμό. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα καλύψει το κενό ισχύως, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο επικρατεί αυτή την περίοδο. Το τελευταίο που μας λείπει είναι να έχουμε τέτοιου τύπου αναστάτωση και ένα fail state και στο Ιράκ, ενώ είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Συνορεύει με το Ιράν, έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις στη Συρία.
0: Και έχει προηγηθεί και η αποτυχία, η παταγώδης αποτυχία και όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά ευρύτερα της Ατλαντικής Συμμαχίας υποτιθέμενης και άλλων πολλών στο Αφγανιστάν, που αυτές τις ημέρες έχουμε αναζωπήρωση των συγκρούσεων με το Πακιστάν.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό τι δείχνει, είναι αυτό που λέμε το άσβεστο πάθος. Κάποτε να θυμίσουμε το. Πώς να το πω τώρα, ότι ουσιαστικά το Πακιστάν στήριζε το καθεστώς των Ταλιμπάν σε ένα βαθμό, μέχρι που άλλαξε τακτική.
1: Ισλαμικό το
0: και είχε και μεγάλο προσφυγικό κύμα, αλλά τώρα αντιμετωπίζει πιο σκληρά όσο γίνεται, γιατί όπως καταγγέλει επίσημα το καθεστώς του Πακιστάν, καταγγέλει ότι η ηγεσία των Ταλιμπάν αφήνει μια σειρά ομάδες να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος του Πακιστάν και γι' αυτό βομβάρδισε. Τώρα, από τη μία πλευρά λένε ότι ήταν τρομοκράτες που σκοτώθηκαν τα γνωστά σε μικρή κλίμακα, ενώ η γνωστή προπαγάνδα. Και απ' την άλλη, το καθεστώς των Ταλιμπάν λέει ότι ήταν άμαχοι, γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Σε αυτό το περιβάλλον, Δημήτρη, περιμένουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα, στις 6 και 7 Οκτωβρίου, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ Καθημερινή σήμερα αναφέρεται ότι η επίσκεψή του θα έχει χαρακτήρα επίσκεψης τόνωσης των σχέσεων με την Ελλάδα και το να δείξει ότι είναι πολύ στενή αυτή η σχέση και ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος. Όμως πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μας μαλώνουν εδώ οι συνάδελφοι και θα τα συζητήσουμε
0: στο
1: διάλειμμα μαζί με τα δικά μας τα οικονομικά, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και την προοπτική που έχουμε μπροστά μας.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς είπατε, κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Προειδοποιητικά μηνύματα έχουν σταλεί από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδα, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, για τον οποίο ο Δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πρωί κατέρευσε γέφυρα κοντά στη Μονή Δίσκουρη, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 11 και 33, Δημήτρη. Πήγε η ώρα. Απλώς να πω, διαβάζω ένα μήνυμα και έχετε δίκιο, με διορθώνετε. Είπα ότι η Σουηδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εννοούσα τη Σουηδία. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Πάντως η Σουηδία σε κάθε περίπτωση έχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι πρότυπο. Βεβαίως τώρα έχουν αρχίσει διάφορα φωνές που θεωρούν ότι η μετανάστευση αυτό αλλοιώνει, λέει, το κοινωνικό κράτος στην Σουηδία, γιατί οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να διαχέονται, γιατί δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει
1: θα πούμε συζήτηση και για τα οικονομικά λίγο μετά, γιατί είναι οι χώρες, οι βόρειες, που προσπαθούν τώρα να φρενάρουν μερικά ζητήματα. Θα τα πούμε. Απλά θέλω να προσθέσω κάτι, ναι, επειδή λέμε για διάφορα ζητήματα που εγώ νομίζω ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας αν τα ακούνε και μετά στα κρίνουν στη συνέχεια. Εχθές έκανε μια βαρισίμαντη ομιλία ο Υπουργός Πολέμου, όπως λέει ο Τραμπ, στην Αμερική, ο φοβερός Χέξερτ, για τον οποίο έχουν ακουστεί πολλές κριτικές. Υποτίθεται ότι ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ του τράβηξε το αυτί, γιατί θεωρεί ότι στα θέματα εξοπλισμού έχει βρεθεί λίγο κενός. Τι ανακοίνωσε όμως, αυτό έχει σημασία, δεν έχει ξαναγίνει στην Αμερική, ότι από τους κορυφαίους αξιωματικούς σε όλα τα όπλα, που υπολογίζονται περίπου σε ένα χιλιάρικο, το λέω σε αριθμό χοντροκομμένα, περίπου το 25% θα απομακρυνθεί άμεσα από το στράτευμα, γιατί όπως είπε, το λέω να μην το εξαντλήσω τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, μέσα στην ομιλία του που έκανε σε ένα επιτελικό, σε μια σύσκεψη εκεί κεντρική, ότι οι κλόουν πρέπει να βγουν έξω επιλέξει, δεν το παραδείγματος. Και οι πατριώτες καουμπόιδες ή θα είναι μέσα, γιατί με την τεστοστερόνη ψηλά εμείς θα απαντήσουμε στα ζητήματα. Τώρα τι να πεις όταν ο Υπουργός Πολέμου
0: πεις,
1: λέει τίποτα, αυτά τα πράγματα, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι το πρώτο σχόλιο που κάνει με αντίστοιχη έτσι ρητορική έξαρση. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι η προϋπηρεσία του ήταν πολύ ισχυρή για να επιλεγεί για αυτό τον ρόλο. Ήταν τηλεσχολιαστής στο Fox. Οπότε αυτός ο ρόλος νομίζω του έδωσε
1: και μιλάμε στη συγκυρία,
0: να γίνει Υπουργός
1: στη
0: Πολέμου.
1: Στη συγκυρία, επειδή είπες για τον Ρούμπιο και θα τα ξαναπούμε, ενώ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να έρθει στην Αθήνα, να πω μόνο ένα γρήγορο σχόλιο. Είναι και αυτό ένα βήμα.
0: Κύριο Πετράκη, πες το σχόλιο.
1: Το τελειώνω, το καλημερίσουμε. Εχθές λοιπόν ο Ρούμπιο έβγαλε μια εντολή ότι πρέπει να φύγουν οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης από την Αμερική. Πάνω που φεύγαν και όλα εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Και γεγονός είναι ότι φύγανε. Και είπε συγκεκριμένα ότι ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί. Και λέω τώρα, απ' τη μια έχουμε λοιπόν αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις και απ' την άλλη αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό δείχνει ότι μόνο ανίσχυοι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε, και ας περάσουμε τώρα στα οικονομικά που έχουν όλα μια συνάρτηση ευρύτερη. Να ακούσουμε τον κύριο Πετράκη.
0: Καλημέρα κύριε Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή και εξαιρετικό φίλο της εκπομπής και πάντα αναλυτικό στην προσέγγιση του. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ, καλημέρα και σας. Είναι εντυπωσιακά αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν σας κρύβω ότι με ανησύχησε αυτή το ότι θα πρέπει να φύγουν από την Αμερική περισσότερο, διότι ελπίζουμε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, διότι αν χειροτερέψει, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για τα οικονομικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή βάζετε αυτή την εξίσωση και πριν τη βάλετε στη μεγάλη της διάσταση, να πούμε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έχει και ατζέντα οικονομική, έχει ατζέντα που αφορά και την Ουκρανία και τα στενά και την άμυνα και τους εξοπλισμούς και προφανώς το αμερικανικό LNG που βρίσκεται και στο επίκεντρο και κριτικής. Άρα θα είναι και αυτή η επίσκεψη σημαντική διάσταση και για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά την οικονομία.
2: Αναμφισβήτητα θα είναι και θα είναι σημαντική ο κάθετος άξονας και η αλλαγή της του συνόλου των δυνατοτήτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από πλευράς προμήθειας ενεργειακών πόρων. Εμείς παίζουμε ένα πολύ σοβαρό ρόλο και αυτό, όπως και να το κάνουμε, θα μας ευνοήσει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό από αυτή την άποψη. Ελπίζουμε να κάπως να μειωθούν και οι εντάσεις στον κόσμο, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοια υψηλό βαθμό έντασης στο οποίο ζούμε, τα πράγματα είναι στην καθημερινότητά μας αρκετά δύσκολα. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Να δούμε αν οι σημερινές συνθήκες ας διατηρηθούν έτσι όπως είναι σήμερα. Έστω στο 97, στο 98 το Brent, στο 95. Μην αρχίσουν να συζητάμε για 110-120, μην δούμε τη χειροτέρευση.
0: Καθηγητά, μια που το βάζετε στην εξίσωση, και συγγνώμη Δημήτρη που σου παίρνω προκαταβολικό στο λόγο, μια που το βάζετε στην εξίσωση, ακούσαμε πριν λίγο διάστημα και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να λένε ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού έχει γίνει με, βαρέλι, με την τιμή του βαρελιού κάτω από τα 100 δολάρια. Αν πράγματι η τιμή φτάσει στα 110-115 όπως μας λέτε, οι προτεραιότητες της οικονομίας...
2: Σαν κακό σενάριο. Έτσι,
0: σαν κακό σενάριο. Οι προτεραιότητες της οικονομίας αλλάζουν. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπορούν να υποστηριχτούν, για παράδειγμα, όπως και οι χθεσινές, όπως και άλλες που έκανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
2: Κύριε Μουρούτη, θεωρώ δεδομένο ότι οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης θα τηρηθούν. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάτι άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν τα 2,2, δηλαδή θα υπάρξουν. Θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε σε μια φάση υποστήριξης του ενεργειακού κόστους και του κόστου θέρμανσης. Εκτιμούμε αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, τα εκτιμώ γύρω στα 20 εκατομμύρια. Μιλάω για τις 15 μέρες. Αλλά αν διατηρηθεί αυτό το σενάριο για ένα χρόνο, συν την επιδότηση της θέρμανσης, τα εκτιμώ γύρω στα 500 με 600 εκατομμύρια. Αυτά, κύριε Μουρούτη μου, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα κόκκινο.
0: Δηλαδή, τι θα σημαίνει κόκκινο για μας,
2: δημοσιονομικό έλλειμμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Άρα σημαίνει σφίξιμο του ζωναριού, σημαίνει νέα μέτρα προφανώς.
2: Όχι ακόμα. Κοιτάξτε, ζήσαμε στο κόκκινο και επί COVID για 1-2 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η δημοσιονομική ισορροπία, αν χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να στηρίξουμε αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε, δίνοντας συγχρόνως και το μήνυμα μειώστε την κατανάλωση. Αλλά πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι και οι επιχείρησεις βεβαίως. Άρα είμαστε σε αυτό το δρόμο αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε οριακά από πλευράς δημοσιονομικών αποτελεσμάτων για το 27, αυτό είναι που μετράω εγώ, δεν έχει νόημα το 26, μετράω το 27, αν είμαστε σε κόκκινο ή σε πράσινο, είμαστε οριακά, θα πρέπει να ασκηνοποιηθούν τα μέτρα για να είμαστε βέβαιοι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι από εδώ και πέρα όποιος βγαίνει και όποιος λέει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το παράλληλο, να λέει τι θα κόψουμε ή να έχουμε έλλειμμα. Και ό,τι πρακτικά αυτό σημαίνει. Είναι δηλαδή και μια πολιτική συζήτηση. Συνεπώς πρέπει να βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους για να ξέρουμε πού οδεύουμε. Και σαν νοικοκυριά και σαν πολιτεία.
1: Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε πολύ πιο προσεκτικά με τα οικονομικά, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα βήμα μπρος στην δημόσια συζήτηση και μας βοηθάτε σε αυτό, κύριε Πετράκη. Απλά θέλω να επισημάνω το εξής και να το σχολιάσετε. Έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίζουμε τα ζητήματα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Μία αμιγώς οικονομοτεχνική και μία ευρύτερα, θα έλεγα, οικονομικοστρατηγική. Πάσχουμε και στα δύο, το λέω και ευρωπαϊκά πρώτα και μετά ελληνικά. Διότι όλο και περισσότερο φαίνεται η ολιγορία και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι σήμερα τουλάχιστον, να μπορέσει να απαντήσει γρήγορα. Είδαμε, ας πούμε, αυτή τη γραφικότητα προχθές της άτυπης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας, που δεν μπόρεσε να δώσει κάποια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε στις επόμενες συναντήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που θα κάνουν οι ηγεσίες της Ευρώπης, κάπου να καταλήξουν. Γιατί είδαμε ότι και ο Πρωθυπουργός εχθές, να το προσθέσω αυτό γιατί χάνεται στη δημόσια συζήτηση, έστειλε την επιστολή. Αυτή η επιστολή δείχνει κάτι και προς τα μέσα και προς τα έξω, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που ήδη το σχολιάζαμε με τον Γιώργο και πριν το καλοκαίρι, ότι ερχόταν ο βαρύς χειμώνας, δεν χρειάστηκε να μας τα πει εδώ ο Κομισάριος της Ενέργειας της Ευρώπης που είναι καθυστερημένος. Λέω το εξής. Πράγματι, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή ζυγοσταθμισμένη, σοβαρή κίνηση, θα είναι πολύ βαρύς και πολύ κόκκινος ο χειμώνας. Και μετά πάμε στα δικά μας τα οικονομικά.
2: Να το σχολιάσω. Υπάρχει απάντηση. Αυτή τη στιγμή ζητάει ο Πρωθυπουργός την άρση κάποιων ορίων τα οποία τίθενται στη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά μην φανταστείτε ότι αυτά τα όρια είναι όρια τα οποία είναι απαγορευτικά ή χρειάζεσαι σαν και καλά μια άδεια, και τι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει την άνεση να υπάρχουν μέτρα. Έχει να κάνει με την τήρηση της δημοσιονομικής, εγώ θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή το δομικό ζήτημα, και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και θα δείτε ότι θα αντιμετωπιστεί και η Ευρώπη έχει εικόνα αυτών των δεδομένων, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες η κάθε χώρα περνάει και στην διαφοροποίηση των μέτρων. Δεν είναι εύκολο να πάρεις και μια ενιαία θέση. Θα μου πείτε, Εκτός εάν σκέφτεσαι να κάνουμε πάλι ένα ταμείο σαν αυτό που κάναμε στον COVID. Δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή για να αρχίσει να σκέφτεται κανείς για τη δημιουργία, δηλαδή για τη δημιουργία κοινού δανεισμού, ο οποίος θα επιστρέψει στις χώρες. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό.
1: Ναι, είμαστε, κύριε Πετάκη, μπορεί να είμαστε μακριά πολιτικά ή και ίσως οικονομοτεχνικά, αλλά εδώ χρειάζεται μια πολιτική τολμηρή κίνηση προς τα μπρος για την Ευρώπη. Αλλιώς νομίζω αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο από τις καταιγίδες που βλέπουμε μέχρι τώρα.
2: Σωστά.
1: Και το λέω και οικονομικά, το λέω και κοινωνικοπολιτικά. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Απλά και συνεχίστε εσείς την ανάλυση σας. Η ελληνική κυβέρνηση, το ότι χθες ανακοίνωσε ας πούμε τις 120 δόσεις, κατά τη δική μου γνώμη περίπου 3 χρόνια επέμενα ότι έπρεπε να γίνει αυτό, δεν με νοιάζει που συμπίπτω ή δεν συμπίπτω με πολιτικές θέσεις, συγκυρίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια κίνηση που νομίζω κάπως μπορεί να απελευθερώσει κάποιους. Αλλά δεν είναι αυτό το δομικό. Το δομικό είναι ότι η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και της Ευρώπης συνολικά για το ενεργειακό, αν δεν αντιμετωπίσει στρατηγικά το θέμα, και βλέπουμε και τη σύγκρουση ανάμεσα στις βόρειες χώρες άλλη μια φορά και τις νότιες, που ζητούν μεγαλύτερη ας το πούμε προσέγγιση οικονομικο-κοινωνική, ας το πούμε λογική, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά
1: το βλέπουμε και ενώπιση των συνόδων που έρχονται.
2: Ωραία. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Μην καταλήγουμε ότι η διαφορά των νοτίων από τους βόρειους. Οι βόρειοι βάζουν πάντα το ζήτημα του μην χρησιμοποιείτε τον κοινό δανεισμό ή μην κάνετε δαπάνες υψηλές δημόσιες, έτσι ώστε έχουν πάντα εφιδωλή σε αυτό το πράγμα και το γνωρίζουμε. Μην καταλήγουμε πάντοτε ότι η λύση είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου φαντ το οποίο θα χρηματοδοτεί όποιον έχει ανάγκη. Η λύση είναι πρέπει να είναι ουσιαστική και έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, και αυτό θα ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο, διότι στην Ευρώπη 2 χώρες έχουν ενεργειακούς πόρους, η Νορβηγία και η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία η Ελλάδα ακόμα δεν τα έχει βρει. Είμαστε σε μια φάση αξιοποίησης τους. Και να κάνω και εδώ μια παρένθεση. Όσο κρατιούνται ψηλά οι τιμές πετρελαίου, τόσο ευνοούμεθα να βρούμε τους ενεργειακούς πόρους. Αυτός, ας κλείσω αυτή την παρένθεση. Αλλά αυτές οι 2 χώρες δεν έχουμε άλλο. Συνεπώς, μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει καιρός για την πυρηνική ενέργεια, αυτή δεν γίνεται, και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί δεν γίνεται και δεν είναι καθόλου εύκολη. Άρα τα μείζωνα ζητήματα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με έναν βραχυπρόθεσμο τρόπο. Ποιος είναι? Αφήστε τις τιμές να δουλεύουν και να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτό κάνει το αυτή τη στιγμή η Ευρώπη.
1: Εντάξει, νομίζω είναι πολύ πεπαλαιωμένη αντίληψη όμως, κύριε Πετράκη. Είναι σαν να λέμε τώρα να σβήσουμε τα φώτα στο στούντιο για λίγο, να κάνουμε εξοικονόμηση στους δρόμους.
2: Θα θυμίζω το 72-74 ζούσαμε και αυτό το σενάριο. Δηλαδή, κλείνανε τα φώτα στους δρόμους. Δεν πρόκειται να φτάσουμε.
0: Βέβαια, κύριε καθηγητά, υπάρχουν και αντιφάσεις της παγκόσμιας κοινότητας την ίδια στιγμή. Καταναλώνουν τεράστια ενέργεια για τα data center της τεχνικής νοημοσύνης, χωρίς να υπολογίζει και το κόστος αυτής της ενέργειας και τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σε αυτό.
2: Και δεν είμαι και βέβαιος και ποια είναι η πολιτική σημασία όλης αυτής της κρίσης και της έντασης στον κόλπο, το οποίο τελικά προφανώς έχει καταλήξει προφανώς να διατηρούνται πολύ ψηλές τιμές ενέργειας. Άρα όποιος παράγει, και όταν λέω παράγει εννοώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόλπος και ο Βενεζουέλα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την περίοδο Biden, δηλαδή πριν την κρίση του κόλπου, με την κρίση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, βγήκαν ευνοημένες, διότι πούλησαν το δικό τους υγροποιημένο αέριο στην Ευρώπη, ώστε να
1: το προωθούν.
0: Και σήμερα ακόμα περισσότερο. Και με την αποχώρηση επίσης από το Ιράκ της Αμερικής σήμερα, διαβάζαμε ότι έχει πια κυριαρχήσει και οικονομικά στο πετρέλαιο και του Ιράκ
2: και αποχωρεί με τις στρατιωτικές
0: και αποχωρεί όπως έκανε και στην Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να δούμε τουλάχιστον εμείς να έχουμε τη μικρότερη.
2: Όμως, ή θα κρατήσει 5-6 χρόνια ακόμα, που είναι το επόμενο σενάριο το οποίο εξετάζουμε, ότι αυτή η ένταση θα διατηρηθεί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα? Διότι τι είχαμε, θυμάστε, ένα σενάριο 4 μήνες, μετά έχουμε ένα σενάριο 6 με 18 μήνες, Μετά έχουμε ένα μια περιφερειακή ένταση, χαμηλής ένταση, η οποία διατηρεί 2-3 χρόνια. Και αυτό που δεν είχαμε σκεφτεί, ότι θα μπορούσαμε να περνάμε από το ένα σενάριο στον άλλο. Από το ένα σενάριο να μεταπίπτουμε στο άλλο.
1: Πάντως, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα προειδοποίησαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και εκεί κράτησαν σωστή στάση απέναντι στον κύριο Τραμπ και στην, πώς να το πω, απενεννοημένη αυτή προσπάθεια που έκανε με την αυταπάτη που είχε μαζί με τον Νετανιάχου. Τουλάχιστον τώρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιταχύνουν λίγο παραπάνω, να καταλάβουν πώς θα στηρίξουν τη συνέχεια της κοινωνικής, οικονομικής, να το πούμε, προσπάθειας που πρέπει σε ένα βαθμό να είναι δίκτυο ασφάλειας.
2: Διότι η συνοχή, η αβεβαιότητα η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή έχει τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Άρα πραγματικά ίσως πρέπει, και με αφορμή και τη δικιά μας συζήτηση που κάνουμε τώρα, όχι για τους Ευρωπαίους, αλλά εμείς για τη δικιά μας σκέψη, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα ενδιάμεσο στάδιο μαξιλαριού, το οποίο θα βοηθήσει τις κοινωνίες στην Ευρώπη, διότι αλλιώς οι άνθρωποι στην Ευρώπη, οι πολίτες, θα σκεφτούν πολύ απλά, πολύ στοιχειοδός, ότι θα να κοιτάξω τι είναι εκείνο το οποίο μου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, και ξέρετε πολύ καλά πού οδηγούν αυτές τις σκέψεις. Άρα νομίζω.
0: Και με αυτόν τον προβληματισμό να ολοκληρώσουμε, εγώ θα πω ότι για να απεγκλωβιστούμε από όλο αυτό, αρκούν εμπνευσμένες ηγεσίες που να έχουν όραμα όχι μόνο για τα οικονομικά και για το δικό τους τόπο, αλλά και ευρύτερα. Φοβάμαι ότι δεν οδηγούμαστε τέτοιες λύσεις.
2: Δεν είμαστε σε αυτόν τον δρόμο.
0: Όπως λέτε, υπάρχουν κίνδυνοι και για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για άλλες χώρες. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την.
1: Θα τα ξαναπούμε, είναι
2: βέβαια. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουδόσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ, πολύ
1: καλό σύντομα. Μήνα.
0: Καλό μήνα. Διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επανερχόμαστε.
3: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr. Ρίπες. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το κλείσιμο. Εγώ θα σου πω μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, πιθανότατα να μην την έχουν πάρει χαμπάρι οι ακροατές μας. Ανακαλύφθηκε ελληνικό επιτύμβιο ποίημα στην Αίγυπτο. Ανακαλύφθηκε ένας πυραμιδοειδής τάφος του 3ου ή του 4ου π.Χ. μετά Χριστόν, μετά Χριστού αιώνα, και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι τάφος αφιερωμένος από τον γιο στον πατέρα και γραμμένος στα ελληνικά. Ξεκινά τον αποχαιρετισμό με τη φράση «Άκου πατέρα». Είναι σπάνια έκφραση αυτή, έχει πολύ μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι 1700 τουλάχιστον χρόνια μετά την επιτύμβια αυτή επιγραφή, είναι η φράση προς τον νεκρό πατέρα, μια φράση που θα μπορούσε εύκολα και σήμερα να είναι η ίδια. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, δείτε σήμερα το θέμα στην Καθημερινή, έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και την φωτογραφία από το ποίημα στον τάφο. Είναι σπάνιο έβριμα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο σύγχρονο. Μόνο ένα τίτλο θα πω, δεν έχουμε χρόνο, όπως μας λέει εδώ η συνεργάτρια, η εκλεκτή, η συνονόματη. Λέω το εξής. Εχθές έγινε η περιβόητη ψηφοφορία, επειδή είναι της μόδας τώρα η Ρουμανία, στη γειτονιά και όχι μόνο. Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ζητούσε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο Μουρεζάν, στην Ρουμανία. Και πάμε σε μια μεγάλη πολιτική κρίση στη γειτονική αυτή χώρα, που θυμίζω έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα δούμε τι θέσεις θα πάρουν μια σειρά δυνάμεις για τη συνέχεια. Μια εκδοχή που λένε ότι θα συζητηθεί πολύ άμεσα είναι να γίνουν πρόωρες εκλογές, παρότι ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας το αποκλεί ακόμα και χτες. Θα δούμε τη συνέχεια. Απλά το καταγράφουμε, γιατί βλέπουμε ότι τα δημοσιεύματα συνεχίζουν και είναι αλλεπάλληλα.
0: Ωραία.
1: Και θα δούμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας πω για το Spetses Mini Marathon, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας, και η Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να πούμε την καλημέρα μας και σας περιμένουμε και αύριο την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να συζητήσουμε όσα έμειναν από σήμερα και όσα θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και αύριο.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Άνω Φινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και

0: επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
2: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
3: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθει να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
4: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα, καλημέρα, καλόν Οκτώβρη. Με μη είναι το σωστό να πούμε. Έχω ακούσει και υφυπουργούς. Τώρα δεν θα πω συγκεκριμένα. Μήπως και κάνω λάθος, αλλά θα το ξανακούσω και μπορούμε να τα ακούσουμε όλοι μαζί αύριο για τον Οκτώβριο. Ο Κωνσταντίνος, καλό μήνα, αφού ξέρω πώς εκτιμά τις ευχές. Εύχομαι φέτος να εξαλείψουμε το μη από τον Οκτώβριο. Εγώ εύχομαι όχι. Γιατί υπάρχουν και μερικές σημαδούρες. Είναι καλό να υπάρχουν οι σημαδούρες να παίρνεις χαμπάρι τους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωπος που η δουλειά του είναι να μιλάει δημοσίως. Είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας τεχνίτης. Λέμε σιγά τι έγινε, να πούμε πώς θα το πει. Οκτώβριο, ας το πει και οκτώβριο. Αλλά άνθρωπος που μιλάει δημοσίως, είναι η δουλειά του και λέει Οκτώβριο, δεν είναι καλό να το λέει για να καταλαβαίνεις τι είναι. Μην κάθεσαι να ακούσεις όλα τα άλλα που έχει να σου πει. Οπότε ευχόμαστε να παραμείνει. Αυτή είναι η σωστή ευχή, Κωνσταντίνε. Φίλες, φίλοι, οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θα ξεκινήσει, το συγγνώμη, με ένα χαρμόσυνο νέο, υπουργός Παπαστεργίου, κάμερες.
1: Κάμερες. Τι θα γίνει με τις κάμερες?
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ, 12 η ώρα, 23 και 59, εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής προτάσεων. Θα δούμε σήμερα που θα ανοίξει το σύστημα πόσες προτάσεις έχουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί δυστυχώς συνήθως σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πλέον η διαδικασία προχωρά. Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει ικανός αριθμός συμμετεχόντων, προκειμένου ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει.
1: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό, την ολοκλήρωση δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε ζητήματα ενστάσεων, θα μπορούσαμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να υπογράψουμε σύμβαση. Αν έχουμε ενστάσεις, από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο πίσω θα μας πάνε οι ενστάσεις.
0: Άστο, καταλάβαμε. Αφού τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε παραδώσει στο μάθημα. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μέσα στο τρίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση. Δηλαδή, κάμερες θα τοποθετηθούν, καταλάβατε. Δέχομαι συγχαρητήρια για την πρόβλεψη, αλλά πραγματικά δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Και γνώμη μου, δίνω μια ιδέα τώρα. Δεν ξέρω αν το κόστος το επιτρέπει, αλλά μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτια και να το επιτρέψει και το κόστος. Όλα τα λύνουμε με μια απευθείας ανάθεση. Τι ψυχή έχει άλλη μία? Κάποιοι παλιά άνθρωποι, έτσι, τους οποίους διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις, πολλές από τις καθυστερήσεις, καλή ώρα οι πινακίδες, που δεν υπήρχε το ελληνικό κράτος, δεν είχε προνοήσει να έχει πινακίδες, καλή ώρα προκαλούνται για να είναι λίγο πιο εύκολη η απευθείας ανάθεση, με την δικαιολογία του κατεπήγοντος. Τι να κάνουμε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μια απευθείας ανάθεση. Λένε κάποιοι ότι αυτή είναι η αιτία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φυσικά διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πιστεύω και στην ανικανότητα των υπουργών. Αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, πάει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή αυτό το έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε απευθείας ανάθεση, έχει ένα νόημα όταν κάποιος δεν έχει φτάσει ο ίδιος τον κόμπο στο χτένι. Στις πινακίδες, ας πούμε, είναι του Υπουργείου που πήρε τον κόμπο και τον έφτασε στο χτένι. Αν το Υπουργείο έκανε κανονικά τη δουλειά του, ο κόμπος και το χτένι θα ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε και τα καλά. Είπαμε χτες τα καλά για τις 120 δόσεις. Είπαμε τα καλά. Εγώ δηλαδή είπα τι καλή ιδέα αυτές οι 120 δόσεις επιτέλους. Ωραίο, πολύ, πολύ πιο λογικό από τις 72, γιατί ο σκοπός είναι να πάρεις τα λεφτά. Αυτός είναι ο σκοπός του κράτους, να πάρει τα λεφτά. Δεν είναι να κάνει νιά σε όσους δεν έχουν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Αλλά δεν είχα όταν έδινα συγχαρητήρια, ήταν κάπως συγκρατημένα. τώρα τα συγχαρητήρια θα τα δώσω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν υπερσυγχαρητήρια. Αφού υπάρχει υπερνοημοσύνη, υπερκέρδη κτλ., γιατί να μην υπάρχουν και υπερσυγχαρητήρια. Αυτά τα υπερσυγχαρητήρια θέλω να δώσω στην κυβέρνηση, η οποία ναι, μεν είπε 120 δόσεις. Βέβαια, θα δώσετε 120 δόσεις. Δικαίωμα να υπαχθείτε έχετε μόνο όσοι είστε απολύτως εντάξει στις υποχρεώσεις σας από 1η-1η του 25 και μετά. Αυτό είναι σαν να κάνεις πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να πας να πεις το πρόγραμμα αυτό απεξάρτησης από τα ναρκωτικά έχουν δικαίωμα να μπουν μόνο όσοι έχουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών, δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών τα δύο τελευταία χρόνια. Ρε είστε καλά. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά να κάνω χαβαλέ. Δεν μπορεί να είναι η δουλειά της κυβέρνησης να κάνει χαβαλέ, γιατί μόνο χαβαλές μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή τους φαντάζομαι εκεί στο επιτελείο, το οικονομικό. Κερακάκης, μετά και ανάπτυξη, το δωρικά, ξέρω όλα τα μυαλά. Και λένε, ρε παιδιά, να πάμε στις 120 δόσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά μήπως να το κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται. Δηλαδή, μήπως να βάλουμε να έχουν δικαίωμα ένταξη στις 120 δόσεις όσοι πληρώνουν άνετα τα τελευταία δύο χρόνια. Πω, ιδέα, δε, πω, ρε, τι ιδέα είναι αυτή, μπράβο. Βέβαια είναι καλή για το Δελφινάριο, αλλά δεν πειράζει, ας τη βάλουμε και στην κυβέρνηση.

άκουσα χθες το δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο τον Φιλιππίδη και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πήγα μετά, μπήκα στο site και ξανά άκουσα το δελτίο. Εγώ δεν άκουσα καλά. Κάτι δεν άκουσα καλά. Το ξαναλέω γιατί και εσείς μπορεί να έχετε απορίες αν ακούσατε καλά. Η κυβέρνηση λέει βεβαίως όποιος έχει ψηλά χρέη να μπει στις 120 δόσεις ο άνθρωπος να ξεπληρώσει. Με τον τόκο δεν το συζητάμε, μπορεί να συμφέρει καλύτερα να πάρεις το δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω, να πάρεις κανένα δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω, παρά να πας να... Λέμε, μπορεί και να μην συμφέρει, δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι το επιτόκιο των δανείων, αλλά λέμε. Γιατί... Και λέει, όσοι μπορούν να μπουν λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, πώς επιτοπλίστων θα μπουν άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν θέλουν, τέλος πάντων δεν πληρώνουν. Ρε παιδί μου, αυτοί θα μπουν. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι πληρώνουν. Τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά πληρώνουν.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη μάτια να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ έβαλα μπίπ, γιατί δεν κάνω διαφημίσεις. Δεν είμαι σαν τον υπουργό, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια περισσότερες διαφημίσεις και από το Φάνη το Λαμπρόπουλο. Ο Φάνης κάνει συνέχεια διαφημίσεις και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι από τους πιο ταλαντούχους κωμικούς που υπάρχουν. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει περισσότερες διαφημίσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διαφημίσει μαγαζιά, κλινικές, σούπα, ό,τι μπορεί να φανταστεί, τα έχει διαφημίσει, παιδιά. Έχει διαφημίσει και κρέμες. Τι κρέμες έχει διαφημίσει? Της Κατσαφάδου. Α, της Κατσαφάδου, είδα, διαφήμιζε γενικά όλη την πίσνα. Από τις κρέμες είναι που γυαλίζει, έτσι. Εγώ νομίζω ότι υδρώνει συνέχεια ο άνθρωπος.

0: Ο Σπύρος απλά σε βάζει να κάνεις και 24 δόσεις από 1η Ιανουαρίου 2025. Ρε Σπύρο. Λέμε, δεν έχεις να πληρώσεις. Λέμε, δεν έχεις. Γιατί άμα έχεις και δεν πληρώνεις, τότε το κράτος πρέπει να πάει να βρει ότι έχεις και να σου πει: Ελλάδο έχεις. Φέρτα. Αλλά ας πούμε ότι για αυτούς που δεν έχουν. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει Σπύρο. Του δίνεις τις 120 δόσεις για να μπορέσει. Δεν του βάζεις 700 όρους μέσα. Εάν θέλεις να εισπράξεις και να κινηθεί το πράγμα. Αλλιώς, άμα είναι να το παίξεις παιχνίδι και να πεις να βάλω και αυτή τη δυσκολία, να βάλω και την άλλη δυσκολία και να το κάνεις σαν survivor, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους κανόνες. Να μπορούν να μπουν μέσα και όσοι είναι από 1,80 και πάνω. Λέω, θέλω να πω, μπορώ να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Και σίγουρα βάζεις ένα επιτόκιο κάπως, ρε παιδί μου. Δεν ξαναλέω, παιδιά, εδώ το θέμα είναι να πληρωθούν τα πράγματα. Εάν έχει το κράτος τρόπους να τα εισπράξει αλλιώς, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Και να λέγει, παιδιά, υπάρχει τρόπος, ρε. Εάν δεν έχει τρόπους, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εισπράξουμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, νομίζω, κυρίως. Προφανώς, χωρίς να βγει κερδισμένος αυτός που δεν πληρώνει και να σταλεί το μήνυμα. Α, καλύτερα να μην πληρώνεις. Δηλαδή, να του έρθει και κάτι παραπάνω. Να μπει λίγο μέσα, αλλά τελικά να πληρώσει. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα πιο απλά παιδιά. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ζούμε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι το έχετε καταλάβει. Όχι από τη ζωή την πραγματική, αλλά το έχετε καταλάβει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Στις οποίες και με τη συγκατάβαση των δημοσιογράφων βγαίνουν διάφοροι και λένε ο μισθός τελειώνει στις 10, 15 και 20. Και εντάξει, η δημοσιογραφική συγκατάβαση είναι λογική, διότι όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όντως είναι πάμπτωχοι και τελειώνουν οι μισθοί τους 15-20. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό με όλους τους ανθρώπους. Εκμεταλλευόμενος αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης μας βγαίνει και μιλάει για το νέο θέμα που είναι οι φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές.
1: Το Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: Παιδιά στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Τι έρε, δεν ακούς τι λες. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπήκαν 9 στην ιατρική της Πάτρας και αυτό δείχνει φοβερή φτώχεια, ότι δεν αντέχουν οι γονείς. Ένας κανονικός δημοσιογράφος, το πρώτο που θα έκανε δεν ήταν απλώς να μυρικάσει και να κάνει αναπαραγωγή αυτού του νούμερο. 9 δεν μπήκαν, πω, τι μας βρήκε στο κεφάλι, τι μας χτύπησε, λοιμός, σεισμός και καταποντισμός. Είναι να κάνει την απλή ερώτηση. Πόσοι συνολικά εισάγονται στην ιατρική σχολή της Πάτρας? Απλή αυτή ερώτηση απαντάται πολύ εύκολα με ένα γκουγκλάρισμα. Ο αριθμός είναι 160. Οι 9 που δεν πήγανε είναι ένα ποσοστό της τάξης, το έκανα εδώ την πράξη τώρα που άκουγα τον Αλέξη μας, 5,6%. Εάν όντως και οι 9 πήγανε επειδή δεν μπορούσαν, που μπορεί να έχουν πάει και για άλλους λόγους να μην έχουν πάει άνθρωποι, αλλά αν οι 9... και οι 9, όλοι αυτοί οι 9 δεν έχουν πάει γιατί δεν μπορούσαν, το μόνο που αποδεικνύεται ότι είναι 5,5% των ανθρώπων δυσκολεύεται. Ναι. Αλλά αυτό δεν το λες και ανθρωπιστική κρίση, δεν λες γενικευμένη φτώχεια, ένα 5,5% να μην μπορεί να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Που ξαναλέω και το 5,5, το πολύ χαμηλό 5,5% προκύπτει αν δεχτούμε ότι και οι 9 δεν πήγαν επειδή δεν αντέχουν οικονομικά. Για να δείτε πόσο εύκολα πουλιέται το παπατζιλίκι όταν οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν το πιο απλό, να πάρουν ένα κομπιουτεράκι και να κάνουν τις πράξεις. Απλώς να αναρωτηθούν, ρε παιδί μου, καλά, πόσοι μπαίνουν σε αυτή τη σχολή για να καταλάβω πόσοι είναι 9. Είναι 9 στους 10, είναι τεράστιο. Είναι 9 στους 20, πάλι πολύ μεγάλο. Είναι 9 στους 30, όχι, είναι 9 στους 160.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Σε όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν λεφτά. Όσο για τα παιδιά της επαρχίας που περνάνε στην Αθήνα, να παρακουρευτούν, τι μας νοιάζει εμάς. στο πόδι. Όλα στο πόδι και μπράβο στον Αλέξη μας, γι' αυτό τον αγαπάμε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να...
0: Μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
11: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ το Βασίλη. Δεν είναι τεράστια έκπληξη, αλλά είναι τρομερά ευχάριστο και τόσο μα τόσο ταιριαστό. Ποιος εντάσσεται στο Πασόκ? Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, ποιος ακόμα Σιριζέος εντάσσεται στο Πασόκ? Αυτός.
13: Ο κύριος Βασόπουλος είναι ένας καλά καλός επιστήμονας, καταρτισμένος, και πιθανόν να μην εννοούσε ότι υπάρχει και παράταση μνημονίου. Πιθανόν να εννοούσε το εξής, ότι να... είναι τόσο επώδυνα τα μέτρα που μοιάζουν με μνημόνιο.
0: Ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, άλλος ένας Σιριζαίος, το πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που φτιάχνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Όπως τώρα, παιδιά, φανταστείτε τους Σιριζαίους συμπολίτες. Έτσι, δηλαδή, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ και την αγάπη σας. Είσαι Σιριζαίος. Τι θα ψηφίσεις? Είναι από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ γράφει το πάνω επάνω. Είναι Νέα Αριστερά, τα ακόμα πιο ρετάλια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, είναι η οργανική ανακύκλωση. Μετά είναι το κόμμα του Αλέξη, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ, που και το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι να ψηφίσετε, δηλαδή, τρέλα. Άσε, άμα βάλω και βαρουφάκιδες και ζωές μέσα.

Χριστιανού ήταν μια λύση για τους Σιριζέους. Τώρα πάμε. Μα, δεν. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βερετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Συφνιός, τώρα που τελείωσε η ομιλία του συντρόφου Κουτσούμπα, ποιος θα μαζέψει τις αφίσες που έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα? Κανείς, δεν ποιος θα τις μαζέψει. Εντάξει, βέβαια ξέρω ότι έχουν δημάρχους και, πώς το λένε, και περιφέρεια, είναι στην υπηρεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πάνε και τους αφήνουν τις, και τις μαζεύουν τις αφισούλες τους. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να τις αφήνουν τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Του χρόνου, στην επόμενη τελετή που θα κάνουν, γιατί είναι τελετές αυτές, δεν είναι πολιτικές εκδηλώσεις, είναι θρησκευτικές τελετές. Μην κάνετε το λάθος να βλέπετε το Κομμουνιστικό Κόμμα ως πολιτικό κόμμα. Είναι θρησκευτική οργάνωση. Είναι πιστοί όλοι αυτοί. Είναι πιστή και φανατική πιστή, είναι μουτζαχεντίν, τέτοια κατάσταση. Οι Εχοβάδες μάλλον, για να το πω, είναι έτσι, είναι κολλημένοι αυτοί. Ο Γάιδαρος πετάει ο Γάιδαρος, δεν είναι... Γιατί ο Μάρξ τότε, καταλαβαίνετε τώρα, έχουν Αγίους βίβλους κτλ. Και όπως όλοι οι πιστοί, δεν έχουν διαβάσει τη βίβλο τους οι περισσότεροι. Γιατί αν την είχαν διαβάσει, λίγο θα ξεστραβωνόσαν το. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τους ιερείς που τους λένε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά πώς γουστάρουν και τελειώνει η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αφήσουν εκεί τις αφήσεις και να πηγαίνουν με ένα μαρκαδωράκι. Δεν ξέρω ποιο φεστιβάλ, ποια τελετή, ποια λιτανή. Ήταν το φεστιβάλ 52, 53 του χρόνου, 54. Με ένα μαρκαδωράκι κάνει το 3-4 να τελειώνουμε. Τι να ξοδεύουν χαρτί και τα λοιπά και να ρυπαίνουν. Δεν ρυπαίνουν αρκετά με τις ιδέες τους, να ρυπάνουν και με τις αφήσεις. Τους. Ναι, είναι η απάντηση. Πώς θα δείξουν ποιος κάνει

Διονύση, σήμερα θα γελάσουμε. Συνελήφθησαν 12 ρωμάγια ρευματοκλοπή. Θα αφαιθούν ελεύθεροι, Διονύση. Εντάξει, δεν είναι. Σιγά και τι έγινε να πούμε. Είναι και στην κουλτούρα τους, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος και να δοθούν εντελώς.

μαύρη βρε καλοχειμωνάκια μουλαρίνε, είναι 62 Αυγούστου έχουμε ακόμα. Παιδιά, εμένα ούτε ο χειμώνας μ' αρέσει, ούτε το φθινόπωρο, ούτε το καλοκαίρι. Η άνοιξη μου, αν με ρωτάτε, πια που δεν με ρωτάτε κιόλας γιατί χεστήκατε, αλλά θα το πω από μόνος μου, η άνοιξη μου αρέσει, αυτή είναι η ωραιότερη εποχή. Ο Τζίζους Κασέλ για την απονομή βραβείου από το κουνάβι στο Σάνστεθ. Θα πεις κάτι ή ζήλεψες? Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα είπε όλο ο Κασιμάτης που έχει τη φωτογραφία και είναι τόσο σοβαρό το βραβείο που πήγε αυτός που βράβευε να το δώσει. Το βραβείο μου είναι σημαντικό. Είναι ο Δούκας έδωσε ένα βραβείο στο Σάντζετ. Το βραβείο πας και το παίρνεις. Κάνουν τιμή μεγάλη. Άμα το έχεις σχεσμένο λες καλά έλα να μου το δώσεις. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό το βραβείο. Τόσο το θεωρεί ο Σάντζετ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σπουδαίο.

0: Ανδρέας, παραβιάζω stop προχθές και ζητάω συγγνώμη από το μηχανάκι που κινδύνευσε και εκείνος και ο αναβάτης μου απαντάει και εγώ ανάποδα πάω. Ζήτω Ελλαδάρα! Μου στέλνετε διάφοροι και για τους φοιτητές πως είναι δυνατόν να μην μπορούν να πάνε και ότι κάποιοι μπορεί να πληρώνουν για φροντιστήρια. Δεν το ξέρουμε ότι το κάνανε αυτό, παιδιά. Και άλλοι να λένε πω, γιατί τη βάλαν την Πάτρα μα δεν είχαν λεφτά να πάρουν. Μπορεί κάτι να τους έτυχε οικονομικό, δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία, ξαναλέω αυτό, σας εξήγησα γιατί δεν έχει σημασία. Και τώρα θα σας πω ποια είναι η μόνη λύση, παιδιά. Η μόνη λύση, αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης, είναι Πασόκ. Είναι ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι ο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη. Είναι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 13-0. Του καταδικασμένου σε 2 χρόνια φυλακή, αλλά έξω με αναστολή. Έκανε την ποινή του έξω, πέρασε και αναστολή. Είναι καθάρικος. Είναι της Κωνσταντοπούλου, της κόρης του Κωνσταντοπούλου το κόμμα. Είναι ο Κασελάκης, είναι του Κασελάκη, είναι του Βαρουβάκη. Όχι, παιδιά, είναι το κόμμα με τα χαμηλότερα ποσοστά από όλους. Δηλαδή το τελευταίο είναι η Νέα Αριστερά.
1: Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτήν την συζήτηση και λέμε στον ελληνικό λαό ότι η ψήφος που μπορεί πραγματικά να ανοίξει τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η καθημερινότητα, για να μην ξανά έχουμε ένα νέο σερβιτόρο που σερβίρει στην θάλασσα, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα πρατήρια καυσίμων χωρίς να μας ληστεύουν, να υπάρχει ισχυρή φωνή της αριστεράς και ειδικότερα της νέας αριστεράς.
0: 0,5 στις δημοκρατίες, επίπεδου μουλού κουκουέ τα ποσοστά. Εν τω μεταξύ για το σερβιτόρο που έμπαινε στη θάλασσα, ο άνθρωπο τον εφάγανε. Οι διάφοροι τέτοιοι που δεν μπορούν. Τι έπαθε, ο άνθρωπο και έφαγε κάτι μπουρμπουάρ τρελά, α πούμε, κτλ. Αλλά του κόψανε τη δουλειά. Αυτό κατάφερε η αριστερά. Αυτό καταφέρνει γενικά η αριστερά, παιδιά, να κάνει κακό στου ανθρώπου ω επιτοπλίστων. Απλώ έχει το ταλέντο να ισχυρίζεται ότι του κάνει καλό την ώρα που του κάνει κακό. Και επειδή η Νέα Αριστερά είναι πραγματική αριστερά, παιδιά, είναι προφανώς και κατά των εξοπλισμών.
1: Γιατί αντί να πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία κατευθύνονται στην πολεμική βιομηχανία, που είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, στις πραγματικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική κοινωνία, στην στέγη,
2: στην μείωση, στις πραγματικές σας ανάγκες να έχετε
1: όπλα. Πείτε το δημόσιο και στην ελληνική κοινωνία να δούμε αν θέλει να μειωθεί η τιμή στα κοτόπουλα που έχει φτάσει στο 8 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, ή αν θέλει όπλα. Γιατί δεν ξέρω αν τρέφεται με όπλα η ελληνική
2: αν
1: κοινωνία.
2: Αν δεν έχουμε.
0: Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να αμυνθεί με κοτόπουλα. Επίσης. Δηλαδή είναι, υπάρχουν προβλήματα. Εν τω μεταξύ είναι χαρακτηριστικό του πόσο αποκομμένοι είναι οι σύντροφοι από την πραγματικότητα, που λέει στο Ζαχαρό, το Σταμάτη του Ζαχαρό, από την εκπομπή του είναι προφανώς, το καταλαβαίνετε από τη φωνή, ότι λέει στο Σταμάτη του Ζαχαρό, πείτε το στην ελληνική κοινωνία ότι θέλετε εξοπλισμούς. Λες και είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν έχουν τόσα μεσάνυχτα για την ελληνική κοινωνία. Νομίζουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι 5 που κάθονται στο καπηλιό και λένε μεταξύ τους για την επανάσταση και τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός. Το καπηλιό παλιά, στην πισίνα ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη. Γιατί όμως δεν θέλει τους εξοπλισμούς η αριστερά? Είναι, πώς να το πω, δεν αγαπούν την πατρίδα? Όχι, παιδιά, δεν είναι ότι δεν αγαπούν την πατρίδα. Απλώς αγαπούν και το γείτονα.
1: Δεσμευτήκε Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε κακό γείτονα εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όπλα. Δεν έχουμε κακό γείτονα.
1: Καλά, εμείς παράλληλα, εγώ δεν εστερνίζομαι πλήρως να πιστεύω ότι έχουμε ένα κακό γείτονα.
0: Είναι, δεν έχουμε κακό γείτονα. Λέει, εντάξει, τι, επειδή απειλεί ότι θα μας κάνει πόλεμο άμα κάνουμε αυτό που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, σιγά τον κακό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο παρεξηγημένος, θα τα πει και μετά. Για τον τύπο που έδιρε την υπηαγωγό. Θα πει απαράδεκτο αυτό. Όμως, έτσι ίσως και για την Τουρκία σκέφτονται οι σύντροφοι. Ναι, είναι απαράδεκτο που είναι ο τραμπούκος της γειτονιάς, αλλά μπορεί να είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ας τον αγαπήσουμε, ας τον αγκαλιάζουμε. Και εννοείται ότι αγαπούν τους Τούρκους, άρα μισούν, ο μισούν είναι μεγάλη λέξη, δεν αγαπούν καθόλου το Ισραήλ, γιατί τα έχουν όλα μπλεγμένα στο μυαλό τους.
1: Πού βρήκε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δώσε για την ασπίδα του Αχιλλέα στο κράτος
2: του
1: Ισραήλ?
2: Να μην την πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Από το κράτος του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Να μην την πάρουμε σίγουρα την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξαφνιαστήκατε, σας βλέπω ότι υποσιαστήκατε με το γεγονός ότι εγώ, αλλά και αριστερά και κάθε φιλελεύθερος και προοδευτικός πολίτης σε αυτόν τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, δεν στηρίζει τον Νετανιάχου, ένα μακελάρι, έναν γενοκτόνο.
0: Μοναδική γενοκτονία στην οποία ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι κακή γενοκτόνη, δεν είναι. Μπορεί να μην κάνουν καλά. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Όχι με τον Νετανιάχου, ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Μπορεί να έχει αντίρρηση στον τρόπο αντίδρασης του Ισραήλ. Αλλά ο φιλελεύθερος άνθρωπος, όταν έχει μία χώρα, τη μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημοκρατία, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεξουαλικές κατευθύνσεις, με τις σεξουαλικές ορέξεις, αλλά και με τις εθνικές, την εθνική καταγωγή. Είναι μια χώρα που έχει μέσα Άραβες, Ισραήλ, έχει απ' όλα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι η μόνη χώρα στην οποία τα δικαιώματα όλων τα ανθρώπινα γίνονται σεβαστά. Θυμίζω στους woke συμπολίτες ότι το Ισραήλ έστελνε τραβεστή στη Eurovision όταν ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρανε τι είναι. Δεν ξέρανε τι είναι woke. Συνεπώς, ο κάθε φιλελεύθερος, και γύρω-γύρω δεν χρειάζεται να περιγράψω τι γίνεται, θεοκρατικά καθεστώτα, μοναρχίες, βασανισμοί, πετάγματα από τα ράτσες των ομοφυλόφιλων. Οπότε, ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι με το Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς. Και μπορεί να πει, εντάξει, η αντίδραση είναι πολύ σκληρή σε σχέση ή όχι, δεν είναι, αλλά είναι με το Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο που ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος θα ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους συμμάχους, παρότι οι σύμμαχοι ισοπαίδωσαν τη Δρέσδη και κάποιοι είπαν, ρε παιδιά, το παρακάναμε. Παρότι οι σύμμαχοι έριξαν ατομικά στην Ιαπωνία, δεν είπε κανένας, α, ρίξαν ατομικά στην Ιαπωνία, είμαστε με τους Ναζί. Μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν, αλλά δίστασαν. Είμαστε, θα ήταν όλοι φιλελεύθεροι άνθρωποι, ήταν με τους συμμάχους, ακόμα και όταν κάναν πράγματα που ξεπερνούσαν κάποιο όριο που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Φυσικά όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Τους Εβραίους δεν γουστάρουνε, απλώς πάνε να τον ντύσουν κάπως. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Με ποιους είναι ο Ζαχαρός?
2: Ένα. Δεν είστε αντισημίτες, προχωράμε παρακάτω.
1: Εσείς είστε με τον κύριο Νετανιάχου όμως, και αυτό είναι καλό να αποτυπώνεται και στη σημερινή μας εκπομπή. Να αποτυπωθεί ξανά λοιπόν.
2: Είναι με το Ισραήλ.
1: Ότι είστε με το Ισραήλ.
2: Με το δίκαιο του Ισραήλ, το οποίο δέχθηκε επίθεση.
1: Ότι είστε με τις βόμβες, με τα κανόνια, με τους ανθρώπους που δολοφονούν εκατομμύρια ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας.
0: Εκατομμύρια ανθρώπους δεν ξέρω αν ζουν στη λωρίδα. Θέλω να πω, είναι πόσα, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχει μείνει, πρέπει να τους έχει σκοτώσει και να τους έχει αναστήσει όλους και να τους έχει ξανασκοτώσει για να βγουν τα νούμερα των συντρόφων. Αλλά δεν πειράζει, όταν λέμε ένα παραμύθι, όσο πιο υπερβολικό είναι το παραμύθι μας, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, τόσο πιο πιθανό να το πιστέψουν. Γιατί άμα είναι υπερβολικό το παραμύθι, θα πει, δεν μπορεί ρε, είναι πολύ υπερβολικό αυτό. Δεν μπορεί να το σκέφτηκαν μόνοι τους. Μόνοι τους το σκέφτηκαν. Όσο για την Παλαιστίνη δεν ήταν ποτέ κράτος που θέλει την ανεξαρτησία. Τι ήταν, Αιγυπτιακό ή Ιορδανικό, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν έδαφος ξένης χώρας που επιτέθηκε στο Ισραήλ. Επιτέθηκε η χώρα στο Ισραήλ και το Ισραήλ κέρδισε τον πόλεμο. Τι να κάνουμε. Ξέρω, έπρεπε να κάτσει να χάσει. Ναι, αλλά τον κέρδισε τον πόλεμο που ποτέ δεν κήρυξε το ίδιο. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στον υπηαγωγείο. Του θέτει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός την ερώτηση κατευθείαν, είστε υπέρ του, μπήκε ένας πατέρας και πλάκωσε στο ξύλο την υπηαγωγείο. Πρέπει να του αφαιρεθεί η μέλη του παιδιού? Μπορεί αυτός ο πατέρας να μεγαλώνει παιδί? Η σωστή απάντηση φυσικά είναι όχι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, εκτός αν είσαι αριστερός.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον γονιό που χτύπησε την υπηαγωγό?
1: Αρχικά να σας ξεκαθαρίσω ότι εμείς προφανώς συμπαραστατευόμαστε στην εκπαιδευτικό που αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρος, δεν το συζητάω. Πρέπει να αφαιρεθεί.
1: Το μεταφέρετε κι εσείς, εννοείται το ίδιο.
2: Πρέπει να μεταφερθεί.
1: Πριν στο
2: πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια.
1: Εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι και τα φαινόμενα βίας τα οποία απασχολούν.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε μετά. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο.
1: Δικαιοσύνη. Εγώ δεν θέλω να πάρω.
2: Τη γνώμη σας θέλω.
0: Πρέπει να είναι πρωτοφανές. Αριστερός δεν θέλει να βγάλει ετοιμιγορία και περιμένει τη δικαιοσύνη. Εδώ έχουν καταδικάσει μέλη της κυβέρνησης, στελέχη, τους έχουν στείλει φιλτούς, τους έχουν πει, τους είναι για φυλακή. Πώς εδώ ξαφνικά δεν θέλουν στη δικαιοσύνη να παρεύουν? Α, είναι Ρωμάο. Α, πες το ρε παιδάκι μου και λέμε, γιατί δεν θέλουν ξαφνικά οι σύντροφοι να αφήνουν τη δικαιοσύνη να αποφασίσει? Και αφού είναι Ρωμά παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό που έκανε. Όμως έχουμε πολλές δικαιολογίες να του χαρίσουμε.
2: Η πολιτική σας άποψη ποια είναι? Μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να δέρνουν στα σχολεία ή όχι?
1: Η πολιτική μας άποψη είναι προφανώς ότι η βία δεν χωράει στα σχολεία. Τώρα τι να συζητάμε, είναι αυτονόητο. Όμως, αυτά
2: δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε λοιπόν την επιμέλεια.
1: Μια κοινωνική αποκριστάλλωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ξέρετε, δεν ζούμε σε μια χώρα ακραία ευημέρεια όπως παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Και προφανώς η κοινωνική πίεση, το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν από πολύ νεαρή ηλικία, το γνωρίζετε κι εσείς, νομίζω το έχετε αναδείξει και σε παλιότερα δελτία σας, το γεγονός ότι υπάρχει κρίση οικονομική, στεγαστική, πληθωριστική κ.ο.κ. Αυτά συμπιέζουν και δημιουργούν συμπεριφορές στο πεδίο, επί παραδείγματι στο σχολείο, τα οποία αποτυπώνται με το χειρότερο τρόπο.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι το έτσι το περιβάλλον που του έρχεται του ανθρώπου και δέρνει, ρε παιδί μου. Δεν φταίει αυτός που δέρνει. Δεν φταίει ο βιαστής που βιάζει, δεν φταίει κτλ. Τα ξέρουμε. Δεν μας τα έχει πει αριστερά χιλιάδες φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Φταίει που δεν έχουμε, πώς το είπε, ευημέρεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πολύ γρήγορα, Δημήτρη.
3: Πολύ γρήγορα, καταγγελίες από την Πεντέλη προς τον Άγιο Πέτρο, προς τη Νέα Μάκρη, έχουν γύρει δέντρα, κίνδυνος κυρίως για τους δικυκλιστές. Κίνηση στην άνοδο της Κηφισού αρκετή, στη Σταδίου και στις δύο Βασίλισσες προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγια. άργησε. Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
11: Και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Και πάμε το τρελαδί.
18: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Να δω

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito. Και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων Σθημία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς την Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη χθες το βράδυ στο πυρνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επισημαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα μας, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στην Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια. Εντός του Οκτωβρίου, οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να δηλώσουν τις δαπάνες και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, δήλωσε σε συνέντευξή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί το εν λόγω ταξί στην Αττική Οδό, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με την προορισμό το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 το βράδυ στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια.

0: Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είμαστε όλοι εδώ με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας εικόνες από την Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε και επιβεβαιωμένο ένα νεκρό πριν από λίγο, από τον Χάρη Λεοντάκη, τον ανταποκριτή του Sky στην Κρήτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο κτηνοτρόφος. Είναι από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Μετέβη χθες το βράδυ στο πνευμιο στάσιο του. Έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο άνθρωπος και τώρα ενημερωθήκαμε από το Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από αυτή την ιστορία. Η γέφυρα του Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα είχε και στάλει και 112. Είχαμε και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Γενικά, οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κρήτη είναι εικόνες πολύ μεγάλης καταστροφής.
1: Και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι.
2: Και συνεχίζεται και οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν ίσως και μέχρι την Κυριακή, που σημαίνει υπάρχουν τρεις μέρες ακόμη μπροστά μας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες γέφυρες, οδικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας έλεγε ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία, γι' αυτό και ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπάθειες της πυροσβεστικής, μηχανήματα περιφέρειας και Δήμου, αλλά παρά τα αυτά είναι τόσο πολύ το νερό.

0: που έχει πέσει, που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε χυμάρους. Τα φερτά υλικά που έλεγε ο Χρήστος πριν, τα οποία πέφτουν πάνω στο δόστρωμα, κόβουν την κυκλοφορία. Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κρήτη.
1: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4 και στο Viber 698-123-1003 για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Μην τηλεφωνάτε σε αυτό το νούμερο μόνο.
2: Ναι, δεν είναι για τηλέφωνο. Απλώς να σας πω ότι, συγγνώμη, κίνηση θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας αυτή βασικά και κάποιες μικρές ανασχέσεις στην άνοδο του Κηφισού, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον, και αν είναι κάτι, θα μας ενημερώσει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Διαβάστε γι' αυτό την ιστορία, την αεροπειρατεία που μπορείς να την πεις, την προσπάθεια αεροπειρατείας εκεί σε αυτό το αεροπλάνο.
2: Ναι, κάποιοι το λένε ότι ετοιμάζονταν να κάνει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, η οποία πετράπη χάρη στην αυτοθυσία του πιλότου, έτσι, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος, τον μαχαίρωσε ο άλλος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, η οποία δεν ανοίγει απ' έξω.
1: Όρμησαν, βέβαια. Μετά την 9η Σεπτεμβρίου
0: δεν ανοίγει απ' έξω, ανοίγει μόνο από μέσα από τους πιλότους. Κατάφερε, όντας τραυματισμένος, να την ανοίξει την πόρτα.
1: Ένας υδραυλικός, λέει τώρα.
0: Επενέβησαν και.
1: Ένας υδραυλικός, ο οποίος πήγε και την ώρα που οι άλλοι πιάνανε τον τύπο, ας πούμε.
0: Που ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία.
1: Και τράβηξε το πιδάλιο. Του λένε, καλά, πού ήξερες εσύ? Λέει, έβλεπα, λέει, τη σειρά αυτή που με τα αεροπλάνα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και τα λοιπά, που είμαι φανατικός και ξέρω, λέει, τώρα λίγο να πετάω το αεροπλάνο.
0: Γιατί το αεροσκάφος όλη αυτή την ώρα από τις 33.000 πόδια είχε πάει στις 14.000 πόδια και μέχρι να γίνει ο αφοπλισμός του τρομοκράτη, όπως τον αποκαλούν και από το Ισραήλ, διότι για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν, είχε χάσει ύψος το αεροσκάφος.
2: Λοιπόν, έχει πολλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη ακριβώς. Πάμε να βρούμε την κυρία Μαρία Λιονή, είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Λιονή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Πώς έχει η κατάσταση στο Ρεθύμνο?
3: Έχει στεκάσει τώρα ο καιρός προς το παρόν. Mm-hmm. Είχαμε τα ξημερώματα, τα πολύ μεγάλα, έτσι, και έντονα καιρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στο Δήμο Μυλοποτάμου, χωριά Λιβάντια, Ζωνιανά, Ξός, εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί έπεσαν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή για Κρήτη πρωτόγνωρα πράγματα, τεράστιες ποσότητες νερού επάνω στο Ψιλορίτη. Τα νερά ερχόντουσαν ορμητικά στα χωριά αυτά που σας λέω, mm-hmm. που είναι ορεινά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Επιχειρούν τα μηχανήματά μας, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς κυρίως και τους δημοτικούς. Δεν έχει κλείσει οδικό δίκτυο. Έχουν καταστραφεί όμως αγροτικοί δρόμοι. Είμαστε σε...
2: Κυρία Λιονή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη, ότι ο κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει βρεθεί νεκρός. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι σε τελείως στο αντίθετο, στο σημείο, ας πούμε, μέρος του νομού μας, όπου εκεί δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Άρα δεν συνδέεται με την κακοκαιρία?
3: Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
1: Άρα είχατε ζωή από κάτι άλλο ο άνθρωπος, δεν έχει σχέση.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν συνδέεται με την κακοκαιρία. Αυτός από χθες το βράδυ έμαθα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του, ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Μου είπαν άνθρωπο θανάτου, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και δεν μπορώ να το πω τώρα χωρίς επιβεβαίωση. Αλλά πάντως δεν έχει σχέση με το σημείο εκείνο του νομού μας όπου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν έχει σχέση με την κακοκαιρία. Είναι νεκρός βέβαια ο άνθρωπος.
3: Είναι
2: νεκρός
3: και δυστυχώς θα πω τώρα, πριν πάρετε έπαιρνα τον αντιδήμαρχο εκεί πολιτικής προστασίας για να δω, αλλά αναζητείται από χθες το βράδυ που δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Συνδέθηκε, διότι μπορεί να πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται στο ποιμνιοστάσιο και να τον έπιασε την ευκαιρία σήμερα.
3: Μπορεί, ναι, αλλά καμία σχέση.
2: Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Και τώρα περιμένετε και νεοκύμα εκεί το βράδυ.
3: Περιμένουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι και επαφή με τη μετεωρολογική υπηρεσία, διότι το φαινόμενο δυστυχώς έχει διάρκεια. Όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουν δώσει κόκκινο για την Κρήτη μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για αύριο και για μεθαύριο.
2: Να σας αποδεσμεύσουμε να μιλήσετε και να μάθουμε πολύ νεότερα για τον κτηνοτρόφο και μας ενημερώνετε και πάλι για να μάθουμε την
3: αιτία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιονία. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Επίσης, τώρα έχουμε μια ανακοίνωση δηλώσεις από την Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την πόντες καλωδίου αν δεν δώσουμε άδεια. Καινούργιες δηλώσεις. Και με Ναύτεξ φαίνεται ότι ξαναβγαίνει το όρο της ΡΕΙΣ στο Αιγαίο.
1: Κρατάνε την ένταση, δηλαδή, οι Τούρκοι αυτό.
2: Το κρατάνε.
0: Το συντηρούν, το συντηρούν.
1: Την Τρίτη θα είναι εδώ ο Ρούμπιο.
2: Ο Ρούμπιο.
1: Για να δούμε τι θα έχει.
2: Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Ναι. Ναι.
1: Μόνο η Καθημερινή του Καπούλου.
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Νόμιζα πως ήταν η γενική ανακοίνωση.
2: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι η δικιά σας ανακοίνωση καθημερινή.
0: Το πρόγραμμα του Ρούμπιο δηλαδή. Θα είναι εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πάρουν άλλη τροπή αυτά τα θέματα. Ίσως γι' αυτό να γίνεται και συντήρηση από την πλευρά της Τουρκίας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο ΜΠΣ Σίγμα λέει: καλό μεσημέρι από την ακόμα ηλιόλου στη Βιέννη. Mm-hmm. Στη Βιέννη έχουν ήλιο και εμείς εδώ πνιγόμαστε.
0: Βροχή.
2: Το diesel 2.30 και η αμόλυβδη 95 2.03.
0: Α, πολύ πιο φθηνή. Γιατί εδώ είναι ίδια.
2: Πολύ πιο φθηνή.
0: Πολύ πιο φθηνή, γιατί εδώ είναι ίδια, έτσι. Το diesel με την αμόλυβδη είναι ίδια τιμή. Πέριξ του 2.20 δηλαδή κινείται.
2: Αν έχουν πάρθει μέτρα κτλ. Μας τα λες, έτσι. Μην είσαι χέμηθη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Είναι σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή, έγινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό με την έννοια ότι έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έχει επαναληφθεί, επειδή σας αρέσουν και τα διεθνή πάρα πολλά. Στο Τενεσί είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία είναι για φόνο, που είχε καταδικαστεί για φόνο στα 18 της.
0: Εις θάνατον, έτσι.
2: Εις θάνατον. Πήγε στο θάλαμο εκτέλεσης, εκεί στο Τενεσί η εκτέλεση γίνεται με ένεση, θανατηφόρο ένεση. Έγινε η πρώτη ένεση, δεν πέθανε. Το πρωτόκολλο λέει ότι γίνεται και δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Έγινε η δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Δεν πέθανε. Είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και ροχάλιζε. Επειδή δεν υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως δήλωσαν και οι
0: δικηγόροι της.
2: Ζήτησαν οι δικηγόροι της. Και φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο των εκτελέσεων, τουλάχιστον για το Τενεσί. Είναι μια είδηση η οποία δεν την έχουμε ξανακούσει.
0: Δεν το έχουμε ξανακούσει, όχι. Να επιζήσει άνθρωπος μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις.
2: Μόνο στο Πράσινο Μήλι, νομίζω, είχε γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Στην ταινία.
0: Αυτό ήταν όμως ταινία, δεν ήταν πραγματικότητα.
2: Αλλά με ηλεκτρικό. Με ηλεκτρική καρέκλα.
0: Γινόταν ο θάνατος μέσω ηλεκτρικής.
2: Λοιπόν,
0: πάμε να επιστρέψουμε στην Κρήτη στον κύριο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει λίγο τα φαινόμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε τώρα?
4: Όχι, τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι λένε, θα επιδεινωθεί κιόλα.
0: Ναι. Τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είδαμε γέφυρες οι οποίες ήταν κομμένες, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό, νερό.
4: Τίποτα, όλα αυτά παραμένουν. Παραμένουν. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι.
4: Και σε εξέλιξη όλα τα συνεργεία και τα δικά μας της περιφέρειας. Η πυροσβεστική αδειάζει υπόγεια.
0: Mm-hmm.
4: Προσπαθούμε να ενώσουμε τους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
4: Να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, να μην τύχει κανένα περιστατικό υγείας, να μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, να μπορεί να περάσουν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν επομένως κάποιοι οικισμοί που είναι αποκλεισμένοι τώρα?
4: Ναι, τώρα με το που κόπηκε η γέφυρα στα λιβάδια, είναι τα λιβάδια. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο πολλών χιλιόμετρων για να μπορέσει να φύγει ένας κάτοικος από εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα μόνο τα λιβάδια μέχρι στιγμής.
4: Τα λιβάδια, ναι, Ζωνιανά εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και σε πολλά άλλα χωριά έχουμε και κατολιστεί σε σπίτια. Στις Μαργαρίτες, το Δενίμηλο ποτάμι. Έχουν. Και μεγάλο πρόβλημα έχει και η αγροτική οδοποιία με τους κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στα μαντριά τους και δεν μπορούν να γυρίσουν ή δεν μπορούν να πάνε.
4: Δεν μπορούν να πάνε, ήταν νύχτα, δεν μπορούν να πάνε.
0: Μάλιστα.
4: Και πάνε με τα πόδια, ξέρεις. ζωοτροφές δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να πάρει το γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Νερό δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ζημιές έχουμε, άρα.
4: Ναι, αλλά από τότε εμείς προτεραιότητα
1: στους ανθρώπους.
4: Ναι,
1: βέβαια.
4: Και μετά, στη δίτα φάση είναι αυτά.
0: Κηρύχθηκε ο Δήμος σας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
4: Τώρα στέλνουμε το έγγραφο, έχουμε μιλήσει με τον υπουργό τον Τουρνά.
0: Ναι.
4: Προχωρούμε σε εξέλιξη. Τώρα στέλνουμε το έγγραφο.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα μηχανήματα είναι έξω και από την περιφέρεια μας.
4: Εδώ είναι όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Αθηνού. Ας είναι καλά η Ευρώπη, έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από παντού.
0: Μάλιστα.
4: Από παντού. Αλλά πρέπει να ενισχυθούμε και με άλλα συνεργεία, με εξωτερικούς συνεργάτες για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και στο τελευταίο Μαντρί από αύριο και πέρα να μπορούν να πηγαίνουν οι εκτινοτρόφοι στις δουλειές του.
0: Υπάρχει και 112 το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ξανά εκτός από τα πρωινά.
4: Δύο φορές.
0: Έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι από τα σπίτια τους.
4: Αν εννοείται, όποιοι ήταν. Περνάω το ποτάμι δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα κάτσει να κοιτάξει.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα και στην Κρήτη, με δεδομένο ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, όπως αναφέρει η μετεωρολογία. Γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για να διευκρινίσουμε, η είδηση για τον Βοσκό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ, δεν συνδέεται καθόλου με το φαινόμενο. Είναι άλλα τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου και δεν συνδέεται καθόλου με την κακοκαιρία και την έντονη βροχή.
2: Όπως μας είπε η κυρία Λιονή,
0: θα
2: επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε δηλαδή, ένας οδηγός ταξί που έκανε live στο TikTok και πήγαινε στην Αττική Οδό με 200 χιλιόμετρα. Έλληνας είναι, για να.
1: Νηπιακή κατάσταση.
2: 46χρονος. Έκανε TikTok, πώς το λένε, live TikTok.
0: Live μετάδοση.
2: Πήγαινε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Εντάξει. Απλά πράγματα. Και αυτός που είναι και επαγγελματίας, δηλαδή δεν έχει και τη σκέψη της αυτοπροστασίας. Με ποια έννοια? Όχι να μην τρέχει, γιατί θα τρέξει. Αυτός όπ και να πάει θα την κάνει την μπλιπ. Είναι γεματικοί κάμερες, ρε, μεγάλη
0: Ιατικιόδος.
2: Δεν θα σε βρούνε.
0: Για δεδομένο
1: θα βρούνε. Α, και όταν τον ανεβάζεις στο TikTok.
2: Μιλάμε για τρέλα.
1: Ξέρουνε ποιος είσαι.
0: Το ανέβασα από μόνος του. Αυτό είναι το δεύτερο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο TikTok μπορεί να λέγεται Σαλαμάνδρας. Ξέρω κι εγώ, και απλώς να δείχνω ότι πηγαίνουμε 200 χιλιόμετρα. Δεν θα σε βρουν. Αφού έχει μόνο κάμερες έχει.
0: Μα όσοι έχουν. Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στην Αττική Οδό και στο περιβάλλον τους έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει από τις κάμερες φανεί, είτε γιατί τρέχει είτε γιατί έκανε οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά για την ταχύτητα είναι πάρα πολλά χρόνια οι κάμερες στην Αττική Οδό που σε γράφουν, ναι, να ξεπεράσει τα.
2: Ο Γιώργος λέει Ελσίνκι Diesel 220. Δεν ξέρω για μέτρα ή όχι. Εδώ εμπιστευόμαστε το κράτος. Εμείς πληρώνουμε φόρους, that's all. Εσείς τρελαίνετε τον κόσμο. Απορώ πότε ηρεμούν οι Έλληνες. Ποτέ.
0: Γιατί εμείς τρελαίνουμε τον κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Γιατί και εμείς.
0: Δεν είναι 2,20 το ρεβενζίν και το αμόλυβδι και το πετρέλαιο.
2: Συνεχώς.
1: Άλλος ο μισθός στο Ελσίνκι, άλλος ο μισθός στην Αθήνα.
0: Και η ζωή όμως εκεί.
2: Ανέβηκε και 3 λεπτά και έπεσε 2,5, ανέβηκε 14. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Γιατί δεν είναι. Είναι πραγματικότητα. Το 2,20 και το 2,25 και το 2,27.
2: Μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, γιατί μας διώχνουν, κυρία Σταματίου.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι προφανώς έχει τύχει να είσαστε μέσα στο σπίτι σας και ένα σημείο να μην πιάνει από το WiFi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικό δικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως δεν.
21: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
22: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cardzonicastentes.gr. GSP Cardzonicas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
23: Όταν
0: αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
23: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
24: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
25: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
26: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
27: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: φίλοι μας.
2: Δεν, και για το Άχεν συγκεκριμένα που λέει εδώ το τσάτ, είναι φθηνότερη τιμή. Τους λέω και δίνει και πρατήρια, Πινελόπη. Ο Γεράσιμος επανήλθε τώρα γιατί μας ακούει και λέει 1,21 το πετρέλαιο, 1,34 η αμόλυβδη.
1: Πώς γίνεται αυτό?
3: Αυτό είναι φοβερό.
1: Ένα ευρώ διαφορά. Να πηγαίνουμε να γεμίζουμε στη Μάλτα.
3: Πώς θα πήγες να γεμίζεις στη Μάλτα κι εσύ? Λοιπόν.
2: Δεν θα έχουν φόρηση.
3: Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μπορεί να μην έχει 24% ΦΠΑ.
3: Ναι, άρα σε κάθε περίπτωση για να είναι τέτοια η τιμή δεν υπάρχει φορολογία πάνω στο καύσιμο.
2: Ναι.
3: Γιατί σωστό, έτσι εδώ ακριβώς. Λέμε ότι πάνω στο καύσιμο.
2: Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Είναι για μηνύματα το Viber.
1: Διότι
2: το
1: μεγαλύτερη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα είναι περιβαλλοντική φόρη.
2: Ιρλανδία.
3: Ναι.
2: Κάτσε λίγο να κλείσει το τηλέφωνο που μας παίρνει ο φίλος μας εδώ. Τακ, το κλείσε.
3: Κλείσε το, φίλε.
1: Έκλεινε.
2: Έλα.
1: Επιμένει.
2: Έλα.
1: Κάτσε Ιρλανδία.
2: Έλα. Ο φίλος μας ο Θωμάς. Τι να κάνουμε, τεχνολογία, παλεύουμε με τα τηλέφωνα. Ο Θωμάς λέει: καλησπέρα από Ιρλανδία. Αμόλυβδη 2 ευρώ, ντίζελ 2,10 στα πιο ακριβά πρατήρια. Πιο χαμηλή τιμή, με καλή ποιότητα όμως 1,95 η αμόλυβδη και 2,05 το ντίζελ. Μέτρα έχουν πάρθει πριν το καλοκαίρι και αναμένονται και άλλα. Το καλοκαίρι το ντίζελ είχε φτάσει και στο 1,65.
3: Μάλιστα. Τιμές που είχαμε εμείς εδώ πέρα στον ντίζελ πριν κανένα δίμηνο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με κούφανο νότζ με αυτό που είπε. Είναι η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Η Μάλτα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, βέβαια. Όχι, είχε και ο Μαλτέζος πρωθυπουργός που είχε έρθει εδώ και τα λοιπά. Λέω κι εγώ.
1: Είπα βλακία.
2: Ναι, άρα. Αλλά δεν είπαμε τίποτα γιατί σε εμπιστευόμαστε πλήρως.
1: Ναι.
3: Μπορεί να μην είναι και αυτό με τους φόρους. Ναι. Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία.
2: Ο Σταύρος, βέβαια, εδώ στην ταπεινή Ελλάδα λέει: μπουκάλα υγραερίου την προηγούμενη Παρασκευή 20 ευρώ. Μπουκάλα, ίδια μπουκάλα τη Δευτέρα 23 ευρώ. Ίδια μπουκάλα σήμερα 25 ευρώ, λέει.
1: Ρε Σταύρο, πρέπει να το κοιτάξει αυτό που σου δίνει την μπουκάλα.
3: Επίσης, πολύ συχνά παίρνει μπουκάλες, παιδί μου. Μόνο τόσο σου βγαίνει. Δύο μέρες, ανά δύο μέρες.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: επιμένει ο κ. Κούτρας, πήγε ο άλλος να περάσει από το ποτάμι με τα πόδια και φταίει η βροχή. Συνεχίστε, μπράβο.
3: Okay. Τι φταίει η βροχή?
2: Ναι, τι να σου πω, βρε μεγάλε. Τι να σου πω, και αγαπητέ κύριε Αντωνάκο, δεν έχω να πω τίποτα.
3: Κάτι άλλο ακούτε προφανώς, έτσι. Κάτι άλλο ακούτε.
2: Λοιπόν, ο Γιαννίρης επανήλθε τώρα για τη Μάλτα και λέει ότι η Μάλτα εφαρμόζει τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες?
3: Ναι. Αλλά και αυτό δεν φτάνει για να είναι στο 1,34. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν
1: και το ΦΠΑ.
2: Η Μάλτα λέει: ακολουθεί το 0,33 το λίτρο για τον ντίζελ ή 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη βενζίνη.
1: Ναι. Ενώ εμείς πώς είμαστε, 700 μου φαίνεται.
2: Εμείς είμαστε. Άστο, τι το συζητάς μόνο.
3: Το 1,34 ανώτιμο στο 2,20.
2: Για πάμε να βρούμε τον κύριο. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, επειδή να συζητήσουμε για την καρδούλα μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούτουζα.
3: Γεια σας, πέρα, καλησπέρα.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σας όλους, γεια σας. Να είστε καλά.
2: Είστε στο εξωτερικό?
5: Είμαι στο εξωτερικό, ναι.
2: Πού είστε? Μήπως είδατε τιμές βενζίνης, γι' αυτό συζητάμε.
5: Είμαι στο Γερεβάν, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Έχουν εδώ πέρα το συνέδριό τους και μας έχουν καλέσει και ήρθαμε τώρα το πρωί, δηλαδή στις 6 το πρωί. Και αύριο γυρνάμε.
1: Αυτό δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα.
5: Όχι. Θα το κοιτάξω όμως αυτό που λέει. Θα το κοιτάξω αυτό που λέει ο Κούτρας όμως.
2: Λοιπόν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα, την οποία την έκανε για λογαριασμό σας η εταιρεία Mark. Και έχει πάρα πολύ χρήσιμα και ταυτοχρόνως ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, σε κάποια σημεία, συμπεράσματα. Μας τα λέτε κάποια από αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια σαν έρευνα. Το τι πιστεύει ο απλός κόσμος, γενικός κόσμος, όχι οι γιατροί, για ορισμένα πράγματα που συνδέονται με την καρδιακή υγεία. Πράγματι, μερικά είναι ανησυχητικά, μερικά είναι και θετικά όμως, για να μην λέμε όλα.
1: Καλά πληροφορημένοι είναι ο κόσμος από ό,τι είδα, πάντως γενικώς.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά πληροφορημένος ο κόσμος, όταν μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λέει ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιακά. Οι άλλοι τρεις στους τέσσερις Λένε ότι είναι, είναι τα ατυχήματα,
6: εντάξει. Αλλά ξέρει όμως ότι η καρδιά θέλει άσκηση, ότι το κάπνισμα κάνει κακό, ότι η παχυσαρκία δεν πρέπει να είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που αφορούν τον εαυτό του.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60% ξέραμε για όλους τους παράγοντες κινδύνου. Ίσως λίγο μένει πίσω λίγο η χοληστερόλη και το ζάχαρο, γι' αυτό μας εντυπωσίασε ένα από τα λεπτά. Αλλά η επαξαρκία εδώ κάπως, αυτά τα ξέρουν αρκετά καλά.
6: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βλέπει 78% των πολιτών, λέει, έκανε προληπτικό έλεγχο για την καρδιά του τον τελευταίο χρόνο.
5: Ναι, 8 στους 10 σχεδόν έχουν κάνει κάποιο
6: πρόβλημα. Τρελό.
5: Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το πρόγραμμα Προλάμβανο.
6: Βεβαίως.
5: Ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν για να ελεγχθούν. Αυτό που όμως κρατάω έτσι και μας ανησυχεί λιγάκι είναι ότι παρά την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνων, ας πούμε, το 42% εξακολουθούν να καπνίζουν ακόμα. Ή ατμίζουν, να το πω, είναι 32-10% περίπου.
6: Το ρημάει δεν κόβεται. Δύσκολα.
5: Ναι, έπεσε το κάπνισμα, αλλά έχει ανέβει το άτμισμα στο 41-42%. Επίσης,
2: έχει διαφορά το ένα από το άλλο, αυτό να μας εξηγήσετε.
5: Ναι. Κοιτάξτε, επιστημονικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του καπνού, το ποσό της νικοτίνης, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο στο άλλο. Τώρα, αυτό αν μεταφράζεται σε καλύτερη καρδιακή υγεία μακροχρόνια, το κάνετε ποτέ πει ακόμα.
3: Θα πρέπει να περάσουν χρόνια δηλαδή. Λέτε, όπως έχει συμβεί με το
6: κάπνισμα. Δηλαδή μπορεί να είναι το ίδιο κακό και το άτμισμα με το κάπνισμα.
5: Κοίταστε, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι.
6: Λοιπόν, στην πίσα καταρχήν.
5: Τώρα, ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε.
2: Εγώ έχω ακούσει όμως εκτός από την καρδιά και τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι φίλος του κυρίου Τούτουζα, που λέει ότι τα πνευμόνια μας δεν έχουν φτιαχτεί για να ρουφάνε καπνό.
3: Από
2: όλα. Καπνό. Δεν είμαστε για κάπνα.
5: Τίποτα. Αυτά είναι πάρα πολύ λέμε τώρα. Με ρωτήσατε αν είναι το ίδιο ή καλύτερο.
2: Σωστό.
5: Εργαστηριακά δεν μπορεί να πει κάποια καλύτερα θέματα. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό κλινικά αυτό που λέμε εμείς. Ένα άλλο θετικό επίσης ότι στην ερώτηση που τους κάναμε, ποιους εμπιστεύεστε, και είναι και επίκαιρο το θέμα, για πληροφόρηση για την καρδιακή υγεία, 8 στους 10 είπαν τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον οικογενειακό τους γιατρό. Γενικότερα ενημερώνεται, θα έλεγα, αυτό που θέλω να ενημερωθεί σωστά.
6: Ναι. Και όχι για όσους κάνουν πλασμαφαίρεση, δηλαδή, αυτό λέτε.
5: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια είπε 5% από το διαδίκτυο. 5% από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πάνω σε ένα ψηλό ποσοστό
6: καλό
5: θέλει να ενημερώνεται.
2: Εδώ πιστεύετε, κύριε Τούτουζα, ότι λένε αλήθεια?
5: Κοιτάξτε,
2: το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ και στον κύκλο μου, και το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι το έχουν κάνει περισσότεροι, την ερώτηση στο ρημάδι το διαδίκτυο την κάνεις.
5: Όχι.
2: Και τρελαίνεσαι.
5: Ναι, άλλο κύριε Κουτρά. Ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ? Δεν σημαίνει ότι δεν
2: είναι. Γιατρό.
3: Για το γιατρό, όχι το διαδίκτυο, αλλά ερωτήσεις κάνουν όλοι στο διαδίκτυο.
5: Διαδίκτυο μπορεί να κάνουν όλοι. Αλλά σε ρωτάει στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ για την ενημέρωσή σας, λένε τον καρδιολόγο τους ή τον οικογενειακό γιατρό. Αν το κάνουν στο διαδίκτυο, είναι άλλη υπόθεση αυτό.
2: Ναι,
5: συμφωνώ
2: ναι.
5: Δηλαδή.
2: Ναι.
5: Είναι διαφορετική ερώτηση. Θέλει λίγο να το.
6: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
5: Πονηρή.
6: Στο εξωτερικό βλέπεις πάρα πολλούς απεινιδωτές. Δηλαδή στους δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα. Εδώ δεν τους βλέπεις. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να έχουμε πιο πολλά τέτοια μηχανήματα σε περίπτωση που κάποιος παθαίνει έμφραγμα, ξέρω ότι ανακοπή, ότι όπως αλλιώς.
5: Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που λέω καταρχήν, εδώ στη χώρα μας είναι στα τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που βάλαμε την κάρπα και την υποχρεωτική παρουσία επενδυτών σε μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εδώ και πολλά χρόνια.
6: Ναι.
5: Τώρα, το αν γίνεται αυτό, το αν έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το αν λειτουργούν οι επενδυτές, διότι ένα άγχος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού είναι, και πάλι είναι και επίκαιρο θέμα, το πείζουν οι επενδυτές. Αυτό πρέπει να το μέσα στην μπαταρία του, όπως έχει κάποιος, δεν είναι το πιστεύω.
2: Ελκυσεντήρηση, ναι, βέβαια. Τι είναι.
5: Θα εντυπωσιαστεί, τι να δείτε, ότι είναι κλειδωμένοι απειλωτές σε γήπεδα.
2: Τι εννοείται.
3: Άρα δεν μπορεί να
2: δεν έχει πρόσβαση
3: να πάρει κάτι, δεν μπορεί να τον ανοίξει.
5: Έχει πάντα κλειδί και έχει σπίτι του, οφείλαγα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα λειτουργία μετά. Δεν είναι μόνο το πιστεύω.
3: Είναι κλειδωμένα γιατί κλέβουν μέχρι του πυροσβεστήρε, από ό,τι ξέρετε τώρα. Ό,τι βρουν. Το χαρτί υγεία.
5: Από άγνοια, έχετε πολύ δίκιο. Από άγνοια. Σημασία όμως τι λένε οι πολίτες για την Αντιπολιτεία. Ότι θέλουν πραγματικά να καταρχήν να ενημερώνονται, να μάθουν πιο πολύ κάρπα. Το 82% μου κάνει εντύπωση γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιήσει κιόλας.
2: Οπότε θα κάνετε ανάλογες κινήσεις, κύριε Τούτουζα.
5: Εμείς αυτό το θα κάνουμε τώρα, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα, πάρα πολλά στοιχεία αυτή η έρευνα. Πάρα
2: πολλά.
5: Εμείς δηλαδή. Για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία θα περάσει καιρός δηλαδή και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, εμείς θα ενημερώσουμε επίσημα σαν κατολική κοινότητα, σαν κατολική εταιρεία και την πολιτεία και τι ζητάει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος και πού φαίνεται ότι
3: ναι.
5: Μάλιστα, πώς να το πω, προωθεί ορισμένα μέτρα που θέλει να πάρει και η πολιτεία κάθε φορά και δεν παίρνει την πολιτική απόφαση. Στην ενημέρωση, στα σχολεία, ο κόσμος το θέλει. 9 στους 10 θέλουν πιο πολύ ενημέρωση. Και ακόμα και στα σχολεία.
3: Ναι, κάρπα, ας πούμε, θα μπορούσαν να μαθαίνουν τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εσείς πρέπει να πιέσετε γι' αυτό.
5: Δεν είναι ταπλό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, από πέρσι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, πάλι έχουμε την άλλη εβδομάδα. Στο οποίο έχουμε δώσει μια ύλη, θα δώσουμε τώρα, μάλλον την ύλη, το έχουμε προτείνει. Στο οποίο θα προτείνουμε να υπάρχει μάθημα πρόληψης καρδιακών νοσημών στα σχολεία. Όπως γεωγραφία. Ιστορία, να μάθει τι πρέπει να κάνει για την
3: κατάσταση. Πιο σημαντικό
2: από τη γεωγραφία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τούτουζα, γιατί εγώ επίσης κόλλησα με ένα στοιχείο της έρευνας. Ναι. Ότι 3 στους 10, δηλαδή το 30%, δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ.
5: Αυτό δηλαδή, κύριε Κούτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πέσαμε τα σύννεφα πραγματικά, ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θα κάνετε σε μια δύσκολη στιγμή, ναι, απάντησαν ότι θα πάρουν το 166, πολύ χαμηλό ποσοστό. Να το πω τώρα και το κοιτάξω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή ο κόσμος.
2: 77,8% λέει των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σωστή κίνηση. Ωστόσο λέει μόνο το 59,3% γνωρίζει τον αριθμό 166.
5: Δεν ξέραν το νούμερο το 166.
2: Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα.
5: Ούτε για εμείς. Και όμως πέσαμε τα σύννεφα στο πλήρη, κύριε Κούτα. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι και αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Νομίζουμε ότι είναι ως μέρα πάνω τα δεδομένα, αλλά τελικά.
2: Δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα να εκμεταλλευτούμε, εκτός από τον πρόεδρο, είστε και γνωστός γιατρός. Να σας ρωτήσουμε, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για την καρδιά μας.
5: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τον κίνδυνο του. Δηλαδή, έχει μέτρο και αυτή είναι η δράση που κάναμε όλη τη βδομάδα. Εμείς είχαμε στην κατολική εταιρεία ανοιχτά και όλη τη βδομάδα και εξεταζόντουσαν άνθρωποι για να γνωρίσουν τον κίνδυνο τους. Αν και, κύριε, το λέω απλά που με ρωτάτε. Είμαι καπνιστής. Έχω θετικό κληρονομικό. Έχω αρτηριακή πίεση. 6 στους 10, ας πούμε, ξέρουν την πίεση τους. 4 στους 10 δεν ξέρουν την πίεση τους. Άρα ξεκινάνε τα βασικά. Αν έχω ζάχαρο, είμαι υψηλού κινδύνου. Αυτός πρέπει κάθε χρόνο να βλέπει τον καρδιολόγο του μετά τις 40. Δεν μπορεί να μην το βλέπει τον καρδιολόγο. Να ξέρει τι του γίνεται. Αν κάποιος όμως είναι χαμηλού κινδύνου άνθρωπος, ποιος δεν καπνίζει, δεν έχει χειρονομικότητα, γυμνάζεται, δεν έχει αρτηριακή υπέρταση, δεν έχει σαχαροδιαβήτη, αυτός μπορεί να το πάρει μια φορά τη μεταετία. Άρα εξαρτάται.
3: Το προλαμβάνω θα συνεχιστεί όμως, δεν θα συνεχιστεί αυτό και φέτος. Δηλαδή οι άνθρωποι που πήγανε, μας είπαν ότι πήγανε 80% πήγανε πέρσι να εξεταστούν. Θα μπορούν και το χρόνο.
5: Το προλαμβάνω που λέτε, είπαν θα συνεχιστεί, ακόμα δεν έχει καθοριστεί σε ποιο πληθυσμό. Ελπίζουμε να υιοθετήσει την πολιτεία την πρότασή μας να πάει και σε μετρίου κινδύνου και σε κατά από 40 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω στα καρδιακά. Λόγω του ότι συμμετείχαν όλοι οι καρδιολόγοι, και αυτό πρέπει να το δώσουμε και στην καρδιολογική εταιρεία, ότι έστελνε email στους καρδιολόγους. Είναι νομίζω το πιο πετυχημένο πρόγραμμα, δεν συγκρίνεται με άλλα προγράμματα, και αυτό νομίζω ότι να πάρουμε και ένα μάθημα από τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αν συμμετέχουν οι κοινότητες, η καρδιολογική κοινότητα, η γαστρεντερολογική κοινότητα, η πνευμονολογική κοινότητα, λέω γενικότερα αυτή τη στιγμή σαν επιστημονικός αιώνας, κάτι θα πάει καλά. Αν δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή. Στα καρδιακά, ευτυχώς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία τελικά με το Υπουργείο Μεδικής Εταιρείας και βγήκε κάτι πολύ θετικό. Θα δούμε και τα στοιχεία τώρα θα έχουμε και από εκεί πέρα να εντοπιστούν κάποιοι πληθυσμοί, του οποίου θέλει παραπάνω έλεγχο στο μέλλον. Ελπίζω στο νέο πρόγραμμα να μπουν και χαμηλότερο κινδύνου άνθρωποι και πιο νέοι.
6: Διάβασα στην έρευνα ότι υπάρχουν κάποια αόρατα, αόρατα συμπτώματα όταν κάποιο παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή, εκτός ξέρουμε ότι πονάει το στήθος σου, πονάει το αριστερό σου χέρι. Ποια είναι τα αόρατα αυτά συμπτώματα?
5: Αόρατα, είναι ασυμπτωματικοί κάποιοι. Δηλαδή δεν έχουν σύμπτωμα μέχρι να το εκδηλώσουν. Παρά τα αυτά, να πω δύο πράγματα για αυτή την ερώτηση. Ήταν καλά ενημερωμένος ο κόσμος στα συμπτώματα. Ήξερε δηλαδή τον πόνο στο στήθος, στη δύσπνοια, ξέρω αρκετά. Τώρα, στην ερώτηση που κάνετε, ποια είναι τα ερώτηση που είναι δηλαδή ασυμπτωματικοί, πράγματι υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι που παθαίνουν και φνίδιο θάνατο ακόμα ή και έμφραγμα. Συνήθως όμως, αν πας και ανατρέχεις νωρίτερα, υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημεία τα οποία τα έχει υποτιμήσει ο άλλος. Δηλαδή κάποια αίσθημα ζάλης, κάποιο μικρό πόνο, το οποίο το δικαιολογούν. Αυτό το παθαίνουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυμνασμένοι. Γιατί έχουν μάθει να αντέχουν, ας πούμε.
2: Μπερδεύονται με τα συμπτώματα.
5: Με τα μυοσκελετικά, ναι, σε αυτό που λέτε, ναι. Μάλιστα. Και το υποτιμούν. Εμείς τι λέμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει κάτι στη ζωή του για πρώτη φορά, δεν το ξανανιώσει, να πάει στον καρδιολόγο του, να το εκτιμήσει. Δηλαδή, αν νιώσει κάτι για πρώτη φορά, μια περίεργη ζάλη, μια περίεργη ταχυκαρδία, έναν πόνο που δεν τον είχε ξανανιώσει στη ζωή του, τεχνικά εμφανίστηκε.
6: Σα πιάσει μου κάτι εννοεί.
5: Ακριβώς, μην το υποτιμάει. Δεν είναι τίποτα να πάει στον καρδιολόγο να το εκτιμήσει. Έτσι, και ένα καρδιογράφημα είναι απλές εξετάσεις αυτές. Δεν είναι ακριβές, είναι απλές εξετάσεις που μπορούμε να το κάνουμε.
3: Οι οποίες μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, κύριε Τουδωσέτη.
5: Αυτό που λέει ο κ. Νούνος. Δηλαδή, να καταλάβουμε στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα καταγγελιακά μιλάω, την κάνει ο καρδιολόγος που είναι καλά ενημερωμένος. Σε άλλα συστήματα στο εξωτερικό δεν βρίσκει εύκολα καρδιολόγο. Δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει εύκολα πρόσβαση. Να τα λέμε αυτά, έχουμε και τα καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Τουντουζανά, είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια κύριε Τουντουζανά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Δηλαδή εγώ μάλλον είμαι υπερβολικός.
6: Τι?
2: Με τις εξετάσεις.
3: Αν στη λέξη υπερβολικός μπορεί να
2: πω. Εξάμεινο.
6: Καλό είναι αυτό.
3: Αν αυτό σε ηρεμεί και αν αυτό σε κάνει να είσαι εντάξει, με χαρά. Όπω είπε και ο κύριο Τουτούζα, μπορούμε να βρούμε και καρδιολόγο, μπορούμε να κάνουμε και τι εξετάσει του πρώτου βαθμού πολύ εύκολα και πολύ φθηνά.
6: Ένα πολύ καλό μου φίλο έπαθε να κοπεί. Το πρωί νόμιζε πω. Ένα πιάσιμο ένιωσε και είχε πάρει και ένα έμπλαστρο μάλιστα μαζί του για να το βάλει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν πιάσιμο. Ήταν κάτι άλλο και εν πάση περιπτώσει αυτό εξελίχθηκε σε ανακομπή και έφυγε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Pando App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 026 349 και στο www.20decor.gr.
5: Ο

η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σταματήθηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα.
5: Το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο.
6: Έχουν κατεβεί τα αργιάκια με φερτά υλικά. Δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
4: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
7: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
8: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
9: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά. Και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
4: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
10: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε 2 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
4: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής.

0: κινήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση, δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μυλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο, και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινόμενων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
0: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεφίμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν ξανά και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό. Εκεί το χρειαζόμαστε, γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου, και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Περιφέρεια.

0: Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους. Ναι.
0: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξης για τουρίστες. Mm. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, σε καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
2: Γεια σα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: τέτοια
2: έχουμε
1: εικόνα που μας
2: δεν είναι εικόνα, όχι, ναι, ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές, απλά ναι, θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna με 2.842 επιβάτες, έφυγε εχθές από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κουρασγερόπλιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κρουαζιερόπλιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
2: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
2: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
3: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα αλλιευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
4: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο για λύσεις.
5: Να κάψουμε και εγώ μας, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
6: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
7: Μόνο τα κάψουμε είναι.
8: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα. Θα δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
9: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπη σαν τσέπες μας.
10: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει, μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
1: Ναι, ναι.
11: Το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
1: Πάντως από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλλιείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι κόστη απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό. Γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια. Δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
0: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες.
1: Για τους φούρνους.
0: Για τις αεροπορικές εταιρείες. Ναι. Το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα. Και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Ναι. Γενικώς, νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερο εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις του 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται, το λέμε από την...
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
0: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και οι αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορο μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού, έχει υποχωρήσει προς τα $94-95 το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς πηγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο βγαίνουν ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά. Αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των αμερικανικών εισαγωγών.
1: Κάτι σαν τελεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
0: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε. Είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο. Επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατα και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενους της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμός συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία, και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
0: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
12: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
12: Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου, και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις. Δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
12: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία, τουλάχιστον στη Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση. Ειδικά θα προφανώς θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί, ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τιμής του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει να, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Και τρίτων χωρών και Κινέζο, και από την Κίνα.
0: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
1: Τα οποία
0: επίσης επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει, και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό
0: ότι...
1: της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
0: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά τον αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι συνθήκες στάσιμου πληθωρισμού, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.

0: άμυνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Καλώστε!
6: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας!
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που είχε προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
5: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
4: Αυτά είπε ερωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χαμπερτούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστή, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι θα μπορούσαν να χτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
4: Ναι.
6: Από και πέρα, ναι. Δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
4: Επίσημα, δηλαδή δεν
6: υπάρχει. Επίσημα. Ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από και πέρα.
4: Ναι.
6: Όρους Ρέις. Σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
4: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
6: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά, και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως αποκαλεί, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγουμένες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
4: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μία διοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
6: Ναι, αυτό δεν.
4: Ναι, έτσι τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
6: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται προϊστικό είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση. Που...
4: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
6: Άδεια.
4: Άδεια.
6: Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες.
4: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
6: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ενοκύπρους και την Ελλάδα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέτως βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία Αιγυπτίων.
4: Και η παρουσία των F-16, της φρεγάτας, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας, τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο, οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
6: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, υπάρχουν δημοσιεύματα για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο.
4: Ναι,
6: καλό χειμώνα να έχουμε.
4: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από, και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Ωστόσο, όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδωτερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
7: Είναι μόνο για κινηματογραφική
4: ταινία.
7: Είναι ταινία
4: αυτό το πράγμα.
7: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι, αιμόφυρτος, σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS.
8: Ότι γίνεται αεροκρατία στο.
7: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα. Το δεύτερο.

0: Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτά τα αεροσκάφη.
0: Λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων, γιατί ήταν,
1: έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
0: από απλούς ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
1: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
0: Ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο, και ο πιλότος που μας έφερε, από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
1: Πόσες πιθανότητες τώρα
0: υπάρχουν. Να έχει και δύο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και τέτοια.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: ευρυπαθής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

0: όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
3: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
2: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
3: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές.
2: Και εδώ υπήρχε ένα περιστατικό.
3: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
2: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχεις κάνει.
3: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
2: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
3: φυσικά,
2: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
3: Ευλόγω,
2: τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
2: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε.
5: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία. στον όμιλο του Nations League στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Σε πολύ λίγο με την Αναστασία Τσιβγούλη όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, υποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζού.

0: cosmosteatro.com, more.com.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

0: είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 82χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, σε ρέμα που περνά από την περιοχή, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μυλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, σε Ελασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ, είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πώντησή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια». Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα εγκεφαλικά σε νέους αυξάνονται, καθώς αυξάνονται και παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ουσιών και κυρίως συνδυτικά ανάβη και κοκαίνη, υπογραμμίζει στην Καθημερινή ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Τσιβγούλης. Βλέπουμε 10 με 15 περιστατικά κάθε μήνα σε εξειδικευμένο κέντρο για νέους στο νοσοκομείο Αττικών, ανέφερε ο κ. Τσιβγούλης, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαγνωστικής προσέγγισης. Την ίδια ώρα, μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Τη δημιουργία πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας, κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πλετήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.

0: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, γεια σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κλασικά στα παιδιά της αλλαγής. Εδώ στο Sky 100,3. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Φυσικά και όσοι είστε από την Κρήτη και μας ακούτε, θέλουμε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Πολύ δύσκολη μέρα για το Ρέθυμνο. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Κρήτη και στον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη. Όπως επίσης και οπουδήποτε αλλού έχετε πρόβλημα, ας πούμε, στους δρόμους αυτή την ώρα. 210-48-00-170-174, τηλεφωνικό κέντρο και Sky Radio στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το ξέρετε, μπαίνετε μέσα, γράφετε, το διαβάζουμε και κάνουμε ωραίο κουβεντάκι μέχρι τις 5. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στον πύργο ελέγχου ο Νότσο Παπαγιαννάκος. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή και διάλεξε μέρα που λείπει.
1: Πώς σου φαίνομαι?
0: Άλλος άνθρωπος, Νότι μου. Τρόμαξε να σε γνωρίσω. Διάλεξε μέρα που λείπει η Μαρία. Που λείπει εκτάκτως η Μαρία για υποχρεώσεις, αν είναι δυνατόν. Ήθελε κουίζ, ε.
1: Συνομωτή, το είπα.
0: Αλλά θα έρθει και άλλη μέρα. Τώρα κερδίσαμε μια μέρα ακόμα μαζί σου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η φίλη μου η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Να πούμε θεσμικά σήμα και πάμε Κρήτη ευθύς αμέσως.

0: forma.
1: Si te quieres divertir.
0: Δύσκολη ημέρα είπαμε, θα δούμε μετά και την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα παραμείνει δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε λίγο τι εικόνα έχουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και μία απώλεια ζωής, ένας σκηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
0: Σας άκουγα και πριν στο μαγκαζίνο, μας περιγράφει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, ναι.
2: Έχουμε ένα νεκρό, έναν 80χρονο κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες, όπου χθες το βράδυ έφυγε για να πάει να προφυλάξει τα ζώα του, δηλαδή να τα βάλει μέσα στο υπόστεγο, ώστε να προφυλαχτούν από την βροχή. Μάλλον επιχείρησε να περάσει από ένα αεριάκι και παρασύρθηκε από τα νερά, βρέθηκε στη μία το μεσημέρι, καθώς το πρωί εντόπισαν την απουσία του τα συγγενικά του πρόσωπα, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές, στήθηκε μια επιχείρηση από την αστυνομία για την πυροσβεστική, η οποία είχε την τραγική κατάληξη να εντοπιστεί στο Ριάκι, πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του 80χρονος. Αυτή ήταν η τραγική είδηση της ημέρας.
0: Το σημαντικότερο αυτό είναι πάντα, η ανθρώπινη ζωή.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
0: Έχει ρίξει πολύ νερό, Χάρη. Έχει ρίξει πολύ νερό, έτσι.
2: Ναι, έχει ρίξει πολύ νερό. Mm. Έχει ρίξει πολύ νερό και έριχνε νερό όλο το βράδυ. Πολλούς κεραυνούς, πάρα πολλούς κεραυνούς και αρκετό νερό στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νερό να δημιουργήσει προβλήματα με υπερχυλήσεις χυμάρων και ριακιών. Ένα τέτοιο ριάκι περνάει μέσα από τα ζωνιά.

0: Αθήνα, υπερχείλησε, κατέβασε τόνους φερτών υλικών, λάσπης, τα οποία μπήκαν μέσα στο χωριό, μπήκαν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Επίσης, τα έξοδο από τα λιβάδια με κατεύθυνση προς το Πέραμα, σε ένα σημείο που αυτά τα ριάκια συναντιόνται και δημιουργούν ένα ποτάμι. Αυτό το ποτάμι έχει έξω τα λιβάδια μια γέφυρα. Αμέσως με τη γέφυρα, ένα αυτοκίνητο μόλις είχε περάσει τη γέφυρα, βρέθηκε στο κενό. Άνοιξε η γη, έφυγε η άσφαλτος, υποχώρησε, δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, θα έλεγα, όπου έπεσε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στα κάτω άκρα.
1: Τυχαίνει και βλέπω την εικόνα αυτή που μας περιγράφεις τώρα και τη βλέπω μπροστά μου τώρα και το βίντεο αυτό. Πραγματικά άνοιξε η γη τελείως.
0: Δεν είναι η γέφυρα.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, ο δρόμος.
0: Ουσιαστικά είναι οι επιχωματώσεις που έχουν γίνει αριστερά και δεξιά της γέφυρας. Τώρα, μέσα στο χωριό τα ζωνιανά υπάρχουν αρκετά φερτά υλικά ακόμα. Μέχρι και τώρα καθαρίζουν αυτό το ριάκι, το οποίο έχουν υποχωρήσει τώρα τα φαινόμενα, δεν βρέχει έντονα, δεν ρίχνει τόσο πολύ νερό όσο έρχεται τη νύχτα. Στο Ηράκλειο ήταν και ήλιο οι κάτοικοι. Προβλήματα όμως είχαμε και στις Γούβες.
1: Αυτό πήγα, στις Γούβες που είναι κοντά εκεί, είχε αρκετά προβλήματα, ναι.
0: Δήμος Χερσονήσου, η περιοχή εκεί είχε πληγεί και το 2020, όπου υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα, και τώρα τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Ένα γεφυράκι που εξυπηρετούσε ένα ξενοδοχείο παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάποιοι τουρίστες μέσα στο κατάλημα για κάποιες ώρες. Δυστυχώς ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που όλο αυτό το νερό δεν μπορούσε να απορροφηθεί. 112 είχαμε και για τον Άγιο Νικόλαο, όπου και εκεί είχαμε παρόμοια προβλήματα. Και για μια περιοχή του Ηρακλείου, μια γνωστή περιοχή για μας εδώ, είναι η περιοχή της Φοινικιάς. Είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο ουσιαστικά εκεί, αλλά υπάρχει ένας χήμαρος, ο Δρακουγιάρης, ο οποίος νωρίς το πρωί το νερό ήταν οριακά να υπερχυλήσει, οπότε δόθηκε 112 για να περιοριστούν και εκεί οι μετακινήσεις. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους. Υπήρξε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους, σε φαράγγια, σε μονοπάτια, περιπατητικά μονοπάτια, το Ε4, σε χώρους όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα στο παρελθόν. Και αυτό γιατί υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, θα μας τονίσει, οι οποίοι ειδικά αυτή την εποχή πολύ συχνά επισκέπτονται τέτοιες περιοχές.
1: Έκαναν διάφορες πεσοπορίες και τα λοιπά, τα οποία...
0: Ακριβώς. Και φυσικά είμαστε ακόμα σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Κυριακή, γιατί μπορεί να έχουμε τώρα την ύφεση, η οποία θα είναι και αύριο, αλλά το Σάββατο θα έχουμε και πάλι έντονα φαινόμενα. Και δεν ξέρουμε αν θα έχει προλάβει η γη να...
1: Να στεγνώσει αποκλείεται, Χάρη. Να στεγνώσει αποκλείεται, ναι. Όντως. Με τόσο νερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα σε ξαναβρούμε προφανώς και μετά, αν χρειαστεί. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαμε στην Κρήτη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να μας δώσει και την εικόνα για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, φυσικά οι φίλοι από την Κρήτη στέλνουν τα μηνύματά σας 698-123-1003 στο Viber του σταθμού για να δούμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Ας πούμε, αν θέλετε να μας πείτε και δύο κουβέντες πώς το έχετε ζήσει εσείς. Λοιπόν, η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ και για άλλα προβλήματα όμως, έτσι.
2: Γιατί έχουμε και εδώ στην Αττική κάποια προβλήματα. Να προσθέσω για την Κρήτη πριν πάμε εδώ, Γιάννη, ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι η κατάσταση κινητοποίηση Red Code. Τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Και ενδέχεται και το πυροσβεστικό σώμα, επειδή έχει στείλει ήδη δυνάμεις από χθες από εδώ, από τον Πειραιά, το πλοϊκό, ενδέχεται, αν χρειαστεί, να σταλούν επιπλέον δυνάμεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα, εδώ τώρα μιλάμε για την Αττική. Έχουμε απαγορευτικό οπόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Επίσης, λόγω των των πολύ έντονων ανέμων και, και στον Πειραιά βέβαια, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσημεριανά δρομολόγια αυτή την ώρα εκτελούνται μεν, ωστόσο επειδή η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή, τα βραδινά που είναι προγραμματισμένα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος την έκδοση δελτίου της ΕΜΗΣ στις 6 το απόγευμα. Ανάλογα με το τι θα μάθουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενδέχεται να γίνει αναστολή δρομολογίων ή να τροποποιηθούν δρομολόγια πλοίων. Είναι σημαντικό αυτό ο κόσμος να το ξέρει, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει. Στον Αργοσαρνικό επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων. Ραφίνα και Λαύριο, επαναλαμβάνω, δεν προχωράει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πλοίο το οποίο να αναχωρεί από εκεί και πέρα.
1: Δεν είμαστε σε φουλ τουριστική περίοδο, αλλά.
2: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει σπίτια εκεί, μπορεί να έχει οικογένειες, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν οι μεταφορές των τροφίμων που είναι ακόμη πιο βασικό θέμα. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία χρειάζονται τα νησιά.
1: Πάλι μια ανατελεία μείνει μαζί μας. Πάμε στην Ομιλοπόταμο, πάμε στην Κρήτη. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Να μας δώσει την εικόνα του για το τι ακριβώς τι έχουμε τώρα. Μας μιλούσε και ο Χάρης Λεοντάκης πριν από λίγο, κύριε Δήμαρχε. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη, γιατί έχουμε και μια πόλη ανθρώπινης ζωής.
3: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Βέβαια, πάντα. Πάντα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Από τα ξυναρώματα προσπαθούμε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα λίγο να θρυνήσουμε θύματα στα λιβάδια Μελοποτάμου.
1: Με το αυτοκίνητο που έπεσε μέσα στην τρύπα αυτή, που λέτε.
3: Ναι. Κατάρρευσε η γέφυρα και ήταν ένα ανδρόγυνο μέσα και παραλίγο να σκοτωθούν. Νοζουλεύονται εκτός κινδύνου στο πεπαγνί.
1: Α, πάλι καλά. Να.
3: Ναι.
1: Τώρα τι άλλη εικόνα έχουμε, δηλαδή, για το τι άφησε πίσω τη. Βασικά τι πίσω. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Ναι, είναι σε εξέλιξη το πιάσμα.
3: Δεν έχει φύγει. Δυστυχώς φοβούμαστε ότι θα επιδηλωθεί κι άλλο. Αυτό που ακούμε από την ΕΜΗ.
1: Θα πάει μέχρι την Κυριακή, θα άφησε λίγο και μαζί μας η Χριστίνα Σούζη. Αλλά τώρα η εικόνα.
3: Εδώ λοιπόν έδειξε τόσο νερό, μια πρωτοφανής πλημμύρα. Από το 1986 είχε να βρέξει τόσο εδώ.
1: Α, μάλιστα. Πολλά χρόνια, λοιπόν, 40 χρόνια λέτε τώρα, ναι.
3: Ναι, έχει καταστραφεί η αγροτική οδοπία.
1: Ναι.
3: Σε πάρα πολλά σημεία που έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία.
1: Οι δρόμοι που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να πάνε στα χωράφια τους, αυτό λέμε.
3: Εδώ έχει κτηνοτρόφι, είμαστε
1: ένα
3: τροπικό δήμο στην Ελλάδα. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πλησιάσουν τα πλημμυροστάσια. Αλλά τώρα δίνουμε προσοχή στα χωριά.
1: Ναι.
3: Όλες οι δυνάμεις οι δικές μας και του Δήμου και της περιφέρειας ασχολούνται να ενώσουμε τα χωριά, να μπορεί να φύγει ασθενοφόρο αν χρειαστεί οτιδήποτε. Εκεί είναι το βάρος. Θα ασχοληθούμε μετά με τα πλημμυροστάσια και με το ζωικό κεφάλαιο.
1: Ναι. Τώρα το είπατε όπως είναι. Δηλαδή η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.
3: Ναι. Και είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα σχολεία του Μελοποτάμου.
1: Α, το είχατε κάνει. Μπράβο σας.
3: Ναι. Μιλάμε για 2.500 μαθητές να μεταφέρονται δεξιά-αριστερά.
1: Όχι. Ναι, πάλι καλά που το σκεφτήκατε και το κάνατε και πήρατε αποφασή.
3: Είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα σχολεία του Μελοποτάμου. Ευτυχώς.
1: Ναι. Ευτυχώς και είναι τα παιδιά σπίτι. Πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Όντως, σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από οδοπία είπατε. Μας είπατε πριν και μια γέφυρα που έπεσε. Τι άλλα προβλήματα έχουμε τώρα?
3: Έχουν καταρρεύσει μέχρι τώρα, έχουμε εντοπίσει 3 σπίτια, αλλά δεν έχουμε μπει στην ενδοχώρα, στα μικρά χωριά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς προσπαθούμε τώρα να διανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
1: Ναι.
3: Έχω όλοι οι πρόεδροι στα χωριά να τυπωγός. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι είναι όλοι στο πεδίο. Και εγώ ίδιος απλά έτυχα και πήγα στο Δημαρχείο για να κηρύξω με τον υπουργό τον Τουρνά το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη.
1: Μάλιστα. Το κάνατε και αυτό. Αυτό έγινε σήμερα, έτσι, πριν από λίγο.
3: Ναι, το κάναμε σήμερα με συνεργασία με το Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Και αυτό πάντα προφανώς είναι για να έχετε περισσότερα μέσα και προφανώς για να κινηθούν πιο γρήγορα μετά η αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, όπως πάντα.
3: Αποκατάσταση. Πώς θα πάνε οι άνθρωποι στα δημοστάσια του.
1: Βέβαια.
3: Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να ισχυρεί αυτό το πράγμα. Δίχτυα έχουν φύγει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε νερό.
1: Ρεύμα σε πόσα χωριά δεν έχετε?
3: Σε 70 χωριά από τα 100.
1: Α, 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα αυτήν την ώρα. Και για ώρες φαντάζομαι.
3: Ήταν όλη νύχτα.
1: Όλη νύχτα, ναι.
3: Και ναι. Έχουν καταρρεύσει στήλη, η πυροθεστική μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αντί για σπίτια από υπόλοιπα. Έχουν δώσει εντεμάχη.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη, κύριε Δημαρχέ. Καλή δύναμη.
3: Θέλω να σα κάνω
1: όχι. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Ο κύριο Κλάδο, ο κύριο Γιώργο Κλάδο, δήμαρχο Μελοπότάμου. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σα. Καλή δύναμη στην Κρήτη και στο Μελοπόταμο που δοκιμάζεται. Και σε λίγο θα είναι η Χριστίνα μαζί μα για να μα δώσει την νεότερη εικόνα. Σε είχαμε διακόψει. Είχαμε τον απογορευτικό από όπλου, ξαναλέμε, από Λαύριο και Ραφίνα.
2: Πάντω, Γιάννη, ακούγοντα τον δήμαρχο, να πούμε ότι οι άνθρωποι τώρα παλεύουν, εντάξει, είναι πάνω στην ένταση. Αλλά το θέμα είναι για εκατοστή φορά να συζητήσουμε και αν θα αποκατασταθούν όλα αυτά και σε τι βαθμό.
1: Ναι.
2: Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, βλέπουμε ότι η αποκατάσταση μετά είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ πιο δύσκολο.
1: Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, επειδή το συζητάω κάθε φορά εγώ.
2: Και με το οποίο θα πληρώσει την ύφη που λέμε.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Και κατά πόσο θα την πληρώσει.
1: Υπάρχει το θέμα ότι. Και δεν γίνομαι αρεστό σε συναδέλφους μας, γιατί ξεκινάμε εμείς, πέφτουμε πάνω στο θέμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε και αύριο και μέχρι την Κυριακή με τις ζημιές. Θα δείξουμε τις ζημιές. Θα μιλήσουμε για το Δήμο Μελοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Θα ψάξουμε να δούμε τις ευθύνες όσο μπορούμε. Μετά θα το ξεχάσουμε. Δηλαδή, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, θα αφήσουμε τους κατοίκους του Μελοποτάμου με τα προβλήματά τους μόνος τους μετά. Δεν θα ξαναπεί.
2: Να μην το κάνουμε όμως. Θα θυμίσω τώρα πάντα. Και το Αρκαλοχώρι, το οποίο προέβαλε και πρόσφατα η τηλεόραση του Sky. Το Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό που είναι ακόμα έτσι. Ναι. Ο Ντάνιελ που έχει η περιοχή εκεί που επλήγει από τον Ντάνιελ έχει δικά τη προβλήματα.
1: Είναι ακόμα έτσι όλοι. Τα αφήνουμε
2: είναι ακόμα
1: τα θέματα.
2: Οκτώβριος, έτσι. Τώρα μπήκε
1: Οκτώβριος. Και το θέμα δεν είναι η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα ή οι εφημερίδες. Το θέμα είναι να λύνουν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι να επιστρέφουν στη ζωή του, στην κανονικότητά του. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άλλα θέματα δεν έχουμε τώρα.
2: Να πω επίση ότι το συντονιστικό τη πολιτική προστασία συνεδρίασε από εχθέ μέχρι την Κρήτη αλλά και γενικότερα. Τώρα το κύμα κακοκαιρίας. Γενικώς γίνονται διάφορες συσκέψεις γιατί έχουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας τώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα. Προς ώρας στην Αττική, εκτός από τα δρομολόγια των πλοίων, ευτυχώς δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνεις ότι είναι σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός.
1: Επανέρχεσαι σε λίγο προφανώς αν χρειαστεί. Η Σοφία Γαλάνη, την ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και πώς θα πάει αυτό το φαινόμενο μέχρι την Κυριακή. Εμείς διάλειμμα τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, και ξεκινάω εγώ που λέει και ο φίλος μου ο Μάνος. Και πάμε, είναι μαζί μας η Λέπας. Άκουσαμε τώρα. Είναι κάτι νέο που έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε της επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece, papakilepas.greece, στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Κάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
9: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθμινο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μυλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Ανοφίνικια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το κινητοποιημένο όχημά τους. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μέχρι το μεσημέρι, αύριο στην Αττική έως 21 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. 3 και 32 πρώτα λεπτά. Κάνω τραγούδι. Θα ξαναβάλουμε τώρα σε λίγο. Το βάλουμε κανονικά από την αρχή, γιατί είναι και τραγουδάρα. Πάμε λίγο στη Βουλή. Στο βήμα είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, υπάρχει λίγο εντασούλα.
1: Αναλύσει κάθε πρόβλημα. Από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς. Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του Πασόκ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς, ουδέποτε θα υπήρχε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Γιατί τα παχιά λόγια δεν φέρουν αποτελέσματα. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Ο σεβασμός στους θεσμούς, στους νόμους, αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καλή νύχτα.
0: Στο καλή νύχτα τι ήταν αυτό καινούριο. Καινούριο, όπως παλιά, καληνύχτα, κύριε Μητσοτάκη, που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, στο πρεδίο είναι ο Πάρης Κουκλόπουλος, απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης του Τάκη Θεοδωρικάκος. Για να δούμε τώρα. Α, φεύγει ο Πασόκ, αλλά ολοκληρώθηκε η ζήτηση αυτή για την παράθεση. Με το... Α, απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να ακούσουμε λίγο να πάρουμε και μια γεύση τι λέει η πρόεδρος της Ελευθερίας.
2: Εκείνο που πρέπει να απαντήσετε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι γιατί απήχατε στην ψηφοφορία για τον, για τον Αβραμόπουλο. Επειδή είστε απλώς φίλαθλος. Γιατί το. Κύριε Θεοδωρικάκο, θέλετε να κάνετε κάποια ιδιωτική συνομιλία?
0: Τώρα δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε απευθύνεται στον Ανδρουλάκη, απευθύνεται και στον Θεοδωρικάκο και περιμένει η κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντήσει και ο Θεοδωρικάκος ή να σταματήσουν να μιλάνε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς συζητάνε. Το τραγούδι όπως ξεκινήσαμε, σε παρακαλώ, από την αρχή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βαρσάμι για τα υπέροχα τραγούδια. Έτσι, πάμε λοιπόν μέχρι τις 5. Βλέπω εδώ πέρα ο Γιάννης ένα μήνυμα για τα κόκ του Κάκαλη. Αύριο θα έχουμε, αύριο, γιατί είναι, αύριο είναι η μέρα κόκκλη. Παγκόσμια μέρα κόκ, παγκόσμια ελληνική μέρα κόκ, δεν ξέρω τι είναι. Είναι η μέρα κόκ πάντως. Κόκκάκια αυτά τα φανταστικά κοκκιά του Κάκαλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Έχει μια διαφωνία, αλλά εντάξει, οκ, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Ο Βυσαρίνο, ο φίλο μα είναι εδώ πέρα, και ο Καλαθά. Σε άφησε η Μαρία για να πάει να κάτσει στον καναπέ, βλέπω. Εμείς όμως εδώ μαζί σου. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι σε λίγο επί του καναπέω στο Studio 3 με τον Θανάση και την Άνση. Τα καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Αυτά στέλνετε στο Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Και πάμε λιγάκι και στα δικά σας μηνύματα. Βλέπω ο Μανώλης εδώ συνεχίζει να λέει τον άνθρωπο που χτύπησε τη δασκάλα και κάνει βίντεο στο TikTok. Ακόμα δεν τον βρήκανε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο τελείως. Απαράδεκτο και που το έκανε, απαράδεκτο που τον έχουν βρει. Τα λέμε όλα, έτσι. Όπως πρέπει. Ο Γιάννης ο Τσιάπας λέει: δεν φτάνει που λείπει και σ' άφησε μόνο. Γεια σου, Γιάννη μου, φίλε μου. Θα κάνει και αντίπραξη, λέει, στην εκπομπή, μια και θα παίζει τηλεοπτικά απέναντι. Όχι, όχι, δεν τα ξέρει καλά. Άκουσα με τώρα. Το έχει φτιάξει αυτό. Ο Πέτρος, μην ξεχάσουμε, λέει, να καλωσορίσουμε το Πασόκ. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά φανταστικό. Να καλωσορίσουμε στο Πασόκ το καινούριο. Δεν θα το πω πως το γράφεις, δεν μπορώ να το πω στον αέρα που σου καταλαβαίνεις. Μίσε Λοζανάτσι. Ναι, ναι, παιδιά. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης με δήλωσή του επιστρέφει στο Πασόκ. Πραγματικά, αυτό είναι πολύ μεγάλη στιγμή για το Πασόκ. Πρέπει να το βρω αυτό. Γιατί όταν το είδα, πνίγηκα. Επινίγει, που λέει και ο φίλος μου, ο Παγιαννάκος. Τρελάθηκα γιατί μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα επιστρέφει, όπως γράφει πολύ ωραία το πρώτο θέμα, βλέπω εδώ. Η δήλωσή του. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, για στην Κρήτη αναφέρεται προφανώς. Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Σήμερα η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το Πασόκ και πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Το Πασόκ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης. Εντάξει, και δεν είναι το λίγο αυτά, δεν λέει κάτι πιο έτσι λίγο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η επιστροφή λέει ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι κριτικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Βάλε μια πεντοζάλι, Βρενότη. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Μάλιστα. Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο. Κάνει πολιτική δήλωση κανονικά. Μανιφέστο, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για μια μεγάλη, λέει εδώ πέρα, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη. Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Θυμάστε την απεργία πείνας εκείνη, που τελικά είχαμε αποκαλύψει εδώ από το Sky ότι δεν ήταν τόσο απεργία πείνας. Θυμάμαι τότε. Ωραία, ωραία φάση. Ο κ. Μιχελογιαννάκης έχει πάει. Ήταν στο Πασόκ. Πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατίας, πήγε στον Κασελάκη για ένα διάστημα και αποχώρησε το Δεκέμβριο του 25 και επιστρέφει στο Πασόκ.

απαντήσει ο Καβολέτης, λέει: καλό μήνα από Μπραχάμι, καλό Halloween σε λίγες ημέρες. Πότε είναι το Halloween, νεολαία, πότε είναι ο Halloween, μάθε λίγο παρακαλώ. Το Halloween, τέλος του μήνα δεν είναι, τέλος Οκτωβρίου νομίζω είναι. Για ενημέρωστε μας παρακαλώ.

φίλε, μη ζητήσετε, επειδή μα στέλνει την είδηση για την Κρήτη που ασχοληθήκαμε πριν από λίγο εκτενώς, μιλήσαμε τον Ιωχομήλιο ποτάμου, είπαμε τα προβλήματα. Μη ζητήσετε, λέει, να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, ούτε να τον κρεμάσουμε, λέει. Χιλιάδες αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν χαθεί και χάνονται ανά τον κόσμο σε τέτοιες καταστάσεις και σε μεγαλύτερες καταστροφές. Η φορολογία δεν αρκεί για να δαμάσουμε τη φύση. Ναι, αδερφέ μου, καιρικά φαινόμενα. Δεν είπαμε ότι φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Αν υπήρχαν έργα που δεν έχει κάνει όμως, φταίει η περιφέρεια και μετά η πολιτεία, προφανώς η κυβέρνηση. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν δαμάζεται έτσι. Δεν είπαμε κανένας να φύγει η κυβέρνηση. Είπαμε απλά ότι η αποκατάσταση μετά των ζημιών, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, προφανώς είναι ευθύνη της πολιτείας. Εννοείται. Όταν υπόσχεσαι σε έναν τόπο ότι θα φτιάξει πράγματα και δεν τα φτιάχνει, ναι, συγγνώμη, εκεί πρέπει να σε ελέγχει κάποιο. Εμείς δεν τα ελέγχουμε ποτέ. Αυτό είναι δική μας ευθύνη των δημοσιογράφων, που υποτίθεται αυτή είναι και η δουλειά μας να ελέγχουμε, που αφήνουμε τα θέματα, τα αφήνουμε στη μέση, στην αρχή τους βασικά τα αφήνουμε, όσο ακόμα είναι ζεστά, μετά φεύγουμε και μετά λέμε, έρχονται οι άνθρωποι και λένε εμάς μας ξεχάσανε εδώ πέρα, μας φτιάξανε το ένα, μας φτιάξανε το άλλο κτλ. Κι όμως, φίλοι μου κι όμως. Τώρα το ανοίγω παρένθεση, θα πιστέψουμε σε αυτά γιατί θα πάμε ξανά στην Κρήτη. Βλέπω μια είδηση η οποία έχει λίγο το ενδιαφέρον της. Το έβλεπα τώρα στο Μέγκα. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της δικηγόρου, της πεντεξάγνης δικηγόρου. Αυτός ο κ. Αλεξανδρής, ο οποίος ορίστηκε πριν από τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Παραιτήθηκε. Ναι, της γιατρού. Ο δικηγόρος πενταξάγνους γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γάκα είναι γιατρός. Ο δικηγόρος, ο κ. Αλεξανδρής, παραιτήθηκε πριν από λίγο. Θα μάθουμε γιατί. Θα δούμε αν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Σοφία, να δούμε αν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από τον δικηγόρο του κ. Αλεξανδρή, ο οποίος ορίστηκε πριν από τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, και είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό βγήκε χθες ο κ. Αλεξανδρής και είπε κάποια πράγματα για την υπόθεση, θέλοντας να αποδείξει στην ουσία ότι δεν έχει την απόλυτη ευθύνη η κυρία Γάκα, ότι τα μηχανήματα είχαν άδειες, τα μηχανήματα αυτά που συζητάμε στο ιατρείο, έθεσε μια ευθύνη του προσωπικού. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο πήγε να τα ρίξει και στον ίδιο Μαζονάκη για την υγεία του. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε, πήγαινε κάπως αλλιώς το πράγμα. Και αυτό έγινε το απόγευμα. Και μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκαν και δικηγόροι του γιατρού τώρα, του Θοδωρόπουλου, οι οποίοι είπαν ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη, εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέραμε ότι υπήρχε Μαζονάκης, δεν ξέραμε το Μαζονάκη, δεν ξέρω αν ήξεραν ότι είναι και στην Ελλάδα. Κάπως έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όπως βλέπω και το γράφει πολύ εύστοχα το Studio 3 αυτή την ώρα, Κράμερ αντίον Κράμερ είναι, όντως. Δηλαδή από την πρώτη ώρα ο γιατρός με τη γιατρό αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους.

λέει, μας λύσαξες με το Πασόκ. Βρε, αγαπημένα μου φίλε, δεν είπαμε τίποτα. Ο Μιχαηλογιαννάκης επέστρεψε στο Πασόκ, είπαμε. Αυτά λέμε, δεν έχουμε πει τίποτα άλλο. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ. Δεν είναι η είδηση ότι ο κορυφαίος βουλευτής Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, καρδιολόγος στο επάγγελμα, με πολύ μεγάλη προσφορά στην Κρήτη, να ξέρετε. Αυτό είναι, το βγάζουμε εκτός, γιατί είναι όντως γιατρός. Δεν έχουμε πει κάτι άλλο για το Πασόκ. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ, τίποτα άλλο. Άρα τα τρόλ είναι εδώ, μαζί μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: διάλειμμα κύριο Νότης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει. Α, 31 Οκτωβρίου μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη, είναι το Halloween. Το Halloween. Καταλαβαίνεις τώρα. 31 Οκτωβρίου θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Και το ζούμε και στην Ελλάδα πια αυτό. Κάνουνε πάρτι και τέτοια η νεολαία. Η νεολαία πια μέχρι 30 ετών κάνουνε πάρτι.
1: Η δικιά
0: μου γιορτή. Αν δεν γιορτάζω, εγώ ποιος γιορτάζει? Ο Halloween. Εγώ είμαι ο ίδιος. Η κολοκύθα ίδια. Πάμε στα Hondo Center όπως είμαστε, που γιορτάζουν κάθε μέρα. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarence, Victor & Rolf, Moschino, Discworld και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Μόνο στα Hondo Center.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά. Bioclima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Λοιπόν, 4 παρα 10 και προλάβαμε να κλέψουμε 2 λεπτά από την Χριστίνα Σούζου, η οποία τρέχει ασταμάτητα.
11: Και δεν φτάνει.
10: Και δεν φτάνει.
11: Ούτε Βέγκος να ήμουν.
10: Ναι. Εντάξει. Την κυνηγάει η βροχή, ναι, όχι, ναι. Δυστυχώς. Και έχουμε πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Τα είχατε πει. Είχες πει από χθες μας για την Κρήτη.
11: Ναι, ναι, ακριβώς.
10: Βασικά προχθές μας.
11: Για όλη την Κρήτη, ε.
10: Για όλη την Κρήτη.
11: Όχι τη μισή, ούτε το ένα κομματάκι της.
10: Εδώ μας έχεις πει για όλη την Κρήτη πάντως. Από προχθές μας για την Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί μιλήσαμε με το Μιλοπότον πριν από λίγο και με τον Δήμαρχο. Mm. Μιλήσαμε, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
11: Είναι.
10: Ναι.
11: Κοίτα, το καλό είναι ότι θα υπάρξει από τώρα το απόγευμα, λίγο τις πρώτες βραδινές ώρες και μέχρι αύριο το πρωί εξασθένηση. Μικρή εξασθένιση. Και από αύριο το πρωί μέχρι αύριο το απόγευμα, μεγαλύτερη εξασθένιση. Δηλαδή, θα είναι τα φαινόμενα λιγότερα. Δεν σταματήσουν τελείως, αλλά ναι. Οι βροχές θα είναι πολύ λιγότερες. Άρα, θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να επέμβει όπου χρειάζεται. Κάπως έτσι να το πω. Από αύριο όμως, αργά το απόγευμα, πάλι έχουμε τον τελευταίο γύρο που θα μας έρθει. Είναι νέο βαρομετρικό χαμηλό έτσι από τα βόρεια, το οποίο θα δώσει πάλι πολλές βροχές και πάλι στην Κρήτη. Πάλι στις ίδιες περιοχές.
10: Δύσκολο.
11: Όλη την Κρήτη πάλι.
10: Ναι.
11: Δεν την ξεχωρίζουμε ούτε δόθε ούτε κήθε. Όλη την Κρήτη. Οπότε, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
10: Άρα
11: δηλαδή.
10: Εντοπίζετε και παραμένετε ότι η Κρήτη έχει το πρόβλημα.
11: Ναι. Και το Σάββατο θα έχει το πρόβλημα η Κρήτη. Δηλαδή, από την Παρασκευή τη νύχτα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα υπάρξουν πάλι προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ίδια περιοχή. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι ανάλογα και πώς θα πέσει και από πού θα κατεβάσει το βουνό. Mm-hmm. Γιατί αυτά κατέβηκαν από το βουνό, απάνω.
10: Ναι.
11: Είναι πώς θα. Πώς αυτό. Και στα Χανιά θα ρίξει παντού. Και τώρα ρίχνει πολύ πράγμα στα Χανιά πάλι.
10: Ρίχνει και αρκετό νερό, έτσι.
11: Ναι. Πολύ, πολύ. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι μεγάλα τα ύψη βροχής. Είναι πολλές ημέρες. Θα κοριστούν και τα εδάφη. Άρα το Σάββατο, αυτό που θα μας έρθει για το Σάββατο, νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο, θα είναι και κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή,
10: μα στεγνώσουν, λε.
11: Δεν θα προλάβουν. Όχι, δεν προλάβουν. Για μερικέ ώρε που θα πιθανόν να κόψουν ή σε κάποιε περιοχέ να σταματήσουν κιόλα.
10: Δεν έχει Αύγουστο Νταλαγιώμα να πει ότι θα ξεραθούν όλα.
11: Και επίση εκείνο που έχω να πω είναι ότι αύριο θα έχει και νέα μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και Κυκλάδε δηλαδή αύριο.
10: Απαγορευτικό σήμερα.
11: Απαγορευτικό ήταν για το. Για το, από, τα πλοία, από τη Ραφίνα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
10: Λαβρίων,
11: από
10: ναι.
11: τον Πειραιά δεν είχε ακόμα απαγορευτικό. Όμως από τη μία η ώρα τη νύχτα και αύριο φαίνεται ότι θα έχει απαγορευτικό πια σε όλες τις Κυκλάδες και το νοτιοδυτικό Αιγαίο και τη θάλασσα.
10: Είναι ζώικη κατάσταση. Είναι δύσκολη.
11: Είναι, βέβαια είναι δύσκολη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, εννοείται.
10: Άρα και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
11: Μια πολύ δύσκολη μέρα από το βράδυ για την Κρήτη.
10: Ναι, από το βράδυ για την δύσκολη. Κρήτη. Ξανά.
11: Ξανά το Σάββατο. Αλλά για τι θάλασσε.
10: Άλλα σημεία στη χώρα μπορεί να ρίξει βροχή.
11: Θα βρέξει.
10: Πολύ βροχή.
11: Όχι. Πολύ βροχή, η Εύβοια μπορεί να βγάλει κάτι παραπάνω και την Κυριακή, Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, ίσως και τα Δωδεκάνησα να είναι κάπως περισσότερο. Δηλαδή, όπως θα φεύγει το χαμηλό,
10: ναι.
11: να είναι εκεί και στα Δωδεκάνησα λίγο περισσότερες βροχές. Θα δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Όχι το χάλι της Κρήτης, σε καμία περίπτωση.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό.
10: Λοιπόν, αυτά τώρα. Εντάξει, ακούσα τα παιδιά που θα βρέχει, θα είναι ένα δύσκολο τρίμερο
11: ναι.
10: αυτό από εδώ και πέρα. Λοιπόν, δύσκολο τρίμερο. Με...
11: Την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν να ξασθενούν, τη Δευτέρα θα σταματήσουν και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
10: Ναι.
11: Αυτά.
10: Άρα από Δευτέρα θα
11: βροχούλες. Ναι, βροχούλες. Δεν έχει κάτι, αλλά βροχούλες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα έχει βοριάδες και θα είναι ενισχυμένη και θα έχει και ψύχρα. Αυτό.
10: Γάμοι βαφτίσεις τώρα γιατί ρωτάνε συνέχεια.
11: Γάμοι βαφτίσεις το Σάββατο θα είναι δύσκολη ημέρα.
10: Ναι.
11: Τι να πω,
10: ναι.
11: δεν θα βρέχει.
10: Θα βρέχει.
11: Σιγά.
10: Ναι.
11: Τα ψιλομπρέκει.
10: Την Κυριακή πιο χαλαρά.
11: Την Κυριακή πιστεύω ότι εδώ στην Αττική δεν θα βρέχει.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό πιστεύω.
10: Σα αφήνουμε.
11: Αυτά.
10: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

καλησπέρα στο φίλο μας, Τάκη Τελαγωνής. Γεια σου, Τάκη μου, γεια σου, Τάκη μου. Θα τα μεταφέρουμε και στη Χριστίνα και τώρα τα μηνύματά σου. Η Χριστίνα τρέχει σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος, το Μόντρεαλ, τι ωραία. Γεια σου, φίλε μου, την καλημέρα μας στον Καναδά. Εσάς λίγο είναι πρωί ακόμα. Το Halloween είναι μια μεγάλη υπόθεση εδώ, λέει. Μετά την ημέρα των ευχαριστειών, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μικροί και μεγάλοι ασχολούνται με το ποια μεταμφίεση θα βάλουν και τον στολισμό των σπιτιών με κολοκύθες και τρομακτικά ντεκόρ. Γιώργο, άκουσα με τι θα κάνεις. Όταν αρχίσετε να στολίζετε, στείλε μας το Viber, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καμιά φωτογραφία, έτσι να δούμε λίγο πώς στολίζετε εκεί, στο Montreal. 698-123-1003. Τότε, όταν έρθει η ώρα, θα τα θυμόμαστε εμείς και θα επανέλθουμε. Γιατί και εδώ το ζούμε πια το Halloween. Έχουμε τρελαθεί με το Halloween εδώ πέρα. Μου λέει, εγώ θα ντυθώ κολοκύθα. Όπως είμαι, κανονικά. Ο κολοκυθάς ντυθεί κολοκύθα, με ρωτάει η Γαλάνη. Τι άλλο δηλαδή. Είμαι ήδη έτοιμος. Λοιπόν, εδώ ο Σπύρος λέει, αυτός είναι αυτός που έκανε απεργία στο Σύνταγμα. Ναι, αυτός είναι που έκανε απεργία πριν στο Σύνταγμα. Ο Μαχιολογιαννάκης, ναι, ναι. Είναι αυτός που έλεγε, μοιάζει, αλλά δεν είναι μνημόνιο. Αχ, δεν ξέρω το. Αυτός το έλεγε. Α, το μοιάζει, ναι, το μοιάζει. Ναι, τα βάζει ο Μάνος αυτά, ναι, έχει δίκιο. Το μοιάζει, ναι, έχει δίκιο. Τώρα μου το θυμίζει και ο Νότης. Σωστά, σωστά. Ναι, αυτός παιδιά δήλωσε ότι θα πάει, ότι θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ. Δεν έγινε. Δεν τον κατεβάζει το Πασόκ. Μάλλον.

0: Γιώργος μας θυμίζει ένα θέμα το οποίο δεν αφήνουν εδώ από το Sky και το ξέρει ο Γιώργος και όλοι οι φίλοι μας στη Χίο. Οι φοιτητές δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο από την φοιτητική εστία που απέχει 4 χιλιόμετρα και καλούνται για τα ελάχιστα δρομολόγια να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια. Σας παρακαλούμε, λέει, βοηθήστε τους φοιτητές που ήρθαν σε αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας με σεβασμό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Μετά θα σας πω και με μια ιστορία, μετά το διάλειμμα προφανώς και το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία τρέλας του ελληνικού κράτους γενικώς. Και δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, έχει ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι για κάποια προγράμματα που κοινωνικής κατοικίας και δομών για άτομα με ειδικές ικανότητες, από εμείς. Αμαία που λέμε αλλιώς. Λοιπόν, με αμαία. Να σας πω μερικές αντιδράσεις δήμων για αυτές τις δομές ή για κοινωνικές κατοικίες. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας πραγματικά. Θα ντραπείτε που ζείτε ακόμα και σε αυτές τις πόλεις που ζείτε. Δεν μπορώ να πούμε τις πόλεις, δυστυχώς. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι οι δημάρχοι και θα τα ψάξουμε. Πάμε τώρα στα Hondo Center που είναι εγγύηση, που είναι πάντα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν, γιατί έχουμε και βιβλία στα Hondo Center φυσικά. Σας προτείνουν δύο νέα βιβλία, ο Barman του Ridge του Philip Cohen και την Οδύσσια του Stephen Fry. Θα τα βρείτε αυτά στα Hondo Center φυσικά. Διάλειμμα, κύριε Παπαγιαννάκο, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα.
1: All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται και στο Μυλοπόταμο, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά μηνύματα από τα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα στην στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα. Η δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαδραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλακισή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τουμπά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και νότια ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν έντονα τις μεσημερινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνο σήμερα η κυρία Νασοπούλου λείπει σε υποχρεώσεις. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο την ίδια ώρα όπως πάντα εννοείται εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Εσείς είστε εδώ βέβαια στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Έχετε γράψει όλα τα σχόλιά σας και τα διαβάζουμε φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως επίσης και στο Viber στο 698-123-1003. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Πρέπει να είναι καλά τα πράγματα γιατί συνήθως η πολυγραφότατη Σοφία Γαλάνη που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας ψιλοπρίζει με ό,τι και αν γίνει. Ναι, ναι, αλλά σήμερα δεν βλέπω κάτι. Θα μας πει βέβαια. Στο ανωδικό του Κηφισού έχει κινησούλα από Χαμηλά, από Πειραιός μέχρι και Αχαρνών, ανατμήματα έχει κίνηση αρκετή. Στο καθοδικό είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι Κοκκινομήλο δηλαδή. Αυτό επηρεάζει και όσους φίλους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, η Αττική Οδός έχει κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα ψηλά, από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση, αρκετή κινησούλα. Η Κηφισίας έχει ζόρια, από Καντεχάκη μέχρι και Άλωσου Συγκρού, και στα δύο ρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, καλά τη δίνει πάντως, εδώ πέρα οι χάρτες. Περιφερειακή Μητρού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα. Και να δούμε λιγάκι και την Κηφισίας έτσι όπως κατεβαίνεται. Από την Κατεχάκη και μετά θα βρείτε κινησούλα. Από την Αλεξάνδρας και μετά, ναι. Από την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, θα βρείτε δυσκολίες κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Η Σταδίου έχει κίνηση αρκετή. Βλέπω εδώ και όλη η δρόμη Πειραιώς έχει κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα. Έτσι στο κέντρο και κυρίως κατά την Ομόνια έχει κίνηση. Παραλιακή. Από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση κλασικά τέτοια ώρα. Να δούμε και λίγο στον Ασπρόπυργο για τους φίλους που έρχεστε από τις δουλειές σας. Έχει κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Και έχει και ένα κομμάτι αυτό που βγαίνει από Περιφερειακή Γάλλο προς Ασπρόπυργο που είναι λίγο ζώρικο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε εσείς άλλη εικόνα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι. 210-4800-170-170-174.

0: καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Βασίλη Μονογιό, εδώ πέρα τον άνθρωπο του Φάλιρου, ο άνθρωπός μου. Έτσι, καλή σχολική χρονιά, Βασίλη. Πατέρας ο Βασίλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η χρονιά ξεκινάει πάντα. Τώρα ξεκινάνε κανονικά, τώρα μπαίνουν στα βαθιά όλοι. Φροντιστήρια κτλ. Και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από μια πολύ ωραία κόντρα. Μια πάρα πολύ ωραία κόντρα. Θα πάμε στο. Α, Νότι, πού θα σε πάω. Ο κ. Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας, ο άνθρωπός μας. Θα σε πάω στην εκπομπή του φίλου μας, του Τάκη Χατζή. Όπως το πες. Εκεί καλεσμένοι, όπως καταλαβαίνεις κάθε μέρα, εκπρόσωποι κομμάτων, ο κ. Κούβελας, βουλευτής της Δημοκρατίας, και ο κ. Μπουλέκος στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Έχει και κάποιο θέση τομέα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, αλλά όπως και να έχει, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κεφάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει και τα μέσα, ο κύριος Μπουλέκος, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, παρακαλώ, την αντιπαράθεση. Ξεφεύγει λίγο. Κάτι επιδήματα μπαίνουν μέσα. Όχι, μπαίνει το μυαλό σου εκεί που πάει το μυαλό σας. Εκεί να πάει.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Και να είναι τίμιο.
1: Ναι.
2: Και να είναι δίκαιο.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Είναι το φορολογικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Κούβελα.
3: Που ζήσαμε.
1: Κύριε Κούβελα.
3: Ναι,
1: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
3: Δεν είναι άδικο ο κύριος Κούβελα σε αυτό που είπε τώρα.
1: Παραπάνω.
3: Γιατί λέτε για την διανομή εσείς πλούτου. Όχι, να μιλήσετε
1: και να. Δεν με αφήνετε
3: να μιλήσει. Θα μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να μιλήσει. Θα διανομή μετά. Δεν μας πηδήξατε τότε.
2: Εφάγατε το.
3: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
2: Ελάτε εκεί, κύριε.
1: Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
3: Τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας πηδήξατε.
1: Εντάξει.
3: Υπό το πρόσχημα
1: αυτό
3: του μνημονίου.
1: Αυτό είναι το επίπεδο της Δημοκρατίας.
3: Καλά, εντάξει.
1: Αυτή είναι.
2: Σημειολογικά το λέω.
1: Επαφανώς. Ακούστε κάτι.
2: Το έχει πει ο κύριος.

0: Πολάκη.
1: Ξαναλέω.
2: Προφανώ.
1: Τώρα η Νέα Δημοκρατία που έχει. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί την τελευταία που την κάναμε τον κύριο Χατζή δεν πήγε πολύ καλά αυτή η κουβέντα. Και οι ευθύνε που έχει η Νέα Δημοκρατία για την πτώχευση τη χώρα και το τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Α, μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα.

0: είπε ο κ. Κούβελας. Μας πηδήξατε, λέει. Είναι το όπως το πάτε, όπως το είπε. Εννοούσε τη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μεσαία τάξη. Έχει ξεφύγει λίγο στα πάνε, λίγο, μιλάμε λίγο αλλιώς, ε. Το έχουμε ανοίξει λίγο το πράγμα. Ούτε μας πιέσατε, ούτε μας. Άντε, μας σκίσατε, ρε παιδί μου, μας αυτό κτλ. Έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο. Προκατακτικά καθόλου πια. Ο κ. Καραμιτζόγλου εισβάλλει στο στούντιο. Γεια σου, Γιώργο μου. Έχω ένα σεισμό, ε.
1: Ναι, γεια σου και από μένα, επειδή έχουμε λάβει και μηνύματα από αρκετές περιοχές εδώ στην Αττική. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια σεισμική δόνηση με μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Είναι το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος επίσης 5 χιλιόμετρα. Βλέπω εδώ πέρα στα social media, αισθητό σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κοροπή, Βόρεια Προάστια, ακόμα και στον Πειραιά έχουμε κάποια μηνύματα ότι έγινε αισθητή αυτή η δόνηση. Παρατηρείται εδώ και 2 μέρες περίπου μια μικροσεισμική δραστηριότητα. Είχαμε ένα 4 προχθές, ένα σεισμό μέγεθος 4 στο ίδιο εστιακό χώρο. Είχαμε κάποιους μικρότερους σήμερα, πάλι στο ίδιο σημείο, 1,7 Ρίχτερ είχαμε στις 7:15. Επίσης είχαμε και το μεσημέρι ένα σεισμό 2,8. Το παρατηρούν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ανησυχητικό, είναι μικροί οι σεισμοί, αλλά γίνονται αισθητοί σε πάρα πολλές περιοχές, είναι αστικές περιοχές και γι' αυτό λοιπόν σας ενημερώνουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Στα πολιτικά, πάμε να κάνουμε λίγο κουβεντάκι. Πρόσωπο των ημερών. Λόγω της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, πρόσωπο των ημερών είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης. Ο υπουργός δικαιοσύνης έχει κάνει πολλές εμφανίσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες 2 ημέρες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικές κτλ. Σήμερα το πρωί ήταν εδώ στο Sky. Είπε κάποια πράγματα που φούντωσαν η αντιπολίτευση. Φούντωσαν. Το ακούσουμε το πρώτο, το οποίο είναι και εξήγηση για την περιβόητη φράση που είχε πει. Αυτό για τα μπάζα. Όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για μπάζα. Όσοι μιλούν για μπάζα είναι για τα μπάζα που είχε πει. Ο ίδιος μετά εξήγησε ότι ενώ όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζα, έτσι το είχε πει στη Βουλή. Εντάξει, δεν θυμούνται όλη τη φράση.
2: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν την πολύ σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίθεται στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο ο οποίος και τα λοιπά και πού καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε. Και βγήκε αυτή λοιπόν
3: εσείς
2: για
3: πιστεύετε
2: τα πάντα.
3: Έχουμε ένα ψευδόμενο υπουργό. Ένα υπουργό που προσπάθησε να προκαταλάβει την απόφαση της δικαιοσύνης. Όποιος μιλάει για μπαζόμενο για τα μπάζα. Όμως για την επιχωμάτωση. Το κοινό μπάζωμα πάει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δικαιολογείται να μείνει στη θέση του κύριου Φλωρίδη.
4: Ο τρόπος που τοποθετείται ο κύριος Φλωρίδης έρχεται προς επίρρωση αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην ελληνική κοινωνία για την αλαζονία των υπουργών της. Προσωποποιείται εδώ. Όταν υπάρχει το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος μιλάει για θεωρία συνωμοσίας.
0: Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η φράση. Πώς το είχε πει ο κ. Φλωρίδης στη Βουλή? Το είχε πει 27 Μαρτίου του 24. Το βρήκαμε εδώ πέρα. Για να τα ακούσουμε.
5: Να μιλήσω στη γλώσσα του λαού. όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Αυτό λοιπόν είχε πει τότε ο κύριος Φλωρίδης. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, κάποιοι θυμούνται μικρό κομμάτι. Βέβαια, βαριά φράση. Πολύ βαριά φράση. Πάμε λίγο στο σήμερα όμως. Γι' αυτό κρίνεται. Προφανώς ο κύριος Φλωρίδης δεν το λες. Δεν το λέγεις αυτό. Όταν υπήρχε το μπάζωμα. Ακόμα. Εκεί. Λοιπόν, και ακόμα υποτίθεται ότι το ερευνούσανε. Και τελικά τώρα μετά από 3,5 χρόνια μάθαμε τι γίνεται. Πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κόντρα Φλωρίδης εννοείται. Συνεχίζουμε. Πρόσωπο των ημερών ο Γιώργος Φλωρίδης. Είπε κάτι σήμερα. Αντέδρασαν πάλι. Τσουκαλάς, παρετήσεις τώρα να φύγει ο Φλωρίδης. Επιμένουνε. Δεν θα φύγει ο Φλωρίδης, παιδιά, ό,τι και να λέτε. Δεν πρόκειται ούτε να παραιτηθεί, ούτε να φύγει μόνος του. Κάντε πλάκα τώρα.
2: Το βούλευμα, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι. Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν. Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
6: Όταν κάποιος έχει πόσο εμφανώς με τις δηλώσεις περί μπάζων και μπαζώματος προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα, ή να παραιτηθεί, ή αν αρνηθεί να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέμψει.
7: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο? Γιατί κανένας Τριαντόπουλος δεν θα μπορούσε να δώσει εντολή να ξεπατρωθεί και να μπαζωθεί.
8: Στο βούλευμα καταπέλτης της παραπομπής υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα, ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Και το μήνυμα της ημέρας έρχεται από το φίλο μου τον Γιάννη Τσιάπα. Δεύτερο μήνυμα. Λοιπόν, όχι από τον Τσιάπα, δεύτερο μήνυμα της ημέρας εννοώ. Είμαι ο μόνος που εκνευρίζομαι με αυτά που ακούω από το Φλωρίδη και τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, αυτό κρατάω τώρα, γιατί άκουσα και τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, συγγνώμη, σήμερα σου κάνει. Λέει, τον Ανδρέα Λοβέρδο, ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, λέει, σαν να μην μίλησε ποτέ στο υπουργικό χθες ο Μητσοτάκης. Τον έχουν γράψει σήμερα κανονικότατα. Ρε εντελώς, είπε χθες να προσέχουμε το ύφος μας, το ένα, τ' άλλο κτλ. Τα είπε χθες ο Μητσοτάκης στο υπουργικό. Μια χαρά, βγήκαν παγαλιά όλη σήμερα και λέγανε ακριβώς αντίθετα.
1: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Να τα θυμόμαστε αυτά. Το κρατήσουμε αυτό στην μπάνκα μας. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου τώρα. Πάμε στο θέμα των ημερών. Αυτό το θέμα που συζητάμε περισσότεροι και τους περισσότερους είναι αυτό που λέμε εμείς. Τα ύψη, οι τιμές των καυσίμων, βγαίνει οι τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι μαζί μας. Ο πρόεδρος των παρατηριούχων, ο άνθρωπός μας. Ο άνθρωπος που μας βοηθήσει και μας βοηθάει πάντα. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
2: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε την επιδότηση από χθες. Και πότε περιμένουμε αυτή την επιδότηση, να δούμε αυτή την επιδότηση στην ουσία, στην αντλία, εμείς οι οδηγοί?
2: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για μια επιδότηση στην δηληστηριακή τιμή, από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση δηλαδή, ναι, της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο με το ΦΠΑ μαζί.
0: Ναι. Που σημαίνει με το ΦΠΑ μαζί. Δηλαδή, στην ουσία.
2: Τελική τιμή, 5 λεπτά. Φτάνει στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το πρατήριο υγρών καυσίμων αγοράζει από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά πιο φτηνά από σήμερα.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι όποιο πρατήριο σταδιακά δεν θα αγοράσουν όλα τα πρατήρια, 8.000 πρατήρια, 7.500 πρατήρια που είναι στη χώρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Έτσι, σταδιακά θα αγοράζουν, κυρίως αυτά που είναι κοντά στα δηληστήρια, σε μεγάλες αστικές πόλεις, έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις πρώτα. Και αργότερα, μετά από μία εβδομάδα και 10 μέρες, γιατί τόσο καθυστερούν τα πρατήρια που είναι στα νησιά ή στα ορεινά μέρη της χώρας, θα προμηθευτούν και εκείνα τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Άρα κινδυνεύουμε, κύριε Παγιοριού, να μην δούμε καμία μείωση της τιμής εμείς οι οδηγοί στην αντλία?
2: Κοιτάξτε, από σήμερα έχει αρχίσει να φαίνεται στις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή τα πρατήρια που ψώνησαν, που αγοράσανε σήμερα με τη νέα μειωμένη τιμή, την αναρτούν στα ταμπλό τους.
0: Δηλαδή
2: είναι προς όφελος των καταναλωτών. Περνάει αμέσως. Υπάρχει και μια άλλη συγκυρία που έχει πέσει το πετρέλαιο του τύπου Brent στα επίπεδα κάτω από 100 δολάρια. Αυτό, επειδή η διάρκεια του είναι περίπου στη μία εβδομάδα, έχει φέρει μια ηρεμία στην αγορά και τα δηλισμένα προϊόντα έχουν μειώσει την τιμή τους κατά 2-3 λεπτά. Άρα δεν θα δουν οι καταναλωτές μόνο 5 λεπτά μείωση, θα δουν και 7 και 8 και 9 λεπτά μείωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Που σημαίνει ότι από τα επίπεδα του 2,22 ως μια μέση τιμή, και να πούμε για την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη που τα επίπεδα ήταν στο 2,20, θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται τις αμέσως επόμενες μέρες και 2,10. Αρκετά πιο κάτω δηλαδή, στα 10 λεπτά.
0: Ναι, γιατί φτάσει. Έχει φτάσει στα 2,20, έχει φτάσει.
2: Ακριβώς. Αν όμως τα δεδομένα αλλάξουν, γιατί υπάρχει μια πρόθεση τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Αμερική να μειώσουν τις εξαγωγές του πετρελαίου, του πετρελαίου κίνησης, του δηλισμένου πετρελαίου προς την Ευρώπη. Ακούγεται πολύ έντονα τελευταία. Αν αυτό επαληθευτεί, τότε θα δούμε ξανά το πετρέλαιο τύπου Brent πάνω από 100 δολάρια και θα δούμε και την τιμή, την επιδότηση αυτή του πετρελαίου κίνηση να ροκανίζεται από τις υψηλές δηληστηριακές τιμές.
0: Άρα, να καταλάβουμε κι εμείς οι οδηγοί. Εσείς μας εξηγείτε το τι θα γίνει τα δηληστήρια, πώς θα αγοράσετε εσείς, ποιοι αγοράζουν σήμερα, αυτοί που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή, μπορεί σε τρεις μέρες να αγοράσει ο επόμενος πρατηριούχος, ας πούμε.
2: Λοιπόν,
0: βλέπουμε τη μέση τιμή στον δίζελ κίνηση είναι 2,21. Η χθεσινή τιμή. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και 2,30 κανονική τιμή στα πρατήρια.
2: Σωστά.
0: Και 2,10 επίσης. Άρα σιγά σιγά θα δούμε να πέφτει λίγο αυτή η τιμή. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Ναι, για να μην βιαζόμαστε.
2: Ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα. Όσες είναι μεγάλες πόλεις έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Που σημαίνει ότι θα προμηθευτούν τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Πιο γρήγορα.
0: Έχει πέσει η κατανάλωση. Σωστά.
2: Έχει πέσει αρκετά.
0: Ναι.
2: Έχει πέσει αρκετά και σε εμάς. Ακόμα και στην Αθήνα που όλοι λέμε ότι είναι η μισή Ελλάδα η κατανάλωση έχει πέσει αρκετά. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τους δρόμους, από την κίνηση στους δρόμους. Μετά τις 15-16 του μήνα φαίνεται ότι μειώνεται η κίνηση και προφανώς η κατανάλωση.
0: Αυτό έχει επιπτώσει και σε εσάς προφανώς, γιατί βλέπω αρκετά φορτισμένους πολλούς πρατηριούχους. Εσάς σας ακούμε με ψύχρα μου, αλλά βλέπω αρκετά φορτισμένους, γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά η δουλειά. Επίσης, ακούω πολλοί δεν προμηθεύονται και τις κατοστάρες, δηλαδή τις premium, τα premium καύσιμα.
2: Σωστό, και τα premium και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες, δηλαδή 98 εκατοστάρα. Υπάρχουν αρκετά πρατήρια, να ξέρετε,
0: ναι,
2: που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος καταναλωτής και να ζητήσει να προμηθευτεί να βάλει την 98 ή την εκατοστάρα.
0: Ναι.
2: Και να του πούν δεν έχω. Μην τον παραξενέψει. Είναι αρκετά τα πρατήρια.
0: Το έχουν πει εμένα. Εγώ το λέω. Σας το λέω εγώ και Παγιωργίου. Επειδή βάζω κατοστάρα, έτσι μου έχουν πει να βάζω στο αυτοκίνητο αυτό που έχω. Έχω πάει σε δύο πρατήρια του Σαββατοκύριακο, πήγα σε πρατήρια, δεν είχαν. Και μου λένε δεν έχουμε κατοστάρα.
2: Γιατί έχουν δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους,
0: ναι,
2: στην αύξηση της τιμής, προμηθευόμενη απλό πετρέλαιο και βενζίνη αμόλυβη. Εμείς ξέρετε τα πρατήρια έχουν καυσίμων. Με την αύξηση που έχει πάρει η τιμή, εσείς σαν καταναλωτής μπορεί να χρειαστείτε 30-40 ευρώ περισσότερο για να γεμίσετε το ντεπόζιτό σας. Εμείς χρειαζόμαστε κάποιες χιλιάδες ευρώ.
0: Σωστά.
2: Περισσότερα.
0: Ναι. Άρα και γι' αυτό το λόγο πρατηριούχοι δεν αγοράζουν κατοστάρα πετρέλαιο, βενζίνη και πετρέλαιο, γιατί δεν φεύγει και πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να βάλουν μεγαλύτερο κεφάλαιο και τους μένει και παραπάνω, προφανώς.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και δεν καταναλώνεται ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγιωργίου, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες προφανώς. Τα λέμε συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Περιμένουμε ούτως ή άλλως και τις θα...
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αυρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη Μαμάκου και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ξεκίνησα κάτι να λέω και το ξέχασα προφανώς, εννοείται. Λέει, θεωρώ ότι θα ήταν ένδειξη σεβασμού προς όλους αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που συναναστρέφονται αμαία η αναφορά ονομαστικά των δημάρχων στις πόλεις που υπάρχει ένδειξη για τη συμπεριφορά την οποία αναφέρατε. Ναι, δεν το έχει πει δημόσια κάποιος, οπότε, αλλά ξέρω τους δημάρχους εγώ, γιατί θα το ψάξουμε το ρεπορτάζ και θα το πούμε προφανώς. Μας το αποκάλυψε το θέμα Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, σήμερα το πρωί. Ότι προσπαθούν να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Επικρατής, τον κύριο Σκέρτσο, να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και βρίσκουν αντιστάσεις. Βρίσκουν αντιστάσεις από δημάρχους, αλλά και από τοπικούς βουλευτές. Για ακούστε το λιγάκι αυτό, κοινωνική κατοικία. Σου λέει, γιατί να φτιάξει κοινωνική κατοικία για φτωχούς εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το στάδιο, λέει, να το κάνεις ή πάρκο, ας πούμε, κάποιες εκτάσεις του δημοσίου, να τις κάνουν κοινωνικές κατοικίες, για να μείνουν κάποιοι άνθρωποι πιο οικονομικά. Λέει, όχι, να μην το κάνεις κοινωνική κατοικία σε μένα, κάτω στο διπλάνο δήμο. Δηλαδή, μην το κάνεις σε μένα. Το λένε αυτό. Επίσης, εκεί που τραβούσαμε τα μαλλιά μας σήμερα το πρωί, επειδή ακούσαμε ότι λέει, μη φτιάξεις δομή για αμαία, για να φιλοξενούνται αμαία στο δήμο μου, γιατί εκεί έχω φτιάξει πάρκο που κάνουν γυμναστικοί πολίτες. Δηλαδή, έχω βάλει δύο όργανα έξω, λέμε, γυμναστικοί πολίτες, αυτό εννοούμε. Δύο όργανα έξω. Λέει, μη το κάνεις εκεί, κάτω στο διπλάνο δήμο. Τα ακούτε όλα αυτά, πραγματικά τα ακούτε? Αν είναι δυνατόν, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα μπουν κάποιοι άνθρωποι σε σπίτια με κοινωνικές κατοικίες ή σε δομές για αμαία που μπορεί να φτιάξει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ξέρουμε τους δημάρχους. Δυστυχώς όλοι είναι στην Αττική αυτοί που λέμε. Όλοι οι δήμοι αυτοί είναι στην Αττική. Δυστυχώς, και δεν είναι στα Βόρεια Προάστια. Μην σας πάει το μυαλό. Είναι Νότια Προάστια και Δυτική Αττική αυτά που σας λέω τόση ώρα. Μην τα φτιάξει σε μένα. Την κοινωνική κατοικία, εργατικές που λέγαμε παλιά, ας πούμε, τύπου, φτιάξει το διπλανό δήμο. Τώρα μην μου χαλάσει την περιοχή εδώ πέρα. Έχω φτιάξει πάρκο εδώ πέρα, έχω τα παιδάκια. Αυτά υπάρχουν, αυτά γίνονται τώρα. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται πρωτοβουλία προφανώς, έτσι. Χρειάζεται πυγμή σε αυτά. Και να προχωράς. Και να λες, όχι, πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος λέει, άντε να γυρίσει και η Τζάκρη στο Πασόκ. Τζάκρη είναι βουλευτής όμως, βγαίνει, εκλέγεται. Ο φίλος Μιχελογιαννάκης δεν εκλέγεται. Και ο Μιχελογιαννάκης, παιδιά, δεν είναι απόφαση του Πασόκ, είναι προσχωρή στο Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα, ο ίδιος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος από την Άνω Κυψέλη, γεια σου φίλε μου. Γεια σου φίλε γείτονα μου, Ιδάτη Πανάθα, γεια σου ρε φιλαράκο, να σε καλά. Ο Τάσος Γκουβίτσας εδώ, ο φίλος μου. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ο καλός μου φίλος προφανώς εδώ και παλιός γείτονας. Η Ελένη εδώ μαζί μας, γεια σας. Αν θα πούμε την κίνηση στα Φιλαδέλφια, δεν είπα πριν την κίνηση. Την είπα, αλλά την άκουσες στα Φιλαδέλφια, ναι, την άκουσες, ναι. Είχε κίνηση μέχρι τη Φιλαδέλφια, μέχρι το κόκκινο βελό που λέμε. Η Ελένη, την ευχαριστούμε πολύ. Φώτης Τσολιάς, παρακαλώ να τον προφέρετε σωστά. Μισελοζανάτσης λέγεται. Ναι, εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Τον είπαμε όσο μπορούσαμε κι εμείς. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και τα μηνύματα του Τάσου. Μας στέλνει αρκά. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Φέρνει θηλή μανταρίνια χωρίς κουκούτσια. Αυτά που τα λένε. Α, εντάξει, αυτά είναι τώρα με τα θήτα που κάνει. Ο Γιάννης Πελέκης λέει: δεν χάνω εκπομπή Χατζή. Θα το μεταφέρουμε του φίλου μας του Τάκη. Εδώ με τον Νότι, δεν είναι και φίλος μας. Ο Τάκης στέλνει τα μηνύματα του και στο Viber, βλέπω εδώ πέρα. Βλέπει, λέει, 36% ο Μητσοτάκης, λέει. Ναι. Και ο Μητσοτάκης θα τους παίζει στη Βουλή όλους, ξεκινώντας από τη ζωή. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Γεια σου, Τάκη μου, να είσαι καλά. Το Ελενάκι μαζί μας, γεια σου, Ελενάκι. Για χαρά. Ο Δημήτρης εδώ πέρα. Μακάρι να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν ξαναγίνει, θέλω να φανταστείτε όλη τα συνεργεία, ποια θα είναι η αντίδρασή τους, θα κάτσουν και θα κοιτάνε να χαροπαλεύει κόσμος. Ποιο θέμα τώρα όμως εδώ πέρα λες, 4-23, όποιο θέμα και να λες, πάντως ευχαριστούμε πολύ φίλε Δημήτρη που έστειλες. Και εδώ λέει, για τον έμβη της απεργία, για τον Μιχελογιαννάκη, λέει, μου πεις το πυρήνι από το χέρι, λέει ο Νίκος, γεια σου Νικογκίκα, να σε καλά. Και λέει, ο φίλος σου ενοχλείται με το φλωρίδι, αλλά όχι με τα πουκάμισα της αντιπολίτευσης. Γεια σου φίλε μου, να σε καλά.

0: τα δικά σου μηνύματα kashukaira.gr εδώ πέρα. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, αν θα μάθουμε κάτι για την καθηγήτρια που του έστειλαν στο νοσοκομείο οι κάτοικοι της περιοχής, εσύ λες γύφτη, στους γύφτους, Ρωμά τους λέμε επίσημα, πες τους εγκάνας, πώς θες, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά λέει, το λέμε κάθε μέρα, τι είναι αποτελείδες. Πίνει η γυναίκα και τη χτύπησαν και προφανώς δεν έπρεπε. Αν είναι δυνατόν. Και απορώ πως δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Ο Γιώργος λέει: ποια κίνηση μειώνεται μετά τις 15 του μήνα, εννοείς. Πλάκα κάνουμε. Η κίνηση είναι στο φούλ σε όλους τους δρόμους μόνιμα. Α, μπήκε ο Τσιάρας μέσα σου, βλέπω. Αυτό που ο Τσιάρας, ο Κώστας Τσιάρας. Το πιάνουμε, είναι όλοι με συνδέεται όλο αυτό. Λοιπόν, και εδώ η Έλληνα, τον κύριο Φλωρίδη, έχουμε καταλάβει όλο το ρόλο του. Το πόσο κουτόχρωτο πιστεύω ότι μπορεί να φάμε ακόμη, λέει εδώ πέρα. Για το Φλωρίδη, το ρόλο του Φλωρίδη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε γρήγορα διαφημίσεις για να έχουμε καθαρό χρόνο με τον κύριο Νίκο Σταματέλο, ο οποίος έχει εισβάλει στο στούντιο. Γεια σου, Νίκο μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Είσαι τρέιλερ τώρα, περίμενε.
1: Τι είπα?
0: Τρέιλερ, σου κάνω τρέιλερ τώρα. Όπως γεια σου, Γιάννη, και τελείωσε αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Θα είσαι εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σας που κάνατε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σου, βασικά. Εντάξει, ο μήνας τώρα που λείπει πόσο, 5 μήνες πόσο λείπει, 6, πόσο λείπει.
1: Ναι, καραβοκύρης.
0: Άλλη μόνο. Έχει υποχρεώσει να κάνουμε.
1: Κλειοκτήτης.
0: Η θάλασσα το ζητάει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, η Big Win είναι μαζί μας, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ πονκ, εξοπλισμό μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Φεύγουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Εθνική Ελλάδος. Αρχικά, για μπάσκετ μετά, εννοείται. Για τον Ολυμπιακό παίζει απόψε, τον Παναθηναϊκό παίξε χθες και παίζει πάλι αύριο, είναι η εβδομάδα, η διαβολοβδομάδα που λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις και για Ρονάλντο, που είναι θεματάρα. Διάλειμμα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βλογαλ μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βλογαλ εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε σε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμόσθεατρο.com, more.com.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Invest. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου, γεια σου. Πώς
16: γεια
0: είσαι?
16: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επίσημα από την εθνική. Απόψε εθνική. Λοιπόν, Ολλανδία. Παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα, κατάμεστη Τούμπα, πάρα πολύ ωραία.
16: Κατάμεστη και με τη Γερμανία η Τούμπα.
0: Και με τη Γερμανία.
16: Την ώρα που βγήκαν, κυριολεκτικά την ώρα που βγήκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες, Ολλανδία-Γερμανία εξαφανίστηκαν.
0: Λένε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν λένε καλημέρα πια. Το μόνο που λένε φιλαράκι παίζει κανένα εισιτήριο. Ναι, το καταλαβαίνει τώρα.
16: Είναι εντάξει, μια ομάδα. Αυτό είναι σίγουρα ωραία στιγμή. Και είναι μια ομάδα που σε τραβάει να κάτσεις να τη δεις.
0: Ισχύει. Έχει πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ταλέντο από το 2004. Δεν είναι η Ρωσιλία αυτό που λέμε.
16: Όχι, δεν είναι η Ρωσιλία.
0: Ήταν πιο δεμένη ομάδα.
16: Πιο δεμένη και περισσότερες προσωπικότητες.
0: Ναι. Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Έχει παίχτες που παίζουν σε ομάδες στην Ευρώπη. Εγώ με αυτό έχω μείνει. Γιατί είναι ας πούμε ο Καρέτσας παίζει στην Ντόρτμουντ.
16: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας θα μου πει έχει αποσυρθεί από την Εθνική. Αλλά ήταν και αυτός ο βασικός.
0: Εννοείται.
16: Ο Τζολάκης παίζει στη Χάλ. Ο Τζόλης παίζει στην Άρσεναλ. Όχι, ξέρω εγώ, Β' Γ' Εθνική. Παίζει στην Άρσεναλ.
0: Ο Παυλίδης παίζει στην Μπενφίκα βασικός αναδικατάστατος. Ναι. Και πολλοί άλλοι παίζουν.
16: Έχεις δει τι εκατομμύρια ακούγονται γύρω από το όνομά
0: του. Ο Τσιμίκας έχει κάνει καριέρα Champions League ασταμάτητα. Είναι παίχτες που παίζουν στις ομάδες τους.
16: Ναι, δεν συμπληρώνουν την αποστολή στις ομάδες τους.
0: Ή πήγαν στην Ευρώπη σε μια ξένη ομάδα και λες απλά είναι εκεί και κάποια στιγμή εντάξει, οκ, θα παίξει. Αυτοί παίζουν, είναι βασικοί.
16: Ακριβώς.
0: Και αυτοί έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Αυτά τα παιδιά που είπαμε τώρα είναι. Ο Ζαφίρης που έπαιζε έξω, έπαιζε. Γύρισε στον ΠΑΟΚ. Τώρα παίζει στον ΠΑΟΚ βασικός, εννοείται.
16: Είναι ένας και ένας. Και ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι η Ρωσιλία να τη συγκρίνουμε σε ταλέντο, ξαναλέω, με την ομάδα του 2004. Αλλά απλά για μένα εκείνη η ομάδα ήταν γεμάτη προσωπικότητες.
0: Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
16: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
16: Καμία σύγκριση.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ιστορίες που. Πολύ ζωγράκι, πάρα πολλές ιστορίες. Και ακούω ότι μοιράζεται και με το Βόγλι πάρα πολλές φορές. Και στο πεθαίνω πραγματικά με τις ιστορίες. Τι τους έκανε ο Ζαγοράκης φανατικά. Που αν δεν υπήρχε ο Ζαγοράκης, νομίζω ότι θα είχαμε κάνει πολλά από αυτά τότε. Πολλά από
16: το
0: αυτά.
16: Το πιστεύω κι εγώ. Γιατί είναι...
0: Δεν ήταν πιο ταλαντούχος και πιο παιχταράς.
16: Όχι.
0: Αλλά ήταν η πιο
16: ισχυρή. Ήταν αρχηγός.
0: Αυτό ήταν
16: τελεία. Ναι. Ήταν αρχηγός.
0: Ισχύει.
16: Δηλαδή και οι ιστορίες που λένε όλα τα παιδιά και ο Χαριστέας. Που μπορεί να σου φαίνονται αδιανόητες. Ο Κατσουράνης λέει όταν πήγαινε το πούλμαν στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Γαλλία, γύρισε στη γαλαρία και λέει: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Από τις οδηγίες των προπονητών. Δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Και τι του πω, Ζαγοράκης, εγώ μαρκάρω αυτό, εσύ μαρκάρεις εκεί. Μια χαρά πήγε η ομάδα.
0: Ναι, μια χαρά. Όντως. Δεν το περιμέναμε, αλλά πήγε μια χαρά.
16: Δεν το περιμέναμε, αλλά πήγε μια χαρά.
0: Για πες τώρα απόψε Ολλανδία.
16: Δύσκολο. Yeah. Πολύ πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία. Έχουμε
0: ενθουσιαστεί πάρα πολύ τώρα.
16: Καλά, έτσι είμαστε πάντα.
0: Το κλασικό. ελληνικό. ναι, αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
16: Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία.
0: Α, αυτό ναι.
16: Που έγινε. Ναι. Γιατί τώρα υπάρχει και πίεση. Mm-hmm. Τι εννοώ, υπάρχει πίεση. Από τον κόσμο στους παίχτες.
0: Ναι.
16: Κερδίσαμε τη Γερμανία με στη Γερμανία.
0: Σωστά.
16: Δεν θα κερδίσουμε την Ολλανδία στην Τούμπα.
0: Ναι.
16: Δεν πάει έτσι.
0: Η Ολλανδία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
16: Από τις καλύτερες στην Ευρώπη, νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι και καλύτερη από τη Γερμανία.
0: Ναι. Ότι είναι φορμαρισμένη, λες πολύ. Ναι. Ε. Και ευτυχώς δεν παίζει ο Χάκπο, αυτός δεν παίζει.
16: Αυτός δεν παίζει.
0: Ευτυχώς δεν παίζει.
16: Ευτυχώς, αλλά μιλάμε τώρα για μια εθνική ομάδα που. Okay, δεν θα παίξει ο Χάκπο, θα βρουν τρόπο να καλύψουν το
0: κενό του.
16: Θα δούμε γκολ, πιστεύω. Και εμείς θα σκοράρουμε και οι Ολλανδοί θα σκοράρουν. Έτσι ωραία. Πιστεύω, τώρα τι να σου πω. Μακάρι να μην σκοράρουν οι Ολλανδοί.
0: Ναι, προφανώς.
16: Και για όποιον ξεχνά, το Nations League δεν θα σου δώσει κάτι. Δηλαδή δεν, αλλά
0: όχι.
16: Σου δίνει καλύτερη κλήρωση.
0: Αυτό, ναι.
16: Στο Euro.
0: Καλύτερη θέση κλήρωση, ναι.
16: Αν αφήσουμε πίσω, μόνο τη Σερβία να αφήσουμε πίσω που την νικήσαμε μέσα στο Βελιγράδι,
0: ναι.
16: Θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, ναι. για το Euro.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
16: Άρα θεωρητικά πάντα θα έχουμε μια κλήρωση πιο βατή από το να είσαι ξεχωρό να διαλέξεις Γαλλία, Ισπανία.
0: Κάναμε δύο πολύ καλά βήματα τώρα. Έτσι, για να μην καθυλώσω. Το θέμα είναι να περάσουμε στο Euro.
16: Ναι, πρέπει να περάσουμε στο Euro.
0: Δεν δικαιολογείται να περάσουμε στο Euro με αυτή την ομάδα. Πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στο Euro. Στο Euro.
16: Όπως το θέλουμε
0: να πάει.
16: Ναι, το θέλουμε. Είναι ομάδα με πολύ ταλέντο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πήγαμε στο Μουντιάλ ακόμα.
0: Έλατε, ναι.
16: Ακόμα. Δηλαδή, θα το κουβαλάω.
0: Ναι.
16: Και ελπίζω να μην το λέμε, να μην είμαστε εδώ καλή ώρα και να λέμε όταν θα ξεκινήσει το Euro. Ότι ξέρεις, είδες καμιά τηλεόραση προσφορά για να δούμε το Euro.
0: Σωστά. Να σου πω τώρα για τα μπάσκετ που λέμε και εμείς μεταξύ μας. Οκ.
16: Νωρίς ακόμα.
0: Περίμενε. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
16: Πολύ νωρίς.
0: Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
16: Πολύ νωρίς.
0: Είναι δύο καταπληκτικές ομάδες. Έχουν το καλύτερο υλικό στην Ευρώπη. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και πολύ νωρίς.
16: Ναι. Πολύ νωρίς. Άστο να το δούμε. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Θα υπάρχει κούραση.
0: Ξέρετε ότι όλο αυτό το Μάρτιο μπορεί να αλλάξει τελείως εικόνα.
16: Θυμάσαι πως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός.
0: Νοέμβρη
16: μήνα. Τι λέγανε.
0: Ναι. Και βγήκε πρώτα της Ευρώπης. Δεν θέλω να το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων.
16: Όχι, στο λέω για να δούμε, για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι όντως πολύ νωρίς.
0: Ξέρεις τι θυμόμουν τώρα. Τώρα που μιλήσαμε για την Ολλανδία, επειδή και εσύ είσαι παλιός, μπερδεύτηκα τώρα με το μπάσκετ. Μου ήρθε τώρα αυτό, σκεφτόμουν. Ποιος είχε βάλει τον γκολ στην Ολλανδία, ήταν Σαραβάκος, έτσι.
16: Σαραβάκος από φάουλ που εκτέλεσε ο Μητρόπουλος.
0: Το θυμάσαι που το είχε βάλει.
16: Ναι, που βγαίνει ο τερματοφύλακας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Φαμπρόγγελεν. Και του περνάει την μπάλα από πάνω.
0: Μεγαλώσαμε, Νίκο.
16: Μεγαλώσαμε, καλά.
0: Το σκέφτομαι.
16: Ο Σαραβάκος, αν έπαιζε μπάλα τώρα, δηλαδή με κοινοτικά διαβατήρια. Δεν θα τον βλέπατε στον Παναθηναϊκό παραπάνω από δύο χρόνια.
0: Εννοείται. Και πολλούς άλλους παίκτες.
16: Ναι, καλά, και πολλούς άλλους παίκτες.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο θέμα Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, εθνική Πορτογαλίας, δεν τον βάζει ο Ζεσούς να παίξει. Γεια σας.
16: Σηκώνεται και φεύγει.
0: Τι έγινε τώρα. Εντάξει, είναι η σημαία της Πορτογαλίας προφανώς. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Πορτογαλίας μετά τον Εουσέμπιο. Έτσι.
16: Μπορεί και πάνω από τον Εουσέμπιο.
0: Σε αυτά που έχει κατακτήσει, είναι πάνω από τον Εουσέμπιο, ναι.
16: Αν βάλουμε τους τίτλους, σίγουρα είναι πάνω από τον Εουσέμπιο. Μετά όσα έχει πετύχει. Αλλά ο Γαρ έρχεται μόνο.
0: Είναι 41, αυτό είναι το θέμα.
16: 41.
0: Ναι.
16: Ξέρεις γιατί θαυμάζω τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Είναι ο Ρονάλντο. Ο Διαμαντίδης δεν έκατσε παραπάνω από μία χρονιά στο παρκέ όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι ξέρεις κάτι.
0: Ναι.
16: Μήπως πρέπει να σταματήσω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
16: Τον θαυμάζω έτσι κι αλλιώς για την πορεία του. Δεν το συζητάμε. Απλά λέω, δεν έκατσε να αναρωτηθεί πολλά χρόνια. Ναι, μπορώ, κάνω ώρα. Τέλος, κατάλαβε. Νομίζω ότι και ο προπονητής. Λες να μην θέλει να βάλει τον Ρονάλντο, αν είναι καλά ο Ρονάλντο.
0: Όχι, νομίζω δεν έχει πολλούς καλύτερους τον Ρονάλντο.
16: Αν ήταν ο Ρονάλντο καλά, δεν θα κάναμε κουβέντα.
0: Μάλιστα.
16: Προφανώς τα 41 του δεν μπορεί να είναι ο Ρονάλντο που έχει ανάγκη η Εθνική Πορτογαλία.
0: Απλά ο Ρονάλντο δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί κάποιος να τον αφήσει εκτός.
16: Αυτό θέλω. Μπράβο.
0: Ποτέ. Ποτέ.
16: Αυτό.
0: Αυτό είναι εξής και το. Είναι όμως και το χαρακτηριστικό του.
16: Του μεγάλου παίκτη. Συμφωνώ. Αλλά τις αποφάσεις στην ομάδα τις παίρνει ο προπονητής.
0: Αυτό πραγματικότητα. Δεν το δεχτεί ποτέ ο Ρονάλντο αυτό.
16: Ποτέ δεν θα το δεχτεί.
0: Πάντα θεωρείς ότι η ομάδα είναι ο Ρονάλντο και γύρω-γύρω φτιάχνουν μια άλλη ομάδα.
16: Μπράβο. Ξεκινάω εγώ και πείτε μου ποια άλλη 10 θα παίξουν.
0: Και συνήθως είχε και το λόγο για το ποια άλλη 10 θα είναι. Έτσι είναι. Και το ποιο προπονητής θα είναι, είχε το λόγο. Νομίζω ότι ο ίδιος έφερε και τον Ζεσούς στην ομάδα. Αυτός τον έχει διαλέξει για να είναι εκεί.
16: Μην αρχίσουμε τώρα ιστορίες για προπονητές που τους έφεραν παίχτες.
0: Τρομερό.
16: Και ήταν στην πρώτη στραβή.
0: Ναι.
16: Έτρωγε τον παίχτη που τον είχε φέρει.
0: Ναι.
16: Και ρώτησε, καλά, τον έφερε. Και η λογική ποια ήταν.
0: Ναι.
16: Έχει φύγει από τη ζωή ο προπονητής αυτός, γι' αυτό δεν λέω και το όνομα του. Αφού μπορεί να με φέρει, μπορεί και να με φάει. Τα τρώω εγώ πριν με φάει αυτός.
0: Σωστό, σωστό. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Αδαμόπουλο που στέλνει τα μηνύματά του. Στον Αβραάμ από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Αβραάμ. Και στον Θεόφιλο Σερέτη που στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Γίναμε μάγειρες με τον Πετρετζίκη, ειδικά στην πανδημία. Γίναμε όλοι μάγειρες.
16: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι,
16: συμφωνώ,
0: ναι,
16: απόλυτα.
0: Μάθαμε να μαγειρεύουμε.
16: Και είναι αυτός που με βοήθησε στα πρώτα βήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όλοι.
16: Όποιος ακολούθησε συνταγή Πετρετζίκη και δεν κατάφερε να πετύχει το φαγητό.
0: Όχι, ναι.
16: Άστο να φύγει. Όχι. Μην ξαναπατήσει την κουζίνα, δεν χρειάζεται.
0: Τα κάνει πολύ απλά. Λοιπόν, η αρχή έρχεται. Ο Πετρετζίκης είναι στο Skype πια. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Άκης Πετρετζίκης στο Skype.
16: Μία ένσταση στον Άκη για όλα αυτά που έχει φτιάξει.
0: Τι?
16: Γύρω από κουνουπί.
0: Έχει γίνει και αυτό,
16: Έχει κάνει και αυτό. Μόνο αυτό, όλα τα άλλα.
0: Το κουνουπίδι μπήκε πολύ στη ζωή μας, Νίκο.
16: Γύρω από κουνουπίδι. Άκη, συγγνώμη, μας ακούς, δεν ξέρω. Ζητάω συγγνώμη, είναι πεντανόστιμες συνταγές σου. Γύρω, δεν το σηκώνει ο οργανισμός μου αυτό.
0: Ναι. Έχω δει πια το κουνουπίδι 30 ευρώ, να ξέρεις. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λέω, το κουνουπίδι, λέω. Που το βράζανε οι παλιά μαμάδες μας και λέμε έλεος, μυρίζει όλη η γειτονιά, έλεος. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ο Γερνός Παγιανάκος μας διώχνει γιατί έρχονται τα αγόρια. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαβακάρης αμέσως μετά. Και τα παίρνω όλους μαζί και πάμε στα Χόντο Σέντερ. Εκεί θα βρούμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Άντε, γεια σας. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ με την κυρία. Μην τη χάσετε. Τώρα βγαίνει. Στούντιο 3. Θανάση Αναγνωστόπουλο, Νάση Ζαμπέτουλου. Νάση Ζαμπέτουλου, Θανάση Αναγνωστόπουλο. Γεια σας.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Η γέφυρα Δυσκουρίου κοντά στα Ζωνιάνα κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το όχημά τους που είχε ακινητοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Και στα Ζωνιάνα έγινε απεγκλωβισμός οδηγού σε όχημα από την υπερχείληση ποταμού. 70 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στο Sky ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, επισημένοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:08 λεπτά το απόγευμα με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9:30 εκτός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έστριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: αυτό ότι είναι, να είναι στην.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και Ζήρος να είναι AIDS ακούγεται. Αλλά είναι AIDS, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ο τραγουδιστής όμως έχει κάνει και καριέρα στα AIDS.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Σόμερβιλ, ο Τζίμι Σόμερβιλ.
0: Ο Τζίμι Σόμερβιλ.
1: Η Bronski Beat.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι είναι. Καλό μήνα πάντως, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πρώτο μήνα με συννεφιά, πρώτο μήνα με καιρό, ο οποίος εντάξει, Οκτώβριος είναι. Ήθελα να κάνει μια εισαγωγή Οκτώβριος, παιδί μου, με ένα καιρό τέτοιο συννεφιασμένο. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, Οκτώβριος είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οκτώβριος είναι μια χαρά.
0: Μαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, όχι, μια. Και θερμοκρασία τώρα μην τρελαθούμε, έτσι. 18, 20, 22, κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτό, γιατί είμαστε Ελλάδα, ο ήλιος κτλ. Πώς το λένε. Και είπε, δεν είπε λίγο ότι το Σαββατοκύριακο λίγο θα ανέβει, αν κρατήσει, αν μείνει σταθερή η πρόγνωση του καιρού.
0: Α, το είπε, το είπε.
1: Το Σαββατοκύριακο λίγο πρέπει να πάει, ναι, 25.
0: Το πιχτήκαμε.
1: Οπότε, καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, είναι εδώ είμαστε, είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα όπως είπαμε.
1: Είναι και ο Νότης σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά.
0: Και ο Νότης.
1: Γεια σου, Νότη. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, Νότη.
0: Έβλεπα τα βίντεο τώρα που βγάζουν στο στούντιο στις 3 και ήταν ένα ωραίο βίντεο για τους ανυπόμονους οδηγούς που είναι κάποιος που σε πάνε αυτοκίνητο και κορνάρει και τα λοιπά. Είπα μηχανή, είδε. Και το αυτοκίνητο πίσω έχει ένα πιτσιλιστήρι που του ρίχνει νερό.
1: Εντάξει, τέλειο είναι αυτό.
0: Τέλειο
1: είναι αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν και πολλά πιτσιλιστήρια εμείς με τη μηχανή τα τρώμε με τους καθαριστήρες γιατί κανένα μπέκ δεν είναι ρυθμισμένο. Αυτό... Καλά, για τους δρόμους τα ποτίσματα δεν λέμε, αλλά κανένα μπέκ από αυτό γίνεται. Λίγα είναι και πιτσιλάει, καθαρίζει ο άνθρωπος τα μάξι του και σου έρχεται όλο αυτό πίσω όμως, με τη μηχανή.
0: Το συγκεκριμένο είναι για τους ανυπόμονους. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Νότης ο Παγιαννάκος, όπως είπαμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια Εμελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ακούτε τις ωραίες επιλογές της. Και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βερτάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνο για να λέτε ό,τι θέλετε. 4800 170 174. Και μέσω ίντερνετ, και εδώ το διαβάζουμε τα μηνύματα. Skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Και διαβάζουμε τα μηνύματα, όλα τα διαβάζουμε και λέμε αυτά που μας αρέσουν. Χαχα.
1: Καλά, φυσικά, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, τα πούμε και τα.
0: Ναι, όλα τα λέμε.
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει έρθει τίποτα. Έτσι βαρύ, κατάλαβε. Έτσι δύσκολο, α πούμε, να μας δυσκολέψει.
0: Στέλνω Παναγιώτη αυτό το μήνυμα, μπορούσατε και χθε για τυχείο, για του φοιτητέ τυχείο που δεν έχουν δρομολόγια για να πάνε στο πανεπιστήμιο και με πανάκριβα εισιτήρια. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το στέλνει συνέχεια.
0: Το στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία συνέντευξη που έχει να κάνει εδώ με τον Sky τηλεόραση. Έχουμε ένα καινούριο ωραίο τραγούδι. Περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να ακούσουμε με ποια θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο.

0: σου. Το είδωλό σου είναι η Κατερίνα Στικούδη που ακούτε. Την ακούτε να τραγουδάει και θα την ακούσετε να μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Γεια σου Κατερίνα, καλό μήνα.

0: εγώ καλό, μην ακουγότανε το σεστουάρ που στέλνουν τα μαλλιά μου.
1: Ναι, ακουγόταν, δεν πειράζει. Ακουγότανε, live είναι εκπομπή. Είναι
2: φυσικός,
0: αλήθεια, το λέτε,
2: είναι φυσικός ήχος να κάνουμε. Όχι, πλάκα κάνουμε.
1: Εγώ νομίζαμε ότι είναι σκούπα ηλεκτρική. Λέω ρε παιδί μου, πώς θα προλαβαίνει όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, καινούργιο τραγούδι και να βάζει και σκούπα. Μπράβο.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Κοιτάξτε, είμαι ουσιαστικά. Έχω κρυνοποιηθεί, να ξέρετε. Απλά δεν σα το έχω πει ακόμα.
2: Είσαι στη Λεμεσό δηλαδή τώρα.
0: Όχι, δεν είμαι στη Λεμεσό, πηγαίνω έρχομαι, έχω γυρίσει με στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Το πάνε είναι η διθέληση σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει όρεξη και από την ομίγυρη μιας οικογένειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Λέμε,
0: και να μπορούν όλοι να συντονιστούν. Και στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, παιδιά μου, να είμαστε χαρούμενοι.
2: Έτσι.
0: Αυτό.
2: Μπράβο, να είμαστε χαρούμενοι. Το είδωλό σου, λοιπόν, είναι δύο εβδομάδες σε σειρά εξώφυλλο στη λίστα Greek Pop του Spotify. Κυκλοφορεί από την Μήνωση EMI, Universal
0: Music. Είναι EMI, τύχος μουσική Χαρουλαζάς. Είναι όπως ακούσατε, πάμε Βιρονάκι μου, πάμε κολυμπητήριο τώρα, εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
2: Α, καλά κάνετε.
0: Ναι, είναι ένα τραγούδι που όταν το προκάλεξα, όταν και το beat μου άρεσε πάρα πολύ, μου θύμισε λίγο αυτή την νοσταλγία που είχαμε λίγο εκεί στα Zeros.
2: Τα λέγαμε, εμείς λέγαμε πιο παλιά.
0: Με
2: τις ωραίες
0: κιθάρες, ναι, λίγο δηλαδή. Να θυμηθούμε λίγο ξανά ποια είναι η pop μουσική κουλτούρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, το λαϊκό τραγούδι στη χώρα μας, αλλά και η pop σκηνή δεν τα έχει πάει άσχημα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, μου άρεσε, το κάναμε, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το θέλαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και να μας αρέσει εμάς. Τι ζητάμε, την αποδοχή του κόσμου ζητάμε. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όποια δουλειά και να κάνουμε. Εσείς όμως δεν μου λέτε, ρε παιδιά, γιατί είστε αδιόρθωτοι, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
2: Έχει δύο έννοιες. Αδιόρθωτοι δεν μπορούμε να διορθωθούμε ή αδιόρθωτοι κάνουμε
0: αυτό
2: πράγματα.
0: Δεν μπορούμε όμως να διορθωθείτε, αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ξέρουμε. Είναι το μεγάλο quiz της εκπομπής.
1: Λάθη πάντα γίνονται και συνέχεια γίνονται, Κατερίνα. Οπότε κατάλαβες. γιατί να μην το παραδεχτούμε από την αρχή. Παλιά να σκεφτείς, ξεκινήσαμε με μια εκπομπή στην τηλεόραση που τη λέγαμε Νύχτα θα φύγουμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα φύγουμε νύχτα και φύγαμε.
0: Ότι θα φύγουμε νύχτα.
1: Οπότε άμα το παραδέχεσαι.
0: Και ξέρεις τι σου γίνεται, εφού δεν υπάρχει τίποτα.
2: Να μην μιλάμε όμως μόνο για μας, Κατερίνα, να μιλήσουμε και για σένα, γιατί ακούσαμε το τραγούδι. Είπα για τη Λεμεσό προηγουμένως, γιατί σε κάθε Τετάρτη, από τις 30 Σεπτεμβρίου, από χθες, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
0: Συγγνώμη, τι κάνω.
2: Στη Λεμεσό δεν είσαι.
0: Είμαι στη Λευκοσία.
2: Στη Λευκοσία.
0: Στη Λεμεσό είμαστε στο Κανέλα.
2: Στο Κανέλα.
0: Δύο Τετάρτες το μήνα.
2: Ναι.
0: Και στην αγαπημένη μας Λευκοσία γίνονται τα γυρίσματα για τις αγαπημένες μας μπλε ώρες.
2: Μας βάζεις την επόμενη ερώτηση λοιπόν για τις μπλε ώρες, όπου υποδίεσαι τη Βάσια Πολίτη, μια ευγενική και πρόθυμη κοπέλα, που συντηρητική όπως φαίνεται.
0: Αρκετά συντηρητική παραδοσιακή.
2: Με ήσυχη ζωή που ανατρέπεται όταν στο πρώτο επεισόδιο ο συντοπίτης της, ο Διονύσης, δολοφονεί τον άντρα της. Τη Βάσια. Έτσι γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μπήκατε δυναμικά από πρώτο επεισόδιο, έτσι, η Κατερίνα.
0: Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά για να τραβήξουμε και την προσοχή του κόσμου αλλά και το ενδιαφέρον να είναι μια ιστορία που ουσιαστικά απλώνεται σε πάρα πολλές ιστορίες παράλληλα. Υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας, όλες τις ιστορίες έχουν κάτι να πούν. Υπάρχουν φοβερές τροπές. Εκεί που λες ότι όλα θα πάνε καλά, τελικά μάλλον δεν πηγαίνουν. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Βάνα Δημητρίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιτυχία. Το δίδυμο, αν θέλετε, Βάνα Δημητρίου και Ανδρέας Γεωργίου, δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθυλώσει τους
2: πιλάτες. Και ο Κούλης Νικολάου.
0: Στην τηλεόραση, ο Κούλης Νικολάου παραγωγή φυσικά. Make It Project. Μια φοβερή παραγωγή. Εγώ πηγαίνω στην Κύπρο με χαρά. Δεν με κουράζουν τα ταξίδια. Δεν με κουράζει η μεταφορά μου, το πηγενέλα. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις ότι και τα παιδάκια έχουν ένα καταπληκτικό μπαμπά που τις δύο μέρες την εβδομάδα θα τα φροντίσει και θα τα προσέξει, το κάνω με χαρά και χωρίς άγχος, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μικρούλοι και τα παιδάκια μου. Δηλαδή, έχω δύο. Το 1-5 και το άλλο είναι 2,5.
2: Οπότε.
0: Ναι, φεύγοντας, δεν συνεννοούμε μεταξύ τους. Είναι τρεις άντρες που αφήνω πίσω, οι οποίοι γίνονται μια εξαιρετική παρέα. Συνεννοούνται καταπληκτικά.
2: Φαντάζομαι.
1: Και ειδικά όταν λέει η μαμά, φαντάζομαι τι ωραία θα περνάνε τρεις άντρες, έτσι.
0: Για να τα πιστέψω λίγο κι εγώ.
1: Ναι, το λες για να τα ακούσεις, έτσι.
2: Μια ερώτηση.
0: Κάνω την αυτοθεραπεία μου.
2: Έτσι. Καλά, μια ερώτηση για τη σειρά, Κατερίνα. Ότι η ηρωίδα σου, που είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας, όπως είπαμε, αλλά αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δυνατή από όσο περιμένουμε. Αυτή η ανατροπή, λοιπόν, να παίξει ένα χαρακτήρα τόσο διαφορετικό από την λαμπερή δημόσια εικόνα που έχεις και που τόσα χρόνια, σε εμπνέει.
0: Δεν θα το έκανα διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Εδώ μου αρέσει το challenge, μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό, μου αρέσει να μην βαριέμαι.
1: Για μην σε βαριούνται, έτσι, τους ρόλους και τους χαρακτήρες, φυσικά.
0: Θα σας πω κάτι που πραγματικά πριν λίγες μέρες συζητούσα με την καλύτερη μου φίλη, γιατί της έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δράμα κάποια στιγμή. Και μου λέει, πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς το σκέφτηκες, ξέρεις. Της λέω, θέλω πάρα πολύ. Τελικά όταν σκεφτόμαστε κάτι,
2: έρχεται,
0: με αγάπη και έρχεται.
2: Γιατί είναι δραματικός ο ρόλος.
0: Βέβαια,
2: βέβαια, με
0: έχει κάνει η σειρά αυτή, ο ρόλος αυτός, να αγαπήσω, όχι ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο καθρέφτη, το είδωλό μας, που λέει και αυτό το τραγούδι, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια μας.
2: Ναι.
0: Αυτό το άβαυτο λοιπόν, το τόσο καθημερινό, το τόσο απλό που είμαι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, είχα το θάρρος και την τόλμη να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Καλά έκανες.
0: Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που λέω τώρα ο κόσμος πώς θα το δει, δεν σας το κρυβώ, όχι ακριβώς ανασφάλεια, ένας μικρός προβληματισμός. Αλλά από την άλλη μεριά εξαφανίστηκαν τελείως αυτά τα συναισθήματα, διότι υπήρχε αυτή η παραγωγή και η εμπιστοσύνη του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας, που ήξερε το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Είναι κάτι άλλο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: ναι.
0: να το αποδεχτεί, να αποδεχόμαστε την εικόνα του καθενός και όλων των ανθρώπων, έτσι. Μια μέρα ξυπνά.
2: Έτσι.
0: Πολύ όμορφα μια μέρα, δεν ξυπνάς καλά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και ήθελα να το τολμήσω.
2: Καλά έκανες, Κατερίνα.
0: Καλά έκανες.
1: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, μπλε ώρες κάθε βράδυ από τον Sky
0: στις
2: 9 η ώρα κάθε βράδυ.
0: Και στο Σίγμα στην Κύπρο.
2: Έτσι και στο Σίγμα. Δεν σε ρωτάω λεπτομέρειες για τη συνέχεια. Θα τα δούμε.
0: Εντάξει, τώρα και εγώ πρέπει να είμαι στο ρόλο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι και τα συμβόλαια στη μέση, τα ξέρουμε.
0: Πολλά πράγματα να μην το χαλάσουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε χαρούμενοι.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Και υγεία σε όλο τον κόσμο που μας
2: ακούει.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό τους ανθρώπους μας να τους χαιρόμαστε, να τους ευχαριστιόμαστε. Γιατί ο χρόνος είναι λίγο άτιμος.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, περνάει λίγο γρήγορα.
2: Καλή επιτυχία, Κατερίνα.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
3: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
7: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: μόνον στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Better μπαίνουν λοιπόν εδώ στο Sky 100,3. Η Αντιόρθωση του Θεοδωρή Μπακάρη, Στάκης Γιαννούτσος, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Και δεν είναι ούτε σαν σήμερα που γεννήθηκε αυτό το τραγούδι, που γράφτηκε, ούτε έχει καμιά επέτειο γέννησης, γενέθλια κανείς από τους Midnight Oil. Απλά αυτή τη μέρα το 2000 το έπαιξαν αυτό το τραγούδι στην τελετή λήξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Η διαφορά είναι το τι είπε εκείνη τη ημέρα, είναι ότι φόρεσαν μαύρες στολές, διακοσμημένες με τη λέξη συγγνώμη, και ήταν ένα, και ένα συμβολικό κλαδί ελιάς, και ήταν ένα συμβολισμός προς τους αβορίγινες που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη, και ήταν η πρώτη συγγνώμη που ζήτησαν μουσικά οι Midnight Oil. Οι αβορίγινες διώχθηκαν το 1788, ήταν μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, γιατί τότε οι Βρετανοί είπαν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί, γιατί η Ήπειρος αυτή είναι άδεια. Κανείς δεν τους είπε ότι μένουν εκεί οι αβορίγινες εδώ και 50.000 χρόνια. Ήταν μια γενοκτονία, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Με τρεις μεθόδους αφάνισαν τους αβορίγινες, με βίαιες συγκρούσεις και σφαγές, τον ένα τρόπο. Με εισαγωγή ασθενειών, έβαλαν δηλαδή ασθένειες και τους καθάρισαν όσους έζησαν από εκεί. Ή εγκλεισμό και καταβλισμό στους υπόλοιπους που κατάφεραν να ζήσουν.
1: Πιο συγκεκριμένα, βέβαια, είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό το sorry που είχαν πει στις μπλούζες τους, η Midnight Oil. Και το τραγούδι μάλιστα είχε γεννηθεί από την επαφή των Midnight Oil με τις κοινότητες των αβορυγινών και στην περιοδία Black Fella, White Fella. Είχε γεννηθεί από αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το sorry, βέβαια, που είχαν στην μπλούζα τους. Πάνω στις μπλούζες τους.
0: Σε αυτή την τελετή. Ναι, ναι. Το sorry το είπε, το πρώτο sorry. Η απόφαση ήταν πρώτη απόφαση στη Μάμπο 1992. Το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε αυτό το δόγμα. Αναγνώρισε ότι οι αυτόχθονες είχαν ιδιοκτησία και δικαιώματα. Δεύτερο ήταν το Bring the Home, η έκθεση, επίσημη κρατική έρευνα, αλλά το επίσημο συγγνώμη ήρθε το 2008 από τον τότε πρωθυπουργό Kevin Rudd, που ζήτησε δημόσια και επίσημη συγγνώμη εκ μέρους του κράτους προς τις κλεμμένες γενναίες και τις οικογένειές τους. Και τη γενοκτονία ουσιαστικά, έτσι δεν είναι μόνο κλεμμένες γενναίες.
1: Ουσιαστικά το sorry είχε ως αποδέκτη και την κυβέρνηση και αφορούσε τις Stolen Generations, όπως λέγανε, οι γενιές παιδιών αβορίγινων και κατοίκων των νησιών Τόρες, που επί δεκαετίες απομκρίνονταν βία από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ αρνούνταν να προχωρήσει σε επίσημη εθνική συγγνώμη, και μάλιστα το χαρακτηριστικό εκείνης της μέρας των Ολυμπιακών είναι ότι ήταν σχεδόν σαν αντάρτικο, γιατί όπως αποκάλυψαν μετά οι διοργανωτές δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Η λέξη sorry μπήκε στις στολές λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή, και μετά εμφανίστηκαν τους Midnight Oil, ένα άλλο συγκρότημα, η Yothu Hindi, που ενίσχυσαν το πνεύμα της συμφιλίωσης. Το 8, όπως είπες, ζήτησαν επισήμως από τη Stolen Generations συγγνώμη, και σε μια τελετή που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει στην Αυστραλία, επέλεξαν λοιπόν οι Midnight Oil να τις θυμίσουν ότι για να είσαι αυτό που είσαι πρέπει όταν αναγνωρίζεις αυτά που έχεις κάνει.
0: Ελάθησον.
1: Και όλο αυτό το πράγμα με τις Stolen Generations που είχαν κάνει ήταν κάτι το οποίο δεν το παραδέχονταν, και χρειάστηκαν 8 χρόνια να το παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Το 2008 έγινε αυτό.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Οδωρής Νοβακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τους Midnight Oil, να πούμε για μια άλλη επέτειο η οποία έχει πιο πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1980 όταν συνέβη το ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης στη Ζάκυνθο, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Η ιστορία αυτού του motorship Παναγιώτης ξεκινάει πολύ πιο παλιά, από τη Σκωτία, τότε το έλεγαν Σεν Μπένταν, μετά πέρασε σε ελληνικά χέρια, μετονομάστηκε αργότερα, άλλαξε διάφορα ονόματα. Το 1975 ονομάστηκε Παναγιώτης και λίγο πριν, λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, ο Παναγιώτης είχε εντοπιστεί από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έγινε αυτή η προσάραξη στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Τον κατέληψαν φυσικά το πλοίο οι ναύτες, αλλά συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα. Λένε.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε, ξέρεις, δεν ήταν ναυάγιο, ας πούμε. Υπάρχει ναυάγιο με ανθρώπινες ψυχές.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν θρύλος, ότι δεν μετέφερε τα λαθρέα τσιγάρα. Πάντως λέγεται ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Είχαν μείνει τα τσιγάρα από το πλοίο μέσα.
1: Τα οποία τα στέγνωσαν. Φαντάζομαι, αν έγινε ναυάγιο.
0: Όχι, στα βαθύ προσάραξε, δεν βυθίστηκε.
1: Α, δεν βυθίστηκε καθόλου.
0: Όχι, στα βαθύ.
1: Στα
0: βαθύ προσάραξε.
1: Α, μια χαρά.
0: Λοιπόν, η παραλία αυτή από ο Άγιος Γιώργος που λεγόταν, απέκτησε νέα ταυτότητα, λέγεται ναυάγιο. Και μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εικόνα ενός σκουριασμένου πλοίου που είναι ανάμεσα στους τεράστιους λευκούς γκρεμούς ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, έγινε σύμβολο του ελληνικού τουρισμού. Βέβαια το 18 ένα τμήμα του γκρεμού κατέρευσε τραυματίζοντας 7 ανθρώπους. Το 22 επλήγει από ένα σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που πάλι οδήγησε σε ένα προσωρινό κλείσιμο. Και βέβαια από το 23 και μετά ένα επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ πραγματοποίησε μια αυτοψία και διαπίστωσε ένα εκτεταμένο κατολιστητικό κίνδυνο και έτσι έχει κλείσει αυτή η παραλία. Και για το 26 υπάρχουν οι περιορισμοί. Τα σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίζουν την ακτή, κολύμβηση απαγορεύεται. Μα πρόσφατα μάλιστα κάποιο ζευγάρι παραβίασε την απαγόρευση και πήγε και έκανε ή παντρεύτηκε ή έγινε πρόταση γάμου εκεί στο. Φυσικά του συλλάβανε.
1: Ναυάγησε.
0: Του συλλάβανε.
1: Πώς θα λένε, η πράξη εννοώ, όχι ο γάμος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει υποστεί σημαντική φθορά ο Παναγιώτης, έχει διαβρωθεί το κήτος σε πολύ σημαντικό βαθμό, ελπίζουν οι αρχές ότι η επέκταση παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από την περαιτέρω καταστροφή. Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο για τη μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού για να μεγαλώσουν την παραλία και τα λοιπά και να την φέρουν πιο μέσα στη θάλασσα. Και λέγεται ότι μόλις ξεκινήσει και γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν και εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου, έτσι ώστε να το προσέξουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, μην αρέσει που είναι σκουριασμένο το πλοίο. Για το βάψετε τώρα, το κάνετε τι.
1: Πολλοί όμως έχουν πει, πολλοί επιστήμονες δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, μετά δηλαδή τις κατολιστήσεις, τις παραλίες κτλ., έχουν μιλήσει και για την κατάσταση του σκάφους του ίδιου, γιατί είναι σκουριασμένο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί σιγά-σιγά να σαπίζει, γιατί μπορεί να κουβαλάει επάνω του, να είναι μολυσμένο σε διάφορους.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό θα χάσει βέβαια τη σκουριά και αυτή την. Αυτή την εικόνα που
0: τεχνητή
1: έχει.
0: Τεχνητή σκουριά μπορούν να κάνουν πάρα πολύ άνετα. Ό,τι θες μπορεί να φτιάξουν. Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
1: Το θέμα είναι να είναι ασφαλές. Ναι.
0: Δύο φορές το χρόνο γίνεται, το εξετάζουν ειδικά κλιμάκια. Όταν νιώσουν ότι είναι ασφαλές και τα λοιπά η παραλία, τότε θα ξαναπάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και η πλάκα είναι ότι ο Παναγιώτης απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη με το ναυάγιό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ειρωνία της ιστορίας.
1: Αν κάποιος είναι από τη Ζάκυνθο ή έχει ακούσει την ιστορία ή ξέρει περισσότερα από την ιστορία, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ότι ναι, ο παππούς μου είχε ένα πακέτο τσιγάρα από τον Παναγιώτη. Παραδείγματος
0: χάρη. Θα πουλήσουν στο eBay.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά δηλαδή στο 210-48-00-170-174 ή να μας στείλετε στο ίντερνετ στο skyradio.com. Εκεί που λέει πες την απόψή σου ή στο Viber 698-123-1003 αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω για το ναυάγιο του Παναγιώτη εκεί, στο γνωστό ναυάγιο της Ζακύνθου.
0: Αν επειδή λέμε ότι είναι θρύλος και ότι μπορεί και να μην έγινε έτσι με τα τσιγάρα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ιστορία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Κάποια άλλη ιστορία που την λένε στο νησί και δεχόμαστε να μην την έχουμε μάθει εμείς.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι.
0: Το σενάριο που υπάρχει τώρα είναι τσιγάρα. Μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από την ιταλική μαφία. Το κάναμε. Πρέπει να γίνει ένα έργο, ρε παιδί μου.
1: Θα γίνει.
0: Έπρεπε κάποιος να κάνει μια ταινία τώρα γι' αυτό.
1: Θα γίνει.
0: Απορώ.
1: Ο Νόλαν έφυγε.
0: και έχουμε και εδώ Έλληνες. Τόσου Έλληνες έχουμε.
1: Έφυγε ο Όλαν.
0: Το κάνει ο Λάνθιμο, παιδί μου, να το δώσει και λίγο μυστήριο με τη Ζάκη.
1: Ο Λάνθιμο θα
0: έρθει. Γιατί να μην το κάνει.
1: Έχει έτοιμο σκηνικό το ναυάγιο, δηλαδή.
0: Θέλεις.
1: Είναι λανθιμικό έτσι κι αλλιώ το ναυάγιο.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει.

0: 91,6.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο, Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο fernideco.gr.

0: το τσίπησε καμία σειρά αυτό.
1: Ναι, όπως
0: το Stranger Things. Κάποια άλλη σειρά όμως. Εντάξει, το Stranger Things τελείωσε το Stranger Things. Οπότε κάποια άλλη σειρά που υπάρχει τώρα να το παίξει και αυτό.
1: Νομίζω από τον ίδιο δίσκο είναι αυτό και το.
0: Ναι, τα πάρει όλα.
1: Και το Wuthering Heights και αυτό που τσίπησε το Stranger Things. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 6. Γεια σας εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε σε έναν διπλανό σταθμό, φίλε Μάριε, που ζητάς. Ναι, εμείς πάντως σε αυτό το δίδυμο είμαστε. Καλησπέρα και από τη Ρώμη, στέλνει ένας φίλος μας. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε και πέσαμε μαζί με την έναρξη των σχολείων και εκείνο το μαθητή, ο οποίος μπήκε με ένα καφέ στην τάξη, όχι ακριβώς στην τάξη, στο σχολείο, την πρώτη μέρα του σχολείου, του αγιασμού, εκείνη την ημέρα που πέρανε τα βιβλία και ο διευθυντής αντέδρασε, πώς πας με τον καφέ μέσα, τον έβγαλε έξω, του είπε ότι δεν επιτρέπεται και πήρε και τηλέφωνο και τη μητέρα του και λέει δεν είναι εικόνα αυτή για ένα μαθητή να μπαίνει με τον καφέ, οπότε ξεκίνησε και ένα debate κατά πόσο ο καφές επιτρέπεται ή όχι από τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο θέλουμε να ξεκινήσουμε debate.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και αν δεν επιτρέπεται, τα είπαμε αυτά. Τι γίνεται όμως άμα μπει κάποιος σε ένα interview για δουλειά με τον καφέ στο χέρι? Αυτό μετράει ή δεν μετράει? Μετράει θετικά ή μετράει αρνητικά? Ή μετράει εντελώς αδιάφορα? Και εκεί υπάρχει το ίδιο debate. Αφορμή φυσικά ήταν πάλι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με έναν που πήγε με καφέ να δώσει μια συνέντευξη για. Τι, να πάρει μια δουλειά.
0: Δηλαδή, τι καφέ πήγε? Άλλο να πας με φραπέ, άλλο με φρέντο εσπρέσο και άλλο να πας με ένα ζεστό καφέ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται? Από το καλαμάκι.
1: Από το καλαμάκι
0: φαίνεται, βέβαια.
1: Από το καλαμάκι είναι ένα ζεστό κρύο.
0: Νομίζω το καλαμάκι χτυπάει πιο πολύ.
1: Ναι. Η Gen Z λοιπόν δείχνει σύμφωνα με τις απαντήσεις ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κανόνες, τα τυπικά, τα άγραφα, τα άτυπα, ότι με ένα καφέ θα με κακοχαρακτηρίσει. Εγώ πάω εκεί.
0: Με επίσημη ανακοίνωση Gen Z.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει δείξει με τις κινήσεις τόσα χρόνια ότι εγώ θα πάω, θα δείξω το βιογραφικό μου, θα πω την εμπειρία μου και αν του αρέσει η δουλειά που κάνω και οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου θα με πάρει. Τώρα θα κρατάω καφέ.
0: Θα βγάλω το ταπεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Οι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ναι, μια εικόνα, ναι, μπορεί να μην είναι βασικό, αλλά είναι μια εικόνα η οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χαρακτηρίζουν. Λέει λοιπόν αυτή η πλευρά ότι πώς θα σου φαινόταν λοιπόν να μπει κάποιος σε μια συνέντευξη και αντί για καφέ να κρατάει ένα πιάτο με φτερούγες από κοτόπουλο, με φαγητό να τρώει. Εντάξει, το φαγητό είναι ένα άλλο,
0: είναι ότι
1: ένα άλλο στάδιο.
0: Αυτός που αποφασίζει είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη και παίρνει τον εργαζόμενο. Δηλαδή, σε αυτόν του φανεί λίγο περίεργο το να μπαίνει όλος με καφέ, δεν θα τον προσλάβει, οπότε.
1: Με αυτόν σχολιάζουμε, ναι. Αυτός που θα μείνει στον καφέ.
0: Αν το σχολιάζουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ μπεις με ένα καφέ με το καλαμάκι σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι πιθανότητα έχεις να χάσεις τη δουλειά επειδή μπαίνεις με καφέ με καλαμάκι?
1: Αυτό, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το
1: και η συζήτηση πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πάει πολλά βήματα παραπέρα, όπως παραδείγματος χάρη το ντύσιμο που θα μπεις μέσα. Αν μπεις δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία για στέλεχος και μπεις με ένα κουστούμι κτλ. Αλλά το CV σου είναι ντεμή, αν θα το κοιτάξουν, αν θα πιάσει το ρούχο ή το CV και ο άλλος που θα μπει με πολύ καλό CV, με πάρα πολύ καλό CV, αλλά θα μπει casual ντυμένος, ας πούμε με ένα τζιν παντελόνι και λίγο πιο ελεύθερος. Χήμα που θα έλεγε ο πρώτος εργοδότης που κοιτάει τα ρούχα.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις για δουλειά παίζει πολύ ρόλο η πρώτη εντύπωση, γιατί η συνέντευξη δεν είναι καφές ή με φίλους, είναι μια συνάντηση που για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μισή ώρα προσπαθεί να δείξει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου με διάφορου τρόπου και ανάλογα, ας πούμε, με τη δουλειά στην οποία πα να προσληφθεί. Αλλιώ είναι, ας πούμε, να πα.
1: Αν αλλάξει μετά η εικόνα σου, τι
0: αλλιώς είναι να πα να προσληφθεί σε μια τράπεζα, αλλιώ είναι να πα να προσληφθεί σε μια εταιρεία τεχνολογία, αλλιώ είναι να πα να προσληφθεί, ας πούμε, σε ένα σχολείο ω δάσκαλο. Έχει διαφορετικέ διαβαθμίσει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τραπέζι πού θα πα. Μπορεί να πα σε μια δουλειά, ας πούμε, στην Google για παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στην Google, στις συνεντεύξεις που γίνονται, πόσο χαλαρά μπορεί να νιώσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος, αλλά είναι βασικό το τι εντύπωση παίρνει αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, αν πρέπει ή όχι να χάσεις τη δουλειά επειδή έπινες καφέ, είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Άμα δεν του κάνει καλή εντύπωση και τη χάσεις τελικά τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ότι έχεις χάσει τη δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: αυτό λέμε.
1: Η απορία είναι αυτή. Γιατί να βασίζεται σε μια πρώτη εντύπωση, εννοούμε ενός καφέ. Δεν λέμε τώρα να μπει μέσα και να αρχίσει να βρίζει. Εννοούμε με την εντύπωση ενό καφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο light. Να μπει μέσα και να είσαι.
0: Μα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Ξυπόλυτος, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν κανόνες του πώ κάποιο. Γιατί εξαρτάται από τη δουλειά του. Όπω έλεγα και προηγουμένω, εξαρτάται από τη δουλειά στην οποία πα να προσληφθεί. Τώρα, αν αυτό ο οποίο κάνει τι συνεντεύξει, ένα στριμμένο τύπο, ο οποίο θέλει να είσαι, α πούμε, κακό για αυτόν. Αλλά κακό και για εσένα που θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση.
1: Το πάνω χέρι.
0: Την κυρίαρχη θέση.
1: Το χέρι, το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πήγε η παρά 4 η ώρα. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείο ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγωνοούνταν από χθες το βράδυ. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φινίκια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού από όχημα λόγω υπερχείλισης ποταμού. 70 από τα 100 χωριά του Μηλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρατήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, καθώς όπως επισημαίνει, οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια στην περιοχή. Είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια, παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του Πασόκ για τη μείωση του στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν αναβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του Πασόκ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κίεβου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο έχουν δικαίωμα έφεση στην απόφαση. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.

Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους. Χαμόγελο, αισιοδοξία και όπως έγραψα σήμερα το πρωί στο Facebook, λίγο περισσότερη καλοσύνη, όλα εδώ θα μείνουν. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και είστε στον νούμερο 1 περιφερειακό σταθμό της Βορειοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Sky 100,3, μέλος του Energy Media Group και βεβαίως μέσα από το group στο σελίδα μας Prisma Radio, Previous of Day και Λευκάδα Today. Μπορείτε να ενημερώνεστε όπως κάνετε αδιάλειπτα από το 2012. Εντάξει, τα site μας τα βγάλαμε ένα χρόνο με δύο αργότερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, info, παπάκι, Prisma Radio και βεβαίως Λευκάδα Today, prevsatoday.gr. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα αναγκάζομαι να γινόμαστε αυτοαναφορικοί μέσα από αυτή την εκπομπή και δεν το θέλω, πιστέψτε με, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σημαντικά. Όμως, σε μια μικρή κοινωνία όπου πολλές φορές αναγκάζεσαι να εξηγείς το αυτονόητο, πρέπει να βάζω κάποια πράγματα στη θέση τους, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να υπερασπιστώ την επαγγελματική υπόσταση τη δική μου, του συνεταίρου μου και ενός Energy Media Group που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στα μηδιακά δρόμενα της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Με πάρα πολλές δυσκολίες, το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται και δουλεύουν πραγματικά στα μίντια και δεν δουλεύουν ευκαιριακά και παρασιτικά, γνωρίζουν πόσο

0: δύσκολο είναι να συντηρείς ραδιοφωνικούς σταθμούς, να πληρώνεις εργαζόμενους, να πληρώνεις δικαιώματα, να πληρώνεις εργοδοτικές εισφορές, να πληρώνεις γραφεία, να πληρώνεις ρεύματα, να συνεισφέρεις και εσύ όσο μπορείς με τους φόρους σου στην τοπική οικονομία. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εξάλλου, αυτές είναι και οι προϋποθέσεις, γιατί επιτέλους το κράτος κάποια στιγμή τι είπε και πάρα πολύ σωστά έπραξε, είπε ότι δεν μπορεί όλοι να είστε το ίδιο, με την έννοια το ότι ο καθένας μπορεί αύριο να φτιάξει μια ιστοσελίδα, ένα blog και να το παίζει δημοσιογράφος, να βάζει και μια φωτογραφική μηχανή και να το παίζει δημοσιογράφος και τιμητή στον πάντων. Και τι είπε λοιπόν το Υπουργείο Τύπου, ότι πιστοποίηση θα παίρνουν κάποιες ιστοσελίδες που πληρούν κάποιες προδιαγραφές, πρέπει να έχουν δημοσιογράφους, να έχουν προσλήψεις, να έχουν ένα προσωπικό για να μπορούν να είναι αναγνωρισμένες από το κράτος. Και τι σημαίνει αυτό? Για να μπορούμε εμείς να παίρνουμε κρατική διαφήμιση, θα πρέπει να έχουμε φορολογική ενημερότητα, να σημαίνει να μην χρωστάμε, να μην έχουμε οφειλές, να μην χρωστάμε τίποτα και να μπορούμε να πάρουμε κρατική διαφήμιση. Τα υπόλοιπα site τα οποία δεν έχουν αυτή την πιστοποίηση δεν μπορούν να πάρουν διαφήμιση και δεν μπορούν να αιτηθούν διαφημιστικών πακέτων από το κράτος, από φορείς, από επιμελητήρια κτλ. Το βάζω αυτό σε εισαγωγή για να δώσω μία απάντηση σε όλα αυτά τα οποία σήμερα διαβάζουμε εδώ, και βεβαίως έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λευκάδας να ζητήσει μέσα από το Energy Media Group προβολή των δράσεων του Επιμελητηρίου. Λοιπόν, υπήρξε μια ανακοίνωση από την παράταξη νέου επιμελητήριου του κύριου Πεντεσπίτη, και ο κύριος Πεντεσπίτης καλά κάνει τη δουλειά του, κάνει αντιπολίτευση, κάνει, θέλει να κάνει αντιπολίτευση, την οποία όμως υιοθέτησαν κάποιοι εκλεκτοί συνάδελφοι και ανέβασαν βεβαίως δημοσιογραφικά, πάντα καλύπτοντας το θέμα, την είδηση αυτή. Αλλά υπάρχει και ένα πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, διότι αυτό το οποίο ξεπερνά τη δική μου λογική στον μικρό μας τόπο και σας κοιτάζω στα μάτια, είναι το θράσος που μπορεί να έχουν κάποιοι, όχι μόνο να σηκώνουν τηλέφωνο και να ζητούν εξηγήσεις για ποιο λόγο επιλέγεις ένα μέσο να διαφημιστείς, όχι μόνο να διαβάλουν την επαγγελματική υπόσταση κάποιου. Διότι πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που μπορεί στο δρόμο να με χαιρετάνε και να μου το παίζουν φίλοι και γνωστοί, ότι γνωρίζω τα πάντα. Επίσης, γνωρίζω και παρασκηνιακά τι μπορεί να λένε και για το πρόσωπό μου και για τη δράση μου. Γνωρίζω ότι πιάνουν φορείς, ότι πιάνουν αστυνομία, ότι πιάνουν λιμενικά, ότι πιάνουν δήμους, ότι πιάνουν περιφέρειες και απαιτούν να υπάρχει δημοσιογραφικό εμπάργκο δικό μας για να το παίζουν οι ίδιοι νταβατζίδες της ενημέρωσης. Απλά πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τη δική μας προσπάθεια να λειτουργούμε με κανόνες διαφάνειας και να μην πουλάμε νταβατζιλίκι στην τοπική κοινωνία, θα μας βρουν απέναντι και να ξέρουν πλέον ότι η περίοδος χάριτος και ευγένειας δικής μου έχει εκλείψει. Άνθρωποι λοιπόν εμένα που κάποτε με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι είμαι υπαίτιος για προσωπικότητες της Λευκάδας που έβγαζα στο ραδιόφωνο και τους χαρακτήριζαν όπως τους χαρακτήριζαν και με θεωρούσαν υπαίτιο που έβγαζα προέδρου συλλόγων και επιμελητηρίων και τους έχω κάνει μάγκες μέσα από το βήμα του σταθμού, έχουν το θράσος να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε όχι, είναι το δικαίωμά σου να παραπονεθείς και να πεις γιατί σε μένα δεν δίνεις ένα πακέτο διαφημιστικό συγκεκριμένο, απλά να λένε ποιος ακούει την εκπομπή του Παναγιώτη Κουνιάκη, μόνο ο Μάκης ο Μελάς και δύο περιφερειακοί, σοβαρά? Και γιατί τότε εσείς βγαίνατε τόσα χρόνια στην εκπομπή αυτή? Και για ποιο λόγο βγαίνουν όλοι και μιλάνε σε αυτόν εδώ το σταθμό? Γιατί δεν υπάρχει άλλος? Και αν δεν υπάρχει άλλος λοιπόν, για ποιο λόγο ζητάτε να πιστοποιήσουμε την μέτρηση του σταθμού, να πιστοποιήσουμε μέτρηση με ποιον άλλον σταθμό στη Λευκάδα να ανταγωνιστούμε? Με τον δικό μας τον ρυθμό 101,9 που είναι μουσικό ραδιόφωνο? Με το στούντιο, με το Λευκάτα 90,5 που είναι μουσικό ραδιόφωνο? Α! Γιατί με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Καρδιάς? Ρωτήσατε για παράδειγμα αν το Δημοτικό Ραδιόφωνο Καρδιάς έχει το νομικό πρόσωπο π.χ. να βάζει διαφημίσεις? Και επίσης, ποιος θα τα τρέξει όλα αυτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Καρδιάς? Δηλαδή, ξαφνικά όλοι όταν είναι το επιμελητήριο να διαφημιστεί κάπου και να δώσει ένα πακέτο προβολής δικών του δράσεων και θα εξηγήσω γιατί μπήκε σε μια παγίδα τώρα και ο κύριος Πεντεσπίτης που δεν τον συμβουλεύουν σωστά. Του το έχω πει και προσωπικά ότι έχει λάθος επικοινωνιολόγους, γιατί και αυτός έχει τις φιλίες του και αυτός είναι αρεστός, διότι έχω την εντύπωση πως αν γινόταν η πρόταση του επιμελητηρίου σε μια άλλη ιστοσελίδα που ο ίδιος συμπαθεί ιδιαίτερα, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Όμως κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ, σε αυτό το σταθμό, είμαστε από το 2012 διάλειπτα και δεν θυμόμαστε την ύπαρξή μας 5 μήνες πριν τις εκλογές για να βγούμε στην αγορά για να μαζεύουμε πακετάκια. Ούτε είμαστε εδώ λίγο πριν τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές για να το παίζουμε μάγκες. Και αν δεν μας άκουγε κανείς, και αν δεν μας έδινε σημασία κανείς, δεν θα παίρνατε τότε κάποτε τηλέφωνο ανθρώπους που βγαίναν στην εκπομπή μας να βγαίνουν συγκεκριμένη ώρα να μιλάνε για να μπορείτε να γράφετε και να γεμίζετε τις παραπολιτικές σας στήλες. Δεν θα παίρνατε συνεργάτες που μπορεί να νομίζετε ότι συνεργαζόμαστε και να τους πιέζετε να σταματήσουν τη συνεργασία τους μαζί μας. Έτσι δεν είναι? Όποτε σας βολεύει, το σταθμό τον ακούνε. Όποτε σας βολεύει, δεν τον ακούνε. Πιστέψτε μας, μας ακούνε πάρα πολύ και αυτό πιστοποιείται όχι μόνο από την διάδραση, αλλά με το τι συζητάει η τοπική κοινωνία από το προϊόν το δημοσιογραφικό το οποίο παράγει ο σταθμός αυτός και αυτό το site. Από όλες τις προσωπικότητες που βγαίνουν και μας τιμούν, όχι μόνο από τη τοπική της Λευκάδας, από όλο το φάσμα της πολιτικής, διότι μέσα από όλες τις εκπομπές μας μιλάμε με πολιτικούς επιστήμονες, μιλάμε με ανθρώπους που κάτι έχουν να δώσουν στην τοπική κοινωνία. Ενώ κάποιοι άλλοι δημιουργούν ένα site για να δημιουργούν τις προσωπικές τους σχέσεις. Θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω πως υπάρχει προνομιακή μεταχείριση. Μέσα σε όλο αυτό το κολπάκι μπορεί να είναι και η αστυνομία και η πυροσβεστική και το λιμενικό. Δείχνω και κάνω ανοχή μέχρι ένα σημείο, γιατί όλοι κάποια στιγμή θα βγουν στη σέντρα. Διότι αν νομίζουν κάποιοι ότι το εμπόριο ελπίδας και πόνου, το να ανεβάσω εγώ πρώτος στην ιστοσελίδα μου π.χ. τη φωτιά ή την αυτοκτονία, είναι αποτέλεσμα σοβαρής δημοσιογραφίας, δεν με ενδιαφέρει αυτή η αναγνωσιμότητα, φίλοι και φίλες. Δεν με ενδιαφέρει το Λευκάδα Today να είναι πρώτο επειδή κάποιος αυτοκτόνησε και το ανέβασα εγώ πρώτος γιατί είχα κολλητό μου τον πυροσβέστη και μου έστειλε τη φωτογραφία. Ούτε για παράδειγμα αν έχω μπάρμπα στο νοσοκομείο να μου το πει πρώτος. Αυτή η δημοσιογραφία της νεκρολογίας εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική ανάλυση που κάνουμε, τα αποσπάσματα του Δημοτικού Συμβουλίου που κανείς άλλος δεν ανεβάζει, που δεν δείχνει κανείς άλλος στον κόσμο τι συζητάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όταν εμείς βγάζουμε τα μάτια μας και δουλεύουμε από τις 4 η ώρα το πρωί για να τα διαβάζετε όλα αυτά, κάποιοι παραγοντίζουν και πίνουν τα καφεδάκια τους και πουλάνε τζάμπα μαγιά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσος να με κοιτάνε στα μάτια και να μου πουλάνε φιλία. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν που κάποτε περίμεναν τον Δήμαρχο Λευκάδας να βγει από το δικαστήριο για να πάρουν πρώτοι το φωτογραφικό instantané και να το ανεβάσουν. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έπαιρναν στην ΕΣΥΑ για να πιέσουν την ΕΣΥΑ να μην βγάλει ανακοίνωση στήριξής μου. Αυτοί είναι οι υποκριτές και οι φαρισαίοι που συνομιλείτε και που πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί μπροστά σας να σας λένε άλλα, από πίσω σας λένε άλλα όμως. Για μένα δεν συμβαίνει αυτό, γιατί εγώ κυκλοφορώ στην πόλη της Λευκάδας με κούτελο καθαρό και με τις αρχές και τις αξίες που κληρονόμησα από τους γονείς μου, από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Και σας κοιτάζω στα μάτια και δουλεύω σκληρά γι' αυτό όσο κρατήσει. Και ακόμα κι αν κλείσει, που μπορεί να κλείσει, θα είμαι με το κεφάλι όρθιο και θα είμαι περήφανος για αυτό που έχω καταφέρει. Εσείς τι θα είστε, πάντα κρυμμένοι στο παρασκήνιο για να εξυπηρετείτε την προσωπική σας ατζέντα? Πού προσφέρετε λοιπόν στο κοινωνικό σύνολο και στην προσφορά της κοινωνίας? Πίσω από οποιοδήποτε δημοσίευσή σας είναι η προσωπική σας ατζέντα και πηγαίνετε και πλησιάζετε πάντα τα κέντρα εξουσίας για να πουλήσετε τα βατζιλίκη και σας χαλάσαμε τη σούπα, γιατί εδώ αυτός ο σταθμός φιλοξενεί τους πάντες, άρα κάποιοι δεν μπορούν να πουλήσουν τα βατζιλίκη. Το τα βατζιλίκη λοιπόν στη Λευκάδα, όσο υπάρχω εγώ ως δημοσιογράφος και το Energy Media Group, τέλος, θα μιλάνε όλοι σε αυτό το βήμα. Άρα λοιπόν, ο κύριος Πεντεσπίτης στην ανακοίνωση που έγραψε και γράφει «Με το πρόσχημα της στήριξης του επιχειρήν στείνεται με τα χρήματα των μελών ένας μόνιμος ραδιοφωνικός μηχανισμός για την προσωπική και πολιτική προβολή του ενός». Κύριε Πεντεσπίτη, κάνετε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Διότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Διότι αν σας είχε ενημερώσει σωστά ή αν θέλατε να ενημερωθείτε, η προβολή που ζήτησε το επιμελητήριο Λευκάδας ήταν, όπως έχει υπάρξει, οι ενημερωμένοι συνάδελφοι θα πρέπει να το γνωρίζουν, επιμελητηριακά νέα είχε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το επιμελητήριο Αθηνών ο Galaxy 92, αν θυμάστε, που έπαιζε ένα ένθετο, όσοι παρακολουθείτε τα μουσικά δρόμενα, που έλεγε τα ένθετα του Επιμελητηρίου Αθηνών. Οπότε λοιπόν, το Επιμελητήριο εδώ και πάρα πολλούς μήνες μας προσέγγισε και ζήτησε μια εξωστρέφεια των δράσεών του. Και αυτό το μισάωρο, το οποίο θα έπαιζε στην ώρα της εκπομπής μου και άλλη μια φορά επανάληψη στο Σαββατοκύριακο, θα είχε ξεχωριστό φίλερ, ξεχωριστό σήμα αρχής και η ατζέντα θα ήταν μόνο για θέματα και δράσεις του Επιμελητηρίου. Οι πολιτικές συζητήσεις και η προβολή θα είναι σε έναν άλλο κύκλο συζήτησης που θα έκανε ο κύριος Καδαρές σε εμάς, όπως μπορεί και ο κύριος Πεντεσπίτης να βγει και να μιλήσει. Πρόσκληση έχει στο σταθμό. Οπότε λοιπόν, μη φοβάται ότι είναι αποκλεισμένος. Το τηλέφωνό του να πάρει, τον έχουμε πάρει, μιλάγαμε και πρόσφατα και του είπαμε να βγει και να πει ό,τι θέλει. Ακόμα και να κάνει αντιπολίτευση και στον κύριο Σκεδαρέση. Του το στέρισε κανείς αυτό? Δηλαδή, νιώθει φημωμένος ο κύριος Πεντεσπίτης για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχει πρόσβαση στον Prisma 91,6 να μιλήσει? Βγείτε τη Δευτέρα να σας δώσω 2 ώρες εκπομπή, να τα πείτε όλα. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν, το να μπαίνετε μπροστά για να ικανοποιήσετε αυτό το οποίο πάει να επιχειρηθεί και να χτυπήσετε ένα media group, αν νιώθετε περήφανοι, νιώθετε περήφανοι, μπράβο σας. Αν χαίρεστε με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, τι να σας πω, είστε άξιοι. Άξιοι. Και να το κρίνει ο κόσμος που μεθαύριο θα βγείτε να ζητήσετε την ψήφο για το καλό του νησιού. Θα είμαστε όμως εδώ εμείς να σας κρίνουμε. Και θα σας κρίνουμε όπως κρίνουμε άπαντες αυστηρά. Το κλείνω και θα διαβάσω την απάντηση του Energy Media Group σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών και την αναπαραγωγή ανακοίνωσης παράταξης του Επιμελητηρίου Λευκάδα σχετικά με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου με μέσα της Energy Media Group, θεωρούμε απαραίτητο να τοποθετηθούμε δημόσια και ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να εμπλακούμε στην εσωτερική αντιπαράθεση των παρατάξεων του Επιμελητηρίου, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε αποφάσεις και αρμοδιότητες των θεσμικών του οργάνων. Όταν όμως μέσα από αυτή την αντιπαράθεση δημιουργούνται εντυπώσεις για την επιλογή των μέσων μας, την επαγγελματική τους υπόσταση ή τους λόγους για τους οποίους μπορούν να αναλάβουν μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης και προβολής, τότε οφείλουμε να απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε με στοιχεία. Το lefkadatoday.gr είναι πιστοποιημένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου. Το lefkadatoday.gr, ιδιοκτησία της Energy Media Group ΙΚΕ, είναι εγγεγραμμένο και πιστοποιημένο στο επίσημο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με αριθμό MI-ETA-TAF-24-2066. Κατά τον χρόνο που διαμορφώθηκε συγκεκριμένη συνεργασία σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου που είχαμε στην διάθεσή μας, το lefkadatoday.gr ήταν το μοναδικό τοπικό ενημερωτικό site της Λευκάδας που διέθετε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Τις τελευταίες ημέρες, στον σχετικό κατάλογο, έχει προσθεθεί ακόμα και ένα τοπικό ηλεκτρονικό μέσο, το ehmilefkadas.gr. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία και καλό θα ήταν να λαμβάνετε υπόψη πριν δημιουργούνται εντυπώσεις για το τι, για το γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Η πιστοποίηση στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου δεν είναι τίτλος που απονέμει στον εαυτό του ένα μέσο ενημέρωσης. Είναι επίσημη πιστοποίηση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και συνοδεύεται από μοναδικό αριθμό Μητρώου. Ακόμα σημαντικότερο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες και για την επιπληρωμή προβολή φορέων του δημοσίου και της γενικής κυβέρνησης μέσω ηλεκτρονικού τύπου και προβλέπει την επιλογή πιστοποιημένων μέσων από το Μητρό. Επομένως, όταν τίθεται δημοσίως το ερώτημα γιατί δεν ζητήθηκε προσφορά και από άλλα site, πριν εξαχθούν συμπεράσματα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα που προηγείται. Ποια ηλεκτρονικά μέσα πληρούν κατά τον συγκεκριμένο χρόνο τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις? Η απάντηση δίνεται από το επίσημο Μητρό. Πάμε στον Prisma 91,6 που δεν εμφανίστηκε σήμερα στη Λευκάδα. Ανάλογη είναι η πραγματικότητα και για το ραδιοφωνικό σκέλος. Ο Prisma 91,6 δεν ανακάλυψε τη Λευκάδα με αφορμή μια συνεργασία με το Επιμελητήριο. Εδώ και χρόνια ασχολείται δημοσιογραφικά και συστηματικά με τα θέματα της Λευκάδας. Φιλοξενεί ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, των συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας και εντάσσει τη Λευκάδα στην καθημερινή ενημερωτική του ατζέντα. Είναι το μοναδικό ενημερωτικό ραδιόφωνο της ευρύτερης περιοχής που ασχολείται σε σταθερή και καθημερινή βάση με την επικαιρότητα και τη Λευκάδα από το 2012. Και αυτό δεν δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μιας σύμβασης, είναι η καθημερινή δημοσιογραφική λειτουργία του σταθμού. Δεν πρόκειται απλώς για αγορά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Υπάρχει μια ουσιαστική ανακρίβεια. Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι για μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή παρουσία σε ραδιόφωνο διαδίκτυο που περιλαμβάνει ενημερωτικές παρεμβάσεις και συνεντεύξεις, καθημερινές ραδιοφωνικές μεταδόσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, διαδικτυακή προβολή, μπάνερ, δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων και μεταφορά του ραδιοφωνικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Υπουργείο. Και η θεματολογία δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Προέδρου. Αφορά την αγορά της Λευκάδας, τον τουρισμό, την εστίαση, το εμπόριο, τα προβλήματα των επαγγελματιών, την νομοθεσία, τις επιδοτήσεις, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα. Επομένως, ο χαρακτηρισμός μιας ολόκληρης επικοινωνιακής καμπάνιας ως μηχανισμού προσωπικής προβολής αποτελεί θέση εκείνων που τη διατυπώνουν. Δεν αποτελεί περιγραφή του αντικείμενου της συνεργασίας. Υπάρχει όμως και κάτι που ίσως ενοχλεί ακόμα περισσότερα από όσο θα έπρεπε. Η Energy Media Group δεν είναι ένα μεμονωμένο site, ούτε ένας σταθμός που απλώς μεταδίδει διαφημιστικά μηνύματα. Είναι ένας ολοκληρωμένος περιφερειακός δημοσιογραφικός οργανισμός με ραδιοφωνικά και διαδικτυακά μέσα, καθημερινές ενημερωτικές εκπομπές, δημοσιογραφική παραγωγή, συνεντεύξεις, ειδησογραφική κάλυψη και δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης διαφορετικών μέσων για μια ενιαία καμπάνια. Αυτό ακριβώς προσφέρει και συγκεκριμένη περίπτωση. Ραδιόφωνο, ενημέρωση, διαφήμιση και ηλεκτρονικό τύπο μέσα από ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα πραγματικό μετρήσιμο επαγγελματικό πλεονέκτημα. Κάθε παράταξη έχει ασφαλώς το δικαίωμα να ασκεί όποια πολιτική ή διοικητική θεωρεί κριτική σωστή στη διοίκηση του επιμελητηρίου. Κάθε μέσο ενημέρωση επίσης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει αυτή την κριτική. Όταν όμως η συζήτηση μεταφέρεται στην επιλογή συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης και αφήνονται σκιές γιατί αυτά επιλέχθηκαν, υπάρχει και άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Θα ήταν μάλιστα χρήσιμο όσοι σήμερα εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων ενημέρωσης να ενημερώσουν πρώτα τους αναγνώστες τους για τις θεσμικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιπληρωμή προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου και στη συνέχεια να εξηγήσουν ποια μέσα πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις κατά τον κρίσιμο χρόνο. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πράγματι υγιής όταν διεξάγεται με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες προϋποθέσεις για όλους. Το ποιος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις δεν το αποφασίζει ούτε το Λευκάδα Today, ούτε κανένα άλλο τοπικό μέσο, αλλά το αρμόδιο μητρό της ελληνικής πολιτείας. Το Energy Media Group δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα πόλεμο τοπικών μέσων ενημέρωσης, δεν πρόκειται όμως και να αφήσει αναπάντητες αιχμές που επιχειρούν να εμφανίσουν ως αδικαιολόγητη μια επαγγελματική επιλογή, παραλείποντας κρίσιμα στοιχεία για τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη δημοσιογραφική παρουσία και τις πραγματικές δυνατότητες των μέσων που επιλέχθηκαν. Σεβόμαστε τον ανταγωνισμό, σεβόμαστε την κριτική, απαιτούμε όμως τον ίδιο σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα. Και αυτά ευτυχώς είναι δημόσια και ελέγξιμα. Μιχάλης Μίχος, Παναγιώτης Κουνιάκης. Κλείνοντας, θέλω να πω, ας μπουν λίγο αυτοί που ανησυχούν να κάνουν μια αναζήτηση επιμελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρης Κιαδαρέσης, να δουν από όλα τα site της Λευκάδας πόσες φορές έχει βγει ο πρόεδρος εδώ να μιλήσει και για τις δράσεις, για το επιμελητήριο. Εγώ έχω παρουσιάσει αμυστή εγώ πολλές φορές στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας που το μετέδιδαν και οι σταθμοί του Energy Media Group. Άρα λοιπόν έχω αποδείξει ότι είμαι ένας δημοσιογράφος που δεν με ενδιαφέρει μόνο το κέρδος, αλλά και η συνεισφορά μου στην τοπική κοινωνία. Και το κλείνω εδώ γιατί τεινάξαμε στον αέρα όλη την εκπομπή. Θα απαντάω όμως στις προκλήσεις και να ξέρετε ότι τα μαθαίνω όλα. Απλά εκπλήσωμαι με το θράσος κάποιων που πραγματικά πίσω από την πλάτη μας μαστάβουν και πιστεύουν αφελώς ότι δεν θα τα μάθουμε. Όταν γνωρίζουν ότι είναι μικρή κοινωνία. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσος να μας χαιρετάν και να μας το παίζουν φίλοι μπροστά. Ας τους κρίνει η κοινωνία που είμαι σίγουρος ότι τους έχει κρίνει και τους έχει κατατάξει εκεί που τους αξίζει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Παπακώστα που θα τον καθυστερήσουμε. Να επικοινωνήσουμε λίγο το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε για επώνυμες επιλογές. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίς Ιταλιάνι, Διμποστόνιανς και Νιου Ζήλαντ. Επιλεγμένες προτάσεις και για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023500, μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Vagenas Home Line. Ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι οι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Στράτους έχει 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα οργανίσουμε λίγο το χρόνο του κ. Παπακώστα, θα βγούμε σε 5 λεπτά. Θα έχουμε το χρόνο όμως να κάνουμε μια συζήτηση χρήσιμη και παραγωγική.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Πάμε γρήγορα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παπακώστα για να ξεκινήσουμε εδώ την εβδομαδιαία μας στήλη και συνεργασία. Και να του ζητήσω και συγγνώμη γιατί πάντα το καθυστερούμε. Θα ροκανίσω βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το δελτίο ειδήσεων των 7 για να μπορέσουμε έτσι λίγο να έχουμε χρόνο. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όπου έχουμε εκλεκτεί καλεσμένοι. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της απογευματινής μας εδώ ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση πως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παπακώστας για το εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι και ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε, είναι λίγο το πρώτο μέρος του σχολιαστικού που φλιαρώ γιατί είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε κατευθείαν στην συζήτησή μας. Πάμε λίγο να ακτινογραφήσουμε την επικαιρότητα σήμερα. Πρώτη είδηση της ημέρας είναι η επέτειος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλουμε ένα σχόλιο γι' αυτό και βεβαίως διάβαζα σήμερα και ένα άρθρο ότι η Τουρκία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, απλά να το χωρέσουμε και αυτό. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο αγώνας των Κυπριών απασχόλησε την παγκόσμια κοινότητα για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι ήδη από το 1931 έγινε προσπάθεια όταν ακόμη βρίσκονταν υπό αγγλική κυριαρχία να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αυτονομίας ή τέλος πάντων μιας ένωσης με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό όμως τράβηξε χωρίς ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα μέχρι τον Απρίλιο του 1954, όταν για πρώτη φορά η κυβέρνηση Παπάγου είχε κάνει την πρώτη προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας την αυτοδιοίκηση της Κύπρου. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είχε δημιουργήσει τότε. Όταν δηλαδή η Αγγλία αντέδρασε έντονα και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αναμειγνύεται στις υποθέσεις της. Ναι. Διότι θεωρεί την Κύπρο υπόθεση δική της. Διότι βρίσκεται στο πλαίσιο της... της ιδιοκτησίας, ας μου επιτραπεί να πω η έκφραση αυτή. Πάντως εκείνο που είναι γεγονός ότι από την 1η Απριλίου του 1955 οι Κύπροι προχώρησαν σε ουσιαστικές ενέργειες αντιδραστικές με αποτέλεσμα να θεωρείται η πρώτη εκδήλωση της επανάστασης της Κύπρου με την ΕΟΚΑ. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε τι αποτελέσματα είχε. Έχουμε εκτελέσεις Κυπρίων αγωνιστών, διαδηλώσεις στην Αθήνα και μάλιστα ένα γεγονός που ήταν πάρα πολύ σημαντικό τότε και τα αναφέρω με απόλυτη συντομία είναι ότι στις 8 Μαρτίου του 1956 ο Μακάριος εξορίστηκε στις Σεϊχέλες, κάτι βέβαια που προκάλεσε την παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό βέβαια διήρκησε ένα χρόνο από Μάρτιο του 1956 μέχρι το Μάρτιο του 1957. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το όλο πρόβλημα ξεκίνησε ή μάλλον προσπάθησε να διακριτήσει η κυβέρνηση Καραμαλή με δύο συνθήκες οι οποίες έγιναν, η μία στη Ζυρίχη και λίγες μέρες αργότερα 19 Φεβρουαρίου του 59 στο Λονδίνο, όπου βέβαια παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εντονότατες διαφωνίες και στην ελληνική πλευρά αλλά και γενικά στην παγκόσμια κοινότητα, η Τουρκία έγινε ένα από τα μέλη τα οποία είχαν λόγο για το Κυπριακό. Και αυτό βέβαια, κύριε Κουνιάκη, αναφέρεται, συνδέεται άμεσα με την Συμφωνία της Λοζάνης, με την οποία η Τουρκία είχε αποκλειστεί από οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση σε θέμα νησιών, γιατί της είχε δοθεί τότε η δυνατότητα να ελέγχει μόνο 3 μίλια από τις ακτές της. Από τη στιγμή όμως αυτή και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε μια μειονότητα 18% Κυπρίων, Τούρκων στην Κύπρο, της δόθηκε το δικαίωμα να αναγνωριστεί ως ισότιμο μέλος, πράγμα το οποίο βέβαια αυτό επεκτάθηκε πολύ περισσότερο, διότι της δόθηκαν όχι για 18% αλλά για 30% και μάλιστα με το δικαίωμα να συμμετέχει στην μελλοντική κυβέρνηση η οποία δημιουργήθηκε το 1960 στις 16 Αυγούστου, να συμμετέχει και με τον αντιπρόεδρο, δηλαδή πρόεδρος θα ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος και αντιπρόεδρος θα ήταν Τούρκος. Και βέβαια όλα ανεξαιρέτως όλοι οι διορισμοί στις δημόσιες θέσεις είχαν μια αναλογία 7-10. Κάτι βέβαια το οποίο ήταν εντελώς αδύνατο να γίνει δεκτό από την ελληνική πλευρά, πλην όμως η διεθνής διπλωματία τα καθόρισε έτσι, ώστε τελικά αυτή η θέση να γίνει αποδεκτή και να ισχύσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένας από τους πολιτικούς της εποχής εκείνης, ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν έφερε την υπόθεση αυτή στη Βουλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είπε ότι αυτή η συμφωνία πολύ γρήγορα θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως έγινε το 1974. Αλλά εν διάπτυξη περιπτώσει, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η σημερινή μέρα, 1η Οκτωβρίου, αποτελεί την αφετηρία της δημιουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γνωρίζετε βέβαια με τι μεγάλες τιμές γιορτάζεται στην Κύπρο, με στρατιωτικές παρελάσεις, με αργία σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στα σχολεία. Παρά το γεγονός βέβαια ότι έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται καθημερινά από τους Τούρκους τα γνωστά προβλήματα τα οποία κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Είναι λοιπόν ένα από τα...
0: Σημαντικό.
1: Για μένα είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι πως αποτελεί την απαιτηρία για δημιουργία ενός κράτους το οποίο αργότερα με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα αποτελεί σήμερα, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ζωής από τις χώρες της Ευρώπης και βέβαια απέχει πολύ από την Ελλάδα και σε όλους τους τομείς, και στην κοινωνική πρόνοια και ασφάλεια και στις απολαμβές των δημοσίων και άλλων υπαλλήλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Είναι δηλαδή ένα κράτος μικρό αλλά υπόδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας.
0: Πολύ σωστά αυτά τα οποία λέτε. Τρέχω τη συζήτηση για να προλάβουμε να καλύψουμε μέρος θεμάτων, κύριε Παπακώστα, γιατί σήμερα είμαστε εκτός και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Άλλο ένα ευαίσθητο θέμα.
1: Όχι, σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όταν υπάρχει μια εκπομπή η οποία είναι ρέη.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Δυστυχώς.
1: Να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα μεταφέρουμε
0: γι' αυτό
1: σε μια μελλοντική εκπομπή.
0: Θα το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να την τρέξω την εκπομπή. Άλλη μια μέρα τώρα. Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Εμείς οι νεότεροι δεν ξέρω αν μπορούμε να αφουγκραστούμε τη σημασία της, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε αυτή την ηλικία και σε αυτόν τον ιδιαίτερο συμβολισμό. Δυστυχώς το κράτος και πάλι εδώ δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων ή τουλάχιστον προσπαθεί να σταθεί αλλά δεν τα καταφέρνει, για να είμαι δίκαιος. Θέλω
1: κύριε
0: να ακούσω
1: Κουνιάκη,
0: μου
1: αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάποια χώρα η οποία να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τρίτη ηλικία, ακόμη
0: εκτός
1: και
0: εκτός από την Ολλανδία, σας πληροφορώ, κύριε Παπακώστα.
1: Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία με τη Δανία.
0: Σωστά.
1: Είναι ακριβώς αυτό, είναι με προλάβατε.
0: Όπου να σας πω και κάτι τώρα, θέλω να σας διακόπτω και θα σας δώσω χρόνο, επειδή έτυχε να γνωρίσω άνθρωπο που δουλεύει στην πρόνοια. Για τους Ολλανδούς, για παράδειγμα, η τρίτη ηλικία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Γι' αυτό έχουν και πολύ καλές ασφαλιστικές καλύψεις και κάνουν διακοπές. Και επίσης τα γεροκομεία είναι σε επίπεδο πεντάστερων, με σπα, με οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνουν μια πολύ καλή ζωή οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας.
1: Αυτό μακάρι να μπορούσε να γίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά κύριε Κουνιάκη, ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από
0: Σωστά.
1: ένα τέτοιο. Και δεν θα ήθελα πραγματικά να έχω τέτοιου είδους όνειρα. Γιατί εγώ, αρκετά μεγαλύτερος από εσάς, μπορώ να πω ότι είμαι σε αυτή την ηλικία στην τρίτη, όσο και αν από διάθεση, από πνεύμα, από δραστηριότητα είμαι σε πολύ νεότερη ηλικία. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή και είναι πάρα πολύ σκληρή. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν θέλουμε δεν μπορούμε να καλύψουμε τα κενά. Εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε κενά σε παραγωγικές ομάδες. Βλέπετε για παράδειγμα ποιες είναι οι απολαβές που έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι. Ποιος είναι ο μισθός τον οποίο έχουν οι εργαζόμενοι, ο κατώτερος μισθός παραδείγματος χάρη στη χώρα, παρά τις πολλαπλές εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Είναι πραγματικά τραγικό, γιατί άκουσα φίλη μου προηγουμένως κουβεντιάζοντας και μου είπε, Λευτέρη, όπως και να έχει το ζήτημα με την Εθνική Σύνταξη, σε καμία απολύτως περίπτωση να σκεπτώ οτιδήποτε. Διότι είτε με τα 430 ευρώ είτε με τα 560 σε κάποια άλλη περίπτωση είναι φύση αδύνατον, διότι ένα απλό διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μπορεί να στοιχίζει 500 ευρώ. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν έχουν σπίτι, οδηγούνται στην απόλυτη εξαθλίωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κράτος οφείλει να το καταλάβει, γιατί λέμε μεν ότι υπάρχουν δύο βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να δίνεται, στα οποία θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Το πρώτο είναι θέμα υγείας. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όσο περνάει ο καιρός, ο οργανισμός πλήρεται και έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υγειονομική περίθαλψη. Αυτό βέβαια στη χώρα μας ακόμη βρίσκεται πολύ μακριά από το επιθυμητό στοιχείο. Δεν λέω βέβαια ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Προσωπικά το αντιμετώπισα και διαπίστωσα ότι σε σχέση με το παρελθόν όντως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως απέχουμε πάρα πολύ από χώρες οι οποίες έχουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής και κοινωνικής πρόνοιας. Και βέβαια δεν ξέρω αν ποτέ θα καταφέρουμε να φτάσουμε, γιατί πάντοτε υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που, είναι, που νομίζω αντικατοπτρίζει την εποχή. Η Ολλανδία και η Δανία, για παράδειγμα, όπως και το Βέλγιο, είναι χώρες οι οποίες σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα εξωτερικών κινδύνων. Η Ελλάδα όμως, η οποία βρίσκεται σε αυτή τη γεωπολιτική θέση, είναι υποχρεωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό να δαπανά το 10, ίσως και 12% του εθνικού προϋπολογισμού στην κάλυψη των εθνικών αναγκών. Που σημαίνει ότι καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει ναυτικό. Καμία δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει τις ανάγκες από ενδεχόμενη απειλή από άλλη χώρα. Είναι αυτό, θα μου πείτε, αίτιο? Ναι, βεβαίως και είναι. Διότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο μέρος του εθνικού προϋπολογισμού. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, όταν υπάρχουν σχολεία τα οποία παρά τις προσπάθειες που γίνονται έχουν τεράστιες ανάγκες, δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι θα δαπανούνταν χρήματα για να μπορούν να καλυφθούν ανάγκες σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Και σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε, δηλαδή την ασυνέπεια ή αδυναμία. Διάβασα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από γονείς και κηδεμόνες αλλά και άλλους φορείς να εξασφαλιστεί δυνατότητα να μεταφέρονται τα παιδιά από ορεινές περιοχές στα σχολεία τους, παραδείγματος χάρη Σκουλικαριά μέχρι το Διάσελο που είναι το σχολείο είναι 27 χιλιόμετρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί είναι υποχρεωμένο το κράτος να έχει τη δυνατότητα ή να έχει τη διάθεση να μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και να τα μεταφέρει στο σπίτι του το μεσημέρι. Και βέβαια αυτό γίνεται, θα μου πείτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως επίσης και σε περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η Άρτα, που έχει ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές αλλά είναι χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Και γίνεται προσπάθεια αυτόν τον καιρό μήπως εξασφαλιστεί η δυνατότητα να μεταφέρονται οι φοιτητές, γιατί βέβαια καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και την ανάγκη αυτή των παιδιών τους που σπουδάζουν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που παρά το γεγονός ότι δεν συνδέεται με την τρίτη ηλικία, συνδέεται όμως με την δυνατότητα ή καλύτερα την αδυναμία του κράτους, γιατί άρνηση, το να μην θέλει δεν είναι δυνατόν, δεν το δέχομαι με τίποτε. Προφανώς από άρνηση ή από κακό υπολογισμό. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι είναι απόλυτη ανάγκη να δειχτεί ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Αρκεί να δείτε τι συμβαίνει σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες και που οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μία ένεση, να τους δει γιατρός και να πρέπει να διανύσουν 40 και 50 χιλιόμετρα. Βέβαια θα μου πείτε εδώ και κάτι που πρέπει να το επισημάνω, διότι δεν θέλω να είμαι άδικος. Τα τελευταία μέτρα τα οποία πήρε η σημερινή κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι οι καρκινοπαθείς παραδείγματος χάρη ή άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, τα φάρμακα να πηγαίνουν με ταχυδρομική υπηρεσία ή με άλλο τρόπο να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Αυτό είναι ένα μέτρο κοινωνικής πρόνοιας και πραγματικά το επικροτώ με κάθε τρόπο. Δεν μπορώ όμως σε καμία απολύτως περίπτωση να δεχτώ έναν άνθρωπο που δουλεύει 40-50 χρόνια, που γερνάει, και τελικά δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει έναν καφέ στο καφενείο της γειτονιάς του και να δει τους φίλους του.
0: Διότι
1: αυτό δεν είναι κοινωνική πρόνοια. Θεωρώ λοιπόν απόλυτη ανάγκη, και αν μας ακούει κάποιος από τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν κάποια επίδραση στη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να το λάβει σοβαρότερα υπόψη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή η τρίτη ηλικία, χρειάζονται τη φροντίδα της πολιτείας. Γιατί αν η πολιτεία σήμερα έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους που στη νεότερη ηλικία αγωνίστηκαν σε κάθε τομέα για να μπορέσουν να τη στήσουν στα πόδια τους, στα πόδια της. Ακόμη και όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή και η χώρα χρεοκόπησε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο.
0: Θέλω λίγο στα τρία λεπτά που έχουμε, κύριε Παπακώστα, να πάμε και λίγο στα μέτρα, γιατί μας αφορούν και νομίζω ότι θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θέλω έτσι μια δική σας εκτίμηση και ζητώ συγγνώμη σήμερα που δεν θα πούμε πολλά θέματα, αλλά πραγματικά βγήκαμε εντός.
1: Όχι, εντός. Σας καταλαβαίνω και το είπαμε.
0: Απλά έχω και καλεσμένη που έχει ασφικτικό πρόγραμμα αμέσως μετά, οπότε πρέπει να κλείσω γιατί πρέπει να βγούμε και πέντε. Γι' αυτό θα σας τραβούσα παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Πάμε λίγο να σχολιάσουμε και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πιστεύετε ότι είναι μια ασπιρίνη στον πονοκέφαλο και να το συνδέσουμε και με τον ξεσηκωμό της Γαλλίας και της Ισπανίας για την ακρίβεια, γιατί στην Ευρώπη ξεσηκώνονται. Εμείς, εντάξει, παρακολουθούμε ακόμα και ξεσκωνόμαστε από τον καναπέ.
1: Κοιτάξτε κύριε Κουνιακή, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση οικονομικά. Η Γαλλία τουλάχιστον χθες ανακοινώθηκε ότι το δημόσιο χρέος της ανέρχεται στα 4 τρισεκατομμύρια. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό επιδρά στη ζωή των ανθρώπων, στους μισθούς, στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν την καθημερινή ζωή, τα κάψιμα, τη θέρμανση και όλα όσα απασχολούν και μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα. Και είδατε κάτι το οποίο εμείς το αφήσαμε εδώ και χρόνια. Για πρώτη φορά στη Γαλλία κατελήφθησαν χιλιάδες σχολεία από μαθητές, mm-hmm. οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες μόρφωσης, τις οποίες αυτό το μεγάλο κράτος, το κράτος του πολιτισμού, δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σήμερα στους ανθρώπους. Και βέβαια βλέπετε ότι και εκεί δηλαδή η βενζίνη για παράδειγμα ή το πετρέλαιο έχει σχεδόν φτάσει στα 3 ευρώ. Mm-hmm. Θα μου πείτε στην προκειμένη περίπτωση ότι οι μισθοί τους είναι καλύτεροι από ό,τι είναι εδώ. Μα ναι, αλλά και το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλότερο εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τι γίνεται στην Ισπανία, όπου μια γυναίκα 87 ετών την έβγαλαν έξω από το σπίτι το οποίο είχε 70 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι όλα ανεξαιρέτως έχουν πάρει μια εντελώς διαφορετική και τραγική τροπή. Μου έλεγε ανιψιός μου, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, ότι το 80% των σπιτιών που νοικιάζονται τα έχουν φαν. Και μιλάμε τώρα για σπίτια εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Και το ενίκιο είναι δυσβάσταχτο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται και στις πόλεις της Ισπανίας. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Το ίδιο γίνεται και παντού. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν μεγάλη ευθύνη για αυτό που έχουμε εμείς σήμερα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κάνει φιλότιμες προσπάθειες η κυβέρνηση. Το εκτιμώ αυτό το πράγμα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να πω θετική κουβέντα, αλλά δεν θέλω να είμαι και άδικος. Γίνεται μια προσπάθεια. Γίνεται προς μια σωστή κατεύθυνση. Όμως, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν γίνεται ο καρκίνος, δεν διορθώνεται με ασπιρίνες.
0: Σωστά.
1: Αυτό σε γενικές γραμμές είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ δηλαδή εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η πολιτεία παίρνει κάποια μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τις κοινωνικές τάξεις, όπως παραδείγματος χάρη τις 120 δόσεις που ήθελε ο εμπορικός κόσμος, mm-hmm. αλλά και όλοι ανεξαρτήτως εκείνοι οι οποίοι έχουν χρέη απέναντι σε εφορίες και σε δημόσια ταμεία. Είναι κάτι εξυπηρετικό, κάτι που έπρεπε να γίνει από πάρα πολύ καιρό και να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση μετά από πιέσεις που υφίσταται ή από την αντίδραση της κοινής γνώμης να το δεχτεί. Έπρεπε μόνη της να το αποφασίσει. Όπως επίσης και μια άλλη σειρά πραγμάτων, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πρώτη επαφή που έχουμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα, κύριε Παπακώστα, και με περισσότερο χρόνο, το υπόσχομαι.
1: Την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κουνιάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να πούμε πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακώστα.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube η συζήτηση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά στον Πρίσμα 91,6. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον, λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
6: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
6: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
6: Geox,
9: Lacoste,
6: Gant,
9: Replay,
6: Sakiris Malas,
9: US Polo,
6: Boss,
9: Cricket,
6: Damiani,
9: Skechers,
6: Versace,
9: Robinson
6: και πολλές άλλες.
9: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
6: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
9: Aerosola,
6: Piccadilly, Maxi Therapy,
9: Base Comfort,
6: Skechers Memory Foam.
9: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
6: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
9: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
6: και Σκουφά 24 στην Άρτα
9: και στο stepbrandshoes.gr.
10: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
11: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Φίλοι και φίλοι στο Prisma 99,6 έχουμε επιστρέψει εδώ στην απογευματινή ενημέρωση. Είναι το δεύτερο μέρος σήμερα, αυτή τη στιγμή. Καλό μήνα! Όσοι μπήκατε τώρα στα κρουάζ.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο συζήτησης. Θα μιλήσουμε για θέματα της περιφέρειας, όμως δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε μπει στο Λευκάδα Today, έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, με αφορμή βεβαίως τις επιπτώσεις, με μοναδικό θέμα τη γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου Πελάγους. Εμείς είχαμε κανονίσει όμως να μιλήσουμε και με την επικεφαλής της λαϊκής εισπύρωσης, την κυρία Μπαλού. Είχατε βγάλει ένα δελτίο τύπου, κυρία Μπαλού, λέγοντας πως η σιωπή της περιφέρειας αποτελεί πολιτική επιλογή. Θα ξεκινήσουμε από αυτά. Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε κάθε φορά εδώ με την παρουσία σας για την ενημέρωση των ακροατών του Πρίσμα 91,6, κυρία Μπαλού.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, κυρία Μπαλού, εξηγήστε μας λίγο. Έχω την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε πως ξεκινούν οι γεωτρήσεις. Τι θα αποφασίσει ακριβώς το Περιφερειακό Συμβούλιο, και έχω την εντύπωση ότι τετελεσμένα δεν είναι τα γεγονότα ή μπορούν να ανατραπούν. Μπορούμε να κυρώσουμε τη γεώτρηση?
1: Κοιτάξτε. Τα γεγονότα, γενικότερο είναι αυτό που θα πω, μπορούν να ανατραπούν όσο δυναμώνει η συμμετοχή και η διεκδίκηση από τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ανατραπούν από θεσμικά όργανα τα οποία στην ουσία συμφωνούν και επιτρέπουν αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή στρώνουν το χαλί. Κοιτάξτε, τώρα εμείς έχουμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα έκτακτο. Είναι κατά τη γνώμη μας για τα μάτια του κόσμου από τη μία, mm-hmm. και από την άλλη γίνεται κάτω από την πίεση που έχει ασκηθεί και από εμάς, αλλά κυρίως και από τον κόσμο, τις διαμαρτυρίες, από τον τύπο στην περιοχή μας, από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, από συνδικαλιστικούς συλλόγους. Υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία στην Κέρκυρα και ανησυχία, οπότε κάτω από αυτό το πρίσμα η Περιφερειακή Αρχή, εκτεθειμένη στην ουσία, κάνει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως σωστά παρατηρείτε ότι έρχεται εκ των υστέρων, ότι έχει αφήσει να προχωρήσει όλη η διάρκεια, έστω και της τυπικής διαβούλευσης που λέει η κυβέρνηση, την οποία δεν πήρε μέρος, δεν συγκάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να σας πω ότι καταθέσαμε τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα τον Αύγουστο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το καταψήφισαν. Και φυσικά περιμένουν το τυπικό να έρθει η ΜΠΕ, ολοκληρωμένη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να πάνε με το γνωστό τρόπο, κύριε Κουνιάκη, που το κάνουμε και σε μία σειρά άλλα ζητήματα, κάποιες παρατηρήσεις, τα αντισταθμιστικά, καλύτερη περιβαλλοντική προστασία και να τελειώσουν με αυτό. Όμως, κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας και της κοινωνίας μας και των νησιών μας. Γι' αυτό λέμε ότι η σιωπή της Περιφερειακής Αρχής είναι επιλογή, ναι, στήριξη στο σχεδιασμό, γιατί ακόμα και αν δεν καταφέρει κάποιος να ανατρέψει μια κεντρική πολιτική, γιατί περί αυτού πρόκειται, κρινόμαστε όλοι τι θέση παίρνουμε και τι μάχη έχουμε δώσει απέναντι σε αυτό. Ναι. Εδώ όντως έχουμε μια κεντρική πολιτική, νομίζω το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε. Οι εξορίξεις είναι μέρος συνολικά του ενεργειακού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας, της πράσινης μετάβασης. Να θυμίσουμε ότι όλες αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης έχουν υπογραφτεί από όλες τις κυβερνήσεις και ψηφιστεί, και από την κυβέρνηση Ριζανέλ. Τώρα το φέρει η Νέα Δημοκρατία, το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το έχει ψηφίσει η Ελληνική Λύση. Δηλαδή είναι μια δρομολογημένη κατάσταση. Με τι στόχο? Όχι βέβαια φτηνό ρεύμα για το λαό, αλλά να θησαυρίσουν οι ενεργειακοί όμιλοι, να εκμεταλλευτούν ένα πλούτο που έχει η χώρα μας, αν τον έχει θα φανεί, και να το χάσουμε κιόλας και σαν απόθεμα. Και φυσικά με τεράστιους κινδύνους. Και για βιομηχανικά ατυχήματα και σε μια περιοχή με σεισμούς, που δίνει σεισμούς, και ενάντια στην όποια ανάπτυξη υπάρχει, ναι, στην περιοχή, αυτό απασχολούμε.

0: οι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λένε ότι βεβαίως είναι ένας σχεδιασμός. Αυτοί που τον υπηρετούν ταυτίζονται με αυτούς τους σχεδιασμούς, τον στηρίζουν, είτε δια της σιωπής τους, της ανοχής τους, είτε με απευθείας στήριξη.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται με τα κόμματα στην Βουλή, που έχουν υλοποιήσει αυτές τις συμβάσεις. Και φυσικά εμείς λέμε να υπάρξει ένα κοινή αντίδραση απέναντι σε αυτά.
1: Μάλιστα. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, κύριε Παλού, είναι και η ενεργειακή κρίση στο προσκήνιο και το αφήγημα για να υπάρχει έτσι αυτονομία στην Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, μας βρίσκει ένας δύσκολος χειμώνας. Με ένα 70 θα ξεκινήσει ή λίγο πιο κάτω η διάθεση του πετρελαίου. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το θέμα όμως διαχρονικά δεν έχει συζητηθεί. Δηλαδή, αυτή η περιβαλλοντική μελέτη προέρχεται εκ των υστέρων. Προσπαθώ λίγο να πω σε τι θα μας κάνει σοφότερους όταν θα υλοποιηθεί όλη αυτή η επένδυση, όλη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια τυπική διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε δράση. Δηλαδή, ναι, τώρα υποτίθεται θα συζητήσουμε μια μελέτη που θα αφορά μόνο την πρώτη φάση της ερευνητικής γεώτρησης.
1: Mm-hmm.
0: Αν, ας πούμε, ανακαλύψει τώρα πιθανή δυνατότητα να υπάρχει, ας πούμε, κοίτασμα, τότε μετά θα προχωρήσει, υποτίθεται, στην εξόρυξη, οπότε ναι, θα έρθουν άλλες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Οι μελέτες, υποτίθεται, πάλι λέμε, ότι είναι ένα εργαλείο που βάζει κάποιες προϋποθέσεις, η όποια επένδυση, να το πω γενικά, έχει πληρεί κάποιες όρες και προϋποθέσεις. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αυτού για να συζητήσουμε για μία μπέ μόνο αν προσθέσεις έναν καλύτερο περιβαλλοντικό όρο, που μπορείς να το κάνεις αυτό σε πολλές μελέτες, ασχετά αν δεν το ακούει κανένας. Γιατί και τις παρατηρήσεις που κάνουμε ακόμα και σε μικρότερες μελέτες, για μικρότερες επενδύσεις, εργοστάσια απλά κτλ., δεν σημαίνει ότι τα βάζουν μέσα σε μια αποκεντρωμένη.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αλλά αυτό που με ρωτήσατε πολύ σωστά, που το επισημάνατε, είναι το εξής, ότι εδώ δεν είναι το θέμα της μελέτης. Το θέμα είναι η ουσία. Συμφωνούμε σε έναν ενεργειακό σχεδιασμό που δεν εξυπηρετεί την ανεξάρτητη, αυτό που λέμε να είμαστε ανεξάρτητη παραγωγή ενέργειας κτλ. Αυτό είναι το αφήγημα. Και αυτό αποδεικνύεται, διότι έχουμε περάσει και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση ανατείναξε και έκλεισε τον λιγνίτη. Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ ούτε περισσότερη ενέργεια, ούτε φτηνότερο ρεύμα, ίσα ίσα, που είμαστε σε ενεργειακή φτώχεια.
1: Ναι.
0: Και τι έχουμε ταυτόχρονα, ανταγωνισμούς και πολεμικές ακριβώς συγκρούσεις, πολέμους δηλαδή αυτή τη στιγμή, για τον έλεγχο της ενέργειας και των ενεργειακών δρόμων, ποιος θα είναι πιο ανεξάρτητα από τον άλλον, αλλά με όφελος και κριτήριο πόσο θα βγάλουν και θα κερδίσουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Αυτοί παίρνουν τον πλούτο στην τσέπη τους. Δεν τον παίρνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στις τιμές των καυσίμων, σε οτιδήποτε βιώνουμε σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι.
0: Η απελευθέρωση της ενέργειας δεν έρχεται για να βελτιώσει τη ζωή του λαού μας. Έρχεται για να αυγατήσουν τα κέρδη τους μεγάλες επιχειρηματικοί οργανισμοί, μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί, δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και πάνω σε αυτό σκοτώνονται γύρω-γύρω και παρατηρούμε την κλιμάκωση και τη γενίκευση του πολέμου. Που είναι και εμπλεκόμαστε και σε αυτό, κύριε Κουνιάκη. Δηλαδή, ενέχει και τέτοιους κινδύνους αυτή η επιλογή των εξορίξεων στο Ιόνιο.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχω τα πρώτα μηνύματα τα οποία συμφωνούμε με αυτά τα οποία λέτε. Έχω την εντύπωση ότι είναι δρομολογημένα κάποια πράγματα, μου γράφει εδώ ο Χρήστος, ό,τι και να λέμε. Το μέλλον είναι αβέβαιο πάνω σε αυτό. Αλλά θέλω λίγο να μείνω και στην ουσία, σε αυτό το οποίο λέτε. Έχω την εντύπωση πως πλέον αποδυναμώνεται η αυτοδιοίκηση και η φωνή της σε τέτοιες πολιτικές επιλογές, κύριε Μπαλού, και σε άλλα ζητήματα σημαντικά, έχω την εντύπωση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και με τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ουσιαστικά διολυσθένει λίγο, να τοποθετήσω σωστά, ότι αποδυναμώνεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης.
0: Κοιτάξτε, όχι ακριβώς. Κατά τη γνώμη μας γίνεται το ανάποδο, αλλά από τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό κρινόμαστε όλοι και όσοι παίρνουμε, ζητάμε, συμμετέχουμε στα κοινά στη δράση και οι πολιτικοί φορείς και οι θεσμικοί φορείς και οι συνδυασμοί, ενώ όσοι λοιπόν δίνουν τη μάχη στον πολιτικό στίβο κρίνονται από τη θέση που παίρνουν απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και πώς τις ερμηνεύουν και με ποιον πάνε και αν η ζωή επιβεβαιώνει. Η τοπική διοίκηση, γιατί εμείς έτσι τη λέμε ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως ΚΚΕ χρόνια τώρα, ουσιαστικά έχει αναπροσαρμοστεί, έχει γίνει κομμάτι του κράτους στενό, δεν έχει καμία σχέση με την παλιά αυτοδιοίκηση που ξέραμε ή ξέραν οι παλιοί δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες. Αν είναι κάποιοι μεγάλοι και με ακούνε τώρα θα με καταλαβαίνουνε, ναι. Δούλευαν με την ψυχή τους. Σήμερα είναι σαν ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί και αυτό μέσα από τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περάσει δεν έγινε τυχαία από όλες τις κυβερνήσεις. Θέλουν άλλο ένα επιτελικό εργαλείο το οποίο υλοποιεί την κεντρική πολιτική και είναι του χεριού τους. Γι' αυτό το προσαρμόζουν έτσι. Αλλά είναι άφωνο εισαγωγικά ή εκφυλίζεται το περιεχόμενό του κυρίως ως προς την δύναμη της αντιπολίτευσης και ως την παρουσία και την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα. Ως προς τη δυνατότητα μιας δημοτικής ή περιφερειακής αρχής να κάνει ό,τι γουστάρει, να το πω απλά, την δυναμώνει.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή και συμφωνία των περιφερειακών και δημοτικών αρχών που έχουν την πλειοψηφία και στα μεγάλα όργανα της ΚΕΔΑ και της ΕΜΠΕ που έχουν αποδεχθεί και συμφωνήσει αυτό το ρόλο. Γιατί συμφωνούν σε αυτή την εξέλιξη. Είναι δηλαδή από την άλλη πλευρά. Δεν είναι με την αγωνία και τα προβλήματα του λαού μας, κύριε Κουνιάκη. Δεν συστρατεύονται με τα αιτήματα και τα προβλήματα. Δεν συγκρούονται με μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε είναι αυτή, για να βελτιωθούν οι όροι ζωής του λαού μας ή στα νησιά μας. Δέστε πόσα προβλήματα λιμνάνουν διαχρονικά και μένουν άλυτα από όλους.
1: Ναι. Γιατί? Και η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο, ενώ ζούμε από τον τουρισμό, τα νησιά μας να περιμένουμε να πάρουμε μία ανάσα με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου. Και ιδιαίτερα και η Κέρκυρα δοκιμάστηκε φέτος και με τα σκουπίδια και με το θέμα της υδροδότησης γενικότερα. Αλλά παντού οι υποδομές πάσχουν και αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, όμως, κυρία Μπαλού, εύλογα λέει κάποιος. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, δηλαδή το πρόβλημα πάντα έχει να κάνει με το αν χάνονται χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Δηλαδή στη Λευκάδα, θα το έχετε παρακολουθήσει, χάσαμε μεγάλα έργα γιατί χάσαμε τις προθεσμίες. Δηλαδή να, η περιφέρεια έχει δώσει τώρα 18 εκατομμύρια στη Λευκάδα μέχρι 31 του Δεκέμβρη με το ΣΒΑ να υποβληθούν μελέτες. Η αυτοδιοίκηση είναι αποδυναμωμένη. Πώς θα γίνουν όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, κύριε Κονιάκη, πρέπει όμως, αυτό λέμε, δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι συμμέτοχοι σε μια κοροϊδία οι περιφερειακές αρχές. Διότι το να λέει έχω δώσει, τίποτα δεν έχει δώσει. Έχει εξαγγείλει ένα νούμερο. Τίποτα δεν έχει δώσει. Όπως γενικά ακούγονται τα πολλά εκατομμύρια με τις προσκλήσεις και τις εντάξεις. Όπως και η κυβέρνηση αυτά που ανακοινώνει, δεν τα δίνει, ανακοινώνει. Τι λέει μετά, το πολύ σωστά λέτε. Τι λέει μετά, να τα απορροφήσουν. Μάλιστα. Κάνει όμως η κυβέρνηση, το Ταμείο Ανάκαμψης και κατ' επέκταση το αποδέχονται οι περιφέρειες γιατί δεν το αναδεικνύουν και δεν το καταγγέλουν, σου βάζει περιορισμούς και σου λέει μέχρι την τάδε του μήνα θα έχει τελειώσει. Αν δεν το έχει τελειώσει, χάνει τα λεφτά, πάνε καπαλού. Ή δεν πάνε πουθενά. Ή πάνε σε άλλο κλάδο. Μάλιστα. Με ποιες προϋποθέσεις θα τα απορροφήσω? Χωρίς προσωπικό? Με μηδέν προσωπικό, με ελάχιστο? Και σας λέω, στη Λευκάδα είναι οι άνθρωποι ούτε να πάρουν αναπνοή δεν μπορούν. Όχι μόνο στις τεχνικές υπηρεσίες που πρέπει να φτιάξουν μελέτες, που πρέπει να προχωρήσουν έργα, που πρέπει να τα παραλάβουν, να τα ελέγξουν. Στη γέφυρα, παντού είναι ελάχιστοι. Μπορείς να προχωρήσεις τις ημερομηνίες? Όχι. Πού πας? Πας στην αγορά. Σου λέει κάνε έναν οργανισμό, δώσ' το στους ιδιώτες. Πας στους ιδιώτες. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ενστάσεις, προσφυγές, δικαστήρια, ναι. Παραλήψεις, αναθέσεις, εργαδικό πάρτι. Στην ουσία λοιπόν εδώ, ένα έργο που έχει να κάνει με τις υποδομές του τόπου μας και τις ανάγκες ενός κόσμου, αυτονόητα, δηλαδή το 2026, δεν μπορεί να μιλάμε ότι δεν έχουμε νερό στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, δεν έχουμε αποθηκεύσει, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε σχολιά, δεν έχουμε, τι να πω, βιολογικό το 2026. Είναι επιλογή όμως τα χρήματα. Τώρα είμαστε σε χειρότερες συνθήκες, κύριε Κουνιάκη. Γιατί ενώ τα χρήματα εύκολα πάνε σε επιδοτήσεις, προαπαλλαγές, τώρα ας πούμε επιδοτήσεις μεγάλων ξενοδοχείων, τώρα περνάει στη Βουλή ξένες επενδύσεις με ατέλειωτα δωράκια, για τις ανάγκες του κόσμου τα έργα δεν χρηματοδοτούνται ούτε γρήγορα ούτε στο ύψος των αναγκών, διότι δεν έχουν κέρδος ιδιαίτερο. Άμα είχε διόδι ας πούμε ο δρόμος μέσα στη Λευκάδα, θα μπορεί και να μας τον κάνανε, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Νερό, όταν θα ιδιωτικοποιηθεί θα γίνουν και έργα τότε που θα το χρυσοπληρώνουν. Μέχρι τότε ταυτόχρονα, ναι, και αυτό να το κρατήσουμε τώρα, ταυτόχρονα αυτή την περίοδο οι μεγάλες δαπάνες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων και από το κεντρικό κράτος και αφαιρούνται και από τους πόρους των δήμων και των περιφερειών, χωρίς να μιλάνε πάλι, λέω, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές που χαριεντίζονται με τους βουλευτές και τις κυβερνήσεις τους κάθε φορά, τώρα πάνε στην πολεμική οικονομία. Και αυτό αφαιρείται, ναι, από έργα που έχουμε ανάγκη. Ακόμα περισσότερο. Μιλιά δεν βγάζουν. Έχετε ειδήσει εκδικήσεις απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Πέστε μου, πότε συστρατεύτηκαν με τον κόσμο τους, με τον λαό της Λευκάδας? Εκτός από ανακοινώσεις, δηλώσεις και ωραία παχιά λόγια.
1: Να σας κάνω τώρα, μου ήρθε ένα ερώτημα τώρα αντιπολιτευτικό, εδώ από ακροατή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή μιλήσατε για τους δήμους λίγο πριν, ο κύριος Πελετίδης που ανήκει σε εσάς, μου γράφει εδώ ο φίλος, είναι εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής. Πώς συμβαίνει να πάσει από τη μία το σύστημα και από την άλλη ο κύριος Πελετίδης να είναι μοντέλο δημάρχου? Σε άλλο νομοθετικό μοντέλο λειτουργεί ο κύριος Πελετίδης? Μήπως τελικά είναι απόκειτο στον κάθε δήμαρχο πώς θα εφαρμόσει την πολιτική του?
0: Όχι, θα πω, και πολύ ωραία είναι η ερώτηση, χωρίς να αφαιρούμε και να αμφισβητούμε ποτέ και τις, πώς να πω, και το ζήτημα των ικανότητων, των διαθέσεων, της διαφθοράς, όλα υπάρχουν. Μπορείς να βρεις και ανθρώπους πλήρως αδιάφορους και ανίκανους και ανθρώπους με κάποιες ικανότητες. Δεν λέμε αυτό. Όμως και ο Πελετίδης, ο σύντροφος, και άλλοι δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπήρωσης δίνουν μία μάχη και έχουν αποτελέσματα, πρώτα και κύρια γιατί θέλουν να βάλουν σε προτεραιότητα κάποια προβλήματα προς λύση που έχουν να κάνουν με ανάγκες και τα παλεύουν. Δηλαδή συγκρούονται, παίρνουν το πάρκο μόνοι τους, πήγαν στα δικαστήρια, τρέχουν τα προγράμματα, κάνουν αυτεπιστασία. Δηλαδή δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στο να στραφεί στο κάθε, πώς να πω, παράθυρο που υπάρχει να το αξιοποιήσουν, να βάλουν μια προτεραιότητα τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας στην περιοχή τους, να μην έχουν τροφία στον παιδικό σταθμό κτλ. Όμως να τελειώσουν τα γρήγορα τα έργα, κάποια που ξεκινάνε, γιατί δεν παίρνουν μέρος στο πάρτι. Όμως δεν μπορούν, και το λένε, να λύσουν βασικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη, που είναι κυβερνητικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται παραπάνω πόρους. Η ΚΑΠ είναι περικομμένη από την κυβέρνηση. Απλά ο Πελετίδης φωνάζει, διαμαρτύρεται, κάνει συγκεντρώσεις. Είναι μόνος του στην ΚΕΔΕ. Δεν ψηφίζει κανείς μαζί με τον Πελετίδη. Δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις, γιατί είναι υποστελεχωμένος και ο Δήμος Πάτρας και όπως όλοι οι Δήμοι. Φωνάζει, διεκδικεί, καταγγέλει, κάνει συλλαλητήριο. Θυμάστε που έκανε πανελλαδική κιόλας, πανελλαδικό συλλαλητήριο. Είδατε εσείς άλλον από την ΚΕΔΕ να παλεύει γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα μέσα σε ένα ασφιχτικό όντως πλαίσιο. Αλλά τι κάνουμε, έχουμε άλλες προτεραιότητες, παλεύουμε με βάση το κριτήριο των αναγκών, απαιτούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, διεκδικούμε, δείχνουμε την αιτία, ποιος φταίει, δεν την κρύβουμε. Ναι. Και δεν στηρίζουμε και τις επιλογές της κάθε κυβέρνηση. Δεν είμαστε σύμμαχοί της. Τουλάχιστον έχει ο λαός ένα σύμμαχο κοντά της. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Είναι δηλαδή το κριτήριο που έχει η Λαϊκή Συσπήρωση να ασκεί δημοτική αρχή, που τη βοηθάει να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω λίγο στα επόμενα λεπτά της να σας βάλω λίγο στα πιο κεντρικά. Μου έκανε εντύπωση μία δήλωση του κύριου Κουτσούμπα. Δεν ξέρω που έδωσε συνέντευξη, ξέρω που παραχώρησε προχθές, θα σας γελάσω, που είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών ότι θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ειδικού σκοπού, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Σημαίνει αυτό, κυρία Μπαλού, αλλαγή πλεύσης και του ΚΚΕ? Δηλαδή, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα σε μια προεκλογική χρονιά, γιατί τα διλήμματα έχουν ξεκινήσει, ξέρετε.
0: Καμία αλλαγή. Ναι, φυσικά έχουν ξεκινήσει. Ήδη βλέπετε και τις μεταγραφές, τις μετατοπίσεις, τα καινούργια κόμματα. Πώς να το παζλ κινείται με ένα στόχο, φυσικά, για άλλη μια φορά, η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση που υπάρχει στον κόσμο και η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται ως λύση και πανάκια και ως μονόδρομος, να καναλιζαριστεί πάλι, να πάει πάλι σε ψεύτικες υποσχέσεις. Ο ένας αλλάζει τη ρίτα στο κόμμα, ο ένας πάει από ένα κόμμα στο άλλο, ο άλλος φτιάχνει άλλο κόμμα και όλοι μαζί κινούνται στην ίδια πολιτική την οποία θα την έχουμε την επόμενη μέρα εδώ. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι το σύστημα, προκειμένου να προχωρήσει και να μην αμφισβητηθεί αυτή η πορεία από το λαό και από τις δυνάμεις του, σαφώς μπορεί να φτιάξει, έχει πολλούς πρόθυμους. Μπορεί να φτιάξει μια ειδικού σκοπού αν χρειαστεί, να προχωρήσει το επόμενο διάστημα, να πάρει πάλι λίγο χρόνο, να περιμένει ο λαός ξανά τάχαμε ότι κάτι θα γίνει. Εμείς ως ΚΚΕ δεν έχουμε αλλάξει στο ότι δεν έχουμε, λέμε καθαρά ότι δεν έχουμε καμία δουλειά και σχέση σε τέτοιου είδους αυταπάτες. Δεν διορθώνεται αυτή η πολιτική. Αυτή η πολιτική που ζούμε τώρα και εμπορευματοποιεί τα πάντα, που έχει θεό το κέρδος, αυτήν βιώνουμε, η οποία βρίσκεται στο απόγειό της. Παντού. Παντού. Από την υγεία, από τον πόλεμο, από τις εξορίξεις, από ό,τι θέλετε, από τον πολιτισμό, τα πάντα έχουν γίνει εμπόρευμα. Και η ζωή του ανθρώπου είναι στο ζύγι του κόστους.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς σε μια τέτοια κυβερνητική λύση δεν έχουμε καμία δουλειά. Γιατί δεν είμαστε οπαδοί αυτού του δρόμου. Εμείς λέμε ότι ο λαός μπορεί και πρέπει να συγκρουστεί αυτή την πολιτική, πρέπει να την ανατρέψει. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει δικό του μονοπάτι, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μοντέλο οικονομίας, άλλο σύστημα. Εμείς λέμε ότι μόνο ο σοσιαλισμός είναι η λύση. Και σε αυτόν τον δρόμο οι αγώνες που θα δίνει ο λαός μας με αυτό το κριτήριο μπορούν να έχουν αποτελέσματα και για σήμερα και για το μέλλον. Δεν διορθώνεται αυτό. Αυτό ζούμε στον καπιταλισμό, κύριε Κουνιάκη, το ξέρουμε. Και ναι, είναι στην πιο βάρβαρη του φάση αυτή τη στιγμή. Αυτό το σύστημα έχει δώσει εξετάσεις, είχε χρεοκοπήσει, δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούμαστε σε αδιέξοδο και σε πολεμική κλιμάκωση. Ο λαός μας αυτό πρέπει να το μετρήσει. Και πρέπει πραγματικά να ακολουθήσει έναν δρόμο που θα ανοίξει το δικό του μονοκάτι, τα δικά του συμφέροντα να υπερασπιστεί, αυτά να βάλει προτεραιότητα.
1: Ξέρετε, κύριε Παλού, εγώ σας ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι και στην Ευρώπη, δηλαδή, ο κόσμος όταν απογοητεύεται από αυτές τις πολιτικές, γιατί δεν στρέφεται στα αριστερά, γιατί πάει στα άκρα δεξιά?
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι ερώτημα.
0: Είναι,
1: απλά θέλω να πω γιατί ο κόσμος πηγαίνει στο λαϊκισμό. Το ΚΚΕ έχει διαχρονικές προτάσεις σταθερές, αυτές που εξηγείτε και τώρα. Δεν λαϊκίζει, θεωρώ, όπως λαϊκίζουν άλλα κόμματα και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άκουγα για παράδειγμα προχθές στο ραδιόφωνο πραγματικά τις δηλώσεις του κύριου Βελόπουλου για το πώς, για παράδειγμα, θα πατάξει την οικονομία, που θα κάνει, λέει, μια τράπεζα και θα επιβάλλει να έρθει το μαύρο χρήμα και θα τους πάρει το 20%. Δηλαδή, μπανανίστηκε η λογική και έλεγα, είναι δυνατόν αυτό το κόμμα να τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω τι είναι. Το λέω δημόσια και ας μ' ακούνε και οι φίλοι του κόμματος. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, μπανανίστηκα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω.
0: Άμα βάλετε μαζί με αυτό και την υποβάθμιση πλήρως χρόνια τώρα και του επίπεδου της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Σωστά.
0: Μία δηλαδή αντιπαράθεση που τη βλέπουμε να διεξάγεται με κραυγές, βρισιές, λεονταρισμούς και διάφορα τέτοια, Και όχι μόνο τώρα. Αν θυμηθούμε τσιτάτα που λέγανε οι πολιτικοί δεν είναι, τα προβλήματά μας δεν έχουν χρώμα, οι πολιτικοί δεν χρειάζεται τα πανεπιστήμια, το άλλο έξω, το άλλο αλλιώς. Αυτό. Όντως, κύριε Κουνιάκη, τα προβλήματα από μόνα τους δεν κάνουν ένα λαό να ριζοσπαστικοποιηθεί. Καμιά φορά και τα προβλήματα τον γονατίζουν, θέλει μια εύκολη λύση, προτιμά να δοκιμάσει κάτι πως που το λύσει και κάνει αυτές τις επιλογές κάθε φορά, έχοντας και ουσιαστικά την κοινοβουλευτική αντίληψη ότι μόνο με τις εκλογές κάτι μπορεί να αλλάξει, αυτό που το πλασάρουν τα άλλα κόμματα. Έχουμε υποχωρήσει λίγο στους αγώνες και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Εμείς όμως ως ΚΚΕ λέμε το εξής, ότι εμείς πιστεύουμε τη δύναμη της εργατικής τάξης, γιατί η ιστορία αυτό έχει αποδείξει. Έτσι ανατράπηκαν τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι μπορεί με την οργανωμένη του πάλι να έχει αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό και ως κόμμα δεν κάνουμε τους μεσίες και τους σοφούς. Και γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε και πολύ πολιτικά και μας κατηγορούν, γιατί θέλουμε η σκέψη του κόσμου να ανεβαίνει, να κρίνει, να αποφασίζει, να βλέπει τον αντίπαλο. Για να μην τον χειραγωγεί ο αντίπαλος με τις εθνικές ελπίδες κάθε φορά.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό λέμε μαζί με τον λαό. Οπότε βεβαίως, ακόμα και οι ακροδεξίες λύσεις που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, να φουντώνουν στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά βεβαίως φουντώνει και ένα κίνημα, γιατί έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, απεργίες. Τώρα 30 του μήνα θα έχουμε σε όλα τα λιμάνια.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Ασία. Υπάρχει δηλαδή από τη μία μεριά ένας κόσμος που παλεύει, δίνει τη μάχη και μπορεί να τη δώσει καλύτερα με το κόμμα του, αν το δυναμώσει. Από την άλλη μεριά το σύστημα δεν θα κάτσει ήσυχο, θα βγάλει όλες τις εφεδρίες. Και την πολύ βάρβαρη και μαύρη, που είναι δικό του παιδί, και τις εναλλακτικές διαχειριστικές. Και το, πώς το λένε, τον κακό, και το καλό, και το μαστίγιο, και το καρότο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Για να συγκρατήσει και να μπερδέψει έναν κόσμο. Έτσι, και ταυτόχρονα, και κλείνω με αυτό, να κρατήσουμε και το άλλο. Δίνεται, ας πούμε, πραγματικά σε αυτό το σύστημα που το λένε δημοκρατία σήμερα, τα σημερινά, εγώ σας λέω, μόνο τα κανάλια να δείτε. Υπάρχει εκπρόσωπος του ΚΚΕ εκεί. Λέμε έστω να πει 5 πράγματα. Στατιστικά, τι ακούει κάθε μέρα ο κόσμος. 5, τους συγκεκριμένους 5.
1: Ναι.
0: Τους συγκεκριμένους 6. Τα παιδιά του συστήματος. Δηλαδή, και όλοι οι μηχανισμοί δουλεύουν έτσι. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα που άλλαξε τροχιά και απογοήτευσε έναν κόσμο. Μηχανισμοί ακόμα και μέσα από τα βιβλία.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Δηλαδή μια διαπάλη που γίνεται. Και
1: μάλιστα.
0: Ο λαός μπορεί να βγάλει συμπερασματά. Θέλουμε να βγάλει. Να μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα και να ανατρέψουμε καταστάσεις.
1: Κύριε Μπαλού, θα μείνουμε εδώ. Έτσι κι αλλιώς είναι μια προεκλογική χρονιά. Θα ανοίγουμε κύκλους. Η αυτοδιοίκηση θέλει ακόμα 2 χρόνια, 2,5 για την αλλαγή σελίδας. Είναι παράλληλοι οι δρόμοι. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
0: Έτσι και δεν φτάσουμε στη Λευκάδα, γιατί έχουμε περιφερειακό στη Λευκάδα.
1: Α, πότε είναι?
0: Το 17 και 18.
1: Α,
0: 17
1: τέλεια.
0: Και 18 θα γίνει το περιφερειακό στη Λευκάδα.
1: Τέλεια, τέλεια. Ωραία,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα προσπαθήσουμε να έχουμε θέματα τη Λευκάδα, γιατί την άλλη φορά που ήρθαμε δεν είχε τίποτα πάλι.
1: Ναι, οπότε ποιος ο λόγος? Δηλαδή απλά έρχεστε για να έρθετε. Για να δείξουμε και καλά τη συνοχή των Ιωνίων νήσων. Μάλιστα. Ωραία.
0: Μέχρι να το κλείσουμε τελείως το μαγαζί.
1: Έτσι. Στο σωστό δρόμο είμαστε.
0: Η αισιοδοξία είναι στον ίδιο το λαό και στην οργάνωση του αγώνα του. Αυτό άλλαξε πάντα την πορεία της ιστορίας
1: και
0: αυτό
1: κρατάμε.
0: Μπορεί να αλλάξει και τώρα τα πράγματα.
1: Και το κρατάμε. Καλό βράδυ, κύριε Μπαλού, να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είμαστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά στο νησί. Γεια σας.
1: Καλώς το βράδυ. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης. Σε λίγο θα ακούσουμε βεβαίως όλη την συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube, όπως κάνουμε πάντα εδώ στον Πρίσμα 91,6, που μπορείτε να ακούτε και όλες τις συνεντεύξεις με τη μορφή podcast σε δεύτερο χρόνο με την δική σας άνεση. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, τι λέτε, γιατί ήταν συμπυκνωμένη σήμερα η εκπομπή με, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα πριν μπούμε στο χορηγό μας.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
0: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Το Ιόνιο Μπρο.
6: μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, μαζί μας αυτή την ώρα μας υποστηρίζει η Erect Insurance, ο επισήμος συνεργάτης Allianz. Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στο αυτοκίνητο, το σπίτι για την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις, πνίγικα. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 26 45 023 010. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά δεν χρειάζεστε. Έτσι κομπιασμένα σας λέω καλή νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 7,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σφοδρόκημα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα σκεπασμένος από φερτά υλικά. 70 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε εδώ στον Sky ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 255 κλήσεις και βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Ενώ από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών μαχητικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθα αδιάβαστο στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οδηγός ταξί κινούνταν στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν στο εν λόγω σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν το 46χρονο οδηγό, ο οποίος μάλιστα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ραγδαία αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αυξημένη επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων, καθώς και η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση των εγκεφαλικών σε νεαρές ηλικίες. Μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προστεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανά, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 36 γενικούς εισαγγελείς της χώρας, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί. τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία με τον Νετανιάχου είπε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών έως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση 2 δόσεων θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας την Virtus Bologna. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, διεκδικώντας το 3-3 εντός έδρας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

0: βροχές και πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Ο άτυχος 82χρονος κτηνοτρόφος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, είχε σπεύσει να βοηθήσει το κοπάδι του, αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ γιατί τον παρέσυρε ένας χήμαρος. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δύο δομέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτανε, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
8: Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
9: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
10: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνταρα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Είναι μεγάλες οι ζημίες, κυρίες και κύριοι, από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο νησί, Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν φυσικά το πρωί. Έχει κοπάσει το φαινόμενο. Έχουμε να δούμε βροχή αρκετές ώρες εδώ στις Γούβες. Ακόμα και στον ορεινό Μυλοπόταμο που είδαμε το βίντεο, η βροχή είναι λιγοστή από το μεσημέρι και μετά. Έχει ξεκινήσει η ύφεση που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων μέχρι αύριο το βράδυ. Γιατί από αύριο το βράδυ και έπειτα, δυστυχώς και πάλι θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτό όλος ο μηχανισμός σε ολόκληρη την Κρήτη είναι σε επιφυλακή, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
12: Σε επίπεδο καταστροφών, Χάρη, από σπίτια, από επιχειρήσεις έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση και το κυριότερο, εάν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες λόγω των φαινομένων.
11: Όχι, αποκλεισμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Η αποκατάσταση των προβλημάτων έχει ξεκινήσει με το πρώτο φως της μέρας, ειδικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, που εκεί ήταν το πρόβλημα. Εδώ στις Γούβες, για μια ακόμα φορά, όπως και το 2020, πλημμύρισε το ριάκι που είναι ακριβώς πίσω μου. Πήρε τη γέφυρα που περνάει απέναντι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Παρέσυρε τρία αυτοκίνητα που κάποιοι παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν, τα είχαν αφήσει ουσιαστικά μέσα στο ριάκι, και το νερό τα

0: κατέβασε μαζί με τη γέφυρα, τα κατέβασε μέχρι τη θάλασσα.
1: Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό, έναν άνδρα 82 ετών, ο άνθρωπος πήγε να βοηθήσει το κοπάδι του, διότι είχε ενημερωθεί ότι έρχεται αυτό το καιρικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός τελικώς τον παρέστηρε ο χήμαρος. Τι μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη?
0: Εχθές το βράδυ, γύρω στις τέτοια ώρα, γύρω στις 8, ξεκίνησε για να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Μάλιστα, ένας γείτονάς του τον ρώτησε πού πας τέτοια ώρα και αυτός του απάντησε ότι πάει να βάλει τα πρόβατα στο υπόστεγο, να τα βάλει δηλαδή, να τα προφυλάξει από τη βροχή, γιατί φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξουν τα ζώα από τη βροχή και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα. Ο γείτονας του είπε να τα αφήσει και αυτά θα βρουν τον δρόμο τους, όμως εκείνος πήγε στο ποιμνιοστάσιο. Δυστυχώς τον αναζήτησαν το πρωί συγγενικά του πρόσωπα, είδαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό, πήγαν από το σπίτι του, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία. Τελικά στη μία το μεσημέρι εντοπίστηκε καταπλακωμένο σε ένα ριάκι το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την μάντρα του, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την περιοχή.
2: Στον Δήμο Χερσονήσου, χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τις κατολιστήσεις, τις γούβες. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη. Σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
3: Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Βουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
4: We are coming from the breakfast, and then the water comes, and we are on the bridge, and then the cars are coming, and then the water and the cars are crashing to the bridge, and it was very, very scared. Yes.
3: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
4: The water is coming, yes. And then the car is coming too, and is crashing on the bridge.
3: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χήμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
5: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές. Γεμίζουμε νερά.
6: Μα δεν είναι καθαρός. Είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξα ό,τι βρει.
7: Το ρέμα των γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
3: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους από τάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χήμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
2: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
8: Να πω καταρχάς ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και αυτή την ώρα βρέχει ακόμα στην Κρήτη, αλλά με λιγότερο έντονα φαινόμενα. Τι κάναμε σήμερα? Είναι μόνο τα σημερινά, έτσι δεν είναι τα χθεσινά, δηλαδή από τη μία η ώρα που άλλαξε η μέρα μέχρι και αυτή την ώρα τα ανώγια είχαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, 289 χιλιοστά, Τζερμιάδο Λαστίου 203, Άγιος Νικόλαος 163, Άση Γωνιά Χανίων 126, Σαμαριά Ξυλόκαστρο 127 και Σαμαριά Φαράγγι 104. Και βρέχει ακόμα εκεί στην...
1: Για να καταλάβουμε, για τις ώρες αυτές, ναι, που χρειάστηκαν για να έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, 289 χιλιοστά για παράδειγμα στα νότια.

0: λόγια. Mm-hmm. Είναι λογικό, είναι, δείχνει ότι το φαινόμενο ήταν έντονο, ότι είχε ραγδαιότητα.
1: Όχι, ότι ήταν έντονο και είχε ραγδαιότητα και έπεσε σε ορεινά μέρη και κατέβηκε προς τα κάτω. Γι' αυτό και παρέσυρε μέχρι
0: και
1: τη θάλασσα.
0: Και η θάλασσα βγήκε στη στεριά με τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα.
1: Γι' αυτό και είναι έντονο. Είναι έντονο. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αυτό.
0: Τι έχουμε από εδώ και πέρα.
1: Άρα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Από τώρα που μιλάμε και μέχρι αύριο το πρωί θα βρέχει μεν ξανά στην Κρήτη, καλά και σε άλλες περιοχές, αλλά θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει μία ανάπαυλα. Όταν λέω ανάπαυλα,
0: ένα μικρό παραθυράκι.
1: Ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παραθυράκι ίσως θα μπορούσε κάποιος να κάνει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει μέχρι να έρθει το επόμενο.
0: Αλλά να μην αναθαρρύσουμε. Έχετε νέο σύστημα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι Παρασκευή βράδυ. Βλέπεις ότι άρχισε να κοκκινίζει, να γίνονται σκούρα πάλι εκεί τα χρώματα στην Κρήτη. Από λοιπόν αύριο αργά το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η Κρήτη ξανακοκκινίζει.
0: Περίπου δηλαδή ένα 24ωρο γεμάτο. Όχι ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη που έχει ήδη επιβαρυνθεί τις προηγούμενες ώρες, έρχεται ένα δεύτερο σύστημα με την ίδια ένταση.
1: Ξαναλέω, από αύριο αργά το απόγευμα προς το βράδυ,
0: μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.
1: Νύχτας, και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, ναι, περίπου με την ίδια ένταση. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το δούμε και με τα αυριανά στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι και αυτό αρκετά έντονο. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, στη συνέχεια φαίνεται προς το βράδυ προς την Κυριακή να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο για να ενισχυθούν λίγο, την Κυριακή, συγγνώμη, για να ενισχυθούν λίγο στα Δωδεκάνησα. Να είναι δηλαδή να πάει και εκεί
0: το σύστημα. Ελευθεριά όμως την Κυριακή, για την Κρήτη τελειώσαμε.
1: Και τη Δευτέρα πια παντού.
0: Λιακάδα.
1: Σχεδόν.
0: Κάπως.
1: Ναι.
0: Ανέμους, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι αύριο θα έχει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 Μποφόρ. Τα 9 Μποφόρ είναι απαγορευτικό. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, προφανώς θα πρέπει να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίος των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruç Reis και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πότιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εξέπεμψε από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν. Στο Ακέραιο.
2: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
4: Η χώρα μας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
2: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Oruç Reis, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
5: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
2: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία.
6: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
2: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμινας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά μπαράκ ΜΕΧ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
8: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
9: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον. Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχτηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
2: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
1: Στην Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν τα οπλικά του συστήματα. Αυτή τη φορά τα έκαναν και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
10: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόνση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννόηση και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Αμεσογείας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάντα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η φαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μια του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
11: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του Κοινοβουλίου.
10: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στο τουρκικό κοινοβούλιο και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιούροζελ, στο νέο κόμμα, αφού το πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κριστάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμολ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
1: Για την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, απίθυνε ερώτημα στο State Department. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές. Δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής οι οποίες εκμεταλλεύονται την Αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
11: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
12: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
10: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
11: αλλά μεταξύ
10: οι Αμερικανοί
11: σας
10: λένε βρείτε τα.
12: Ναι. Μανώλη, δεν. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
1: Για ένα μήνα παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε στο Κισέα που συνοδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συζητείται η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό και πάγωμα χορήγησης ασύλου υπό προϋποθέσεις. Θα ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
13: Με απόφαση του Κισέα, λένε, παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιοκαγωγό Ανατολής Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
1: Τέσσερις ώρες μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο δράστης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία και τα κίνητρα παραμένουν μυστήριο. Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά ότι είναι νωρίς για να πούν ποιος κρύβεται από πίσω. Η αεροπορική εταιρεία έχει παγώσει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αναζητούν την άκρη του νήματος. Αν ήταν απόπειρα τρομοκρατίας και αν ο δράστης ήταν μοναχικός λύκος ή αν ανήκει σε κάποιον θύλακα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Γιώργος Φελίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Επισήμως δεν γνωρίζουμε το κίνητρο αλλά ούτε και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, λέει μια πηγή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο δράστης συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, δίχως όμως να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανώνυμα πως ο δράστης ανακρίνεται από τις αρχές του Ριάντ, οι οποίες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομάν αλλά και το Ισραήλ. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Ομάν, από όπου κατάγεται ο δράστης.
1: Στα δικά μας και πάλι, το ηλεκτροσόκ στην ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παραγόντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μέσω σταθμικά το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς. Αυξήσεις που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη αντιμετωπίζει επιπλέον βάρη και αυξημένο κόστος ζωής. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
15: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
16: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
15: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
17: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μέσω σταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
18: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
15: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
19: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
20: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
15: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
17: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
20: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
21: 30-40%.
15: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
22: Είναι θεαματική η ακρίβεια. Θεαματική και αλματώδης.
15: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
1: Με την παραγωγή στη Μέση Ανατολή να έχει πέσει σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα 19 πριν τον πόλεμο και έναν βαρύ χειμώνα που έρχεται, η Ουάσιγκτον βγάζει το μπαζούκα και απειλεί με πάυση των εξαγωγών ντίζελ. Οι πιέσεις εν μέσω εκλογών είναι αμήλικτες, η βενζίνη στις ΗΠΑ φλερτάρει και με τα 7 δολάρια το γαλόνι και ο Τραμπ εξάγει την κρίση στέλνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν στρατηγικά από θέματα ντίζελ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσοφή.
23: Απελευθερώστε ντίζελ από τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθεί η πίεση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς το αμερικανικό ντίζελ θα σταματήσει να έρχεται στην Ευρώπη. Ο εκβιασμός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, όσο ευθύς, άλλο τόσο όμως.
1: Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, που το συζητάμε κάθε μέρα, απλά φαίνεται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην αμόλυβδη. Θα ανέβαινε λίγο, το ντίζελ θα έπεφτε λίγο.
23: Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας είχε ανακοινώσει απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, με την Ευρώπη να καλύπτει μόλις το 20%, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια. Οι Αμερικανοί δεν το ξέχασαν και τώρα ζητούν την απελευθέρωση εντός εξαμήνου επιπλέον 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με το Reuters, τα έχουν ιδιαίτερα με Γερμανούς και Γάλλους, την ώρα που Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν άγνοια. Οι Βρυξέλλες πάντως παραδέχονται τις επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Έχουμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
23: Η Κομισιόν παραδέχεται επίσης πυρετώδεις επαφές μεταξύ των κρατών μελών, ξεκαθαρίζει όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας.
1: Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε απελευθέρωση αποθεμάτων από τη Διεθνή Αρχή είναι εθελοντική. Κάνει μία σύσταση για τις ποσότητες που απαιτούνται από κάθε μέλος και μη ευρωπαϊκές χώρες και τα μέλη μας πρέπει να ενημερώσουν τη Διεθνή Αρχή για τα αποθέματα που απελευθερώνουν.
23: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να προκαταλάβουν το τελικό αποτέλεσμα.
1: Θα ακούσετε ανακοινώσεις μας από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες προμήθειες που θα μπουν στην αγορά. Θα πιέσουν σημαντικά προς τα κάτω το ντίζελ.
23: Η Ρωσία ανανέωνε ως το τέλος Οκτωβρίου τη δική της απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
1: Οι 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου, όπως και για τα μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων που ζητάει η Ελλάδα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
15: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
24: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
15: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
25: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
26: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, Υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
4: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
5: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
6: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
7: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
0: Η ρυθμίση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στη Βουλή προέκυψε μια αναστάτωση για κάτι που είπε ή υπονόησε ο Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Η Άντζη Κούγη θα μας πει περισσότερα.
21: Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε δημόσια από την πρόεδρο της Πλαίσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, η οποία κατήγγειλε πως επίκειται αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, σημείωσε ότι ήταν και εκείνο η διάσκεψη των προέδρων και διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά υπήρξε μία συνομιλία που κατέστη σαφές ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια τέτοια πρόταση. Σύμφωνα πάντως τώρα με τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ζήτημα έχει τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεψε στα κόμματά τους, λέγοντας όπως εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά.
11: Και είχαμε και μια νέα εστί αντιπαράθεσης μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου και Τάκη Θεοδωρικάκου, που ξεκίνησε από τις κερκίδες γηπέδου και έφτασε και έγινε επιπροσωπικού.
21: Ακριβώς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ελλιπή αντιπολιτευτική δραστηριότητα από το ΠΑΣΟΚ και σύμπραξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη και στην κοινή παρουσία που είχαν πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ στη συνέχεια, όσον αφορά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατήγγειλε, έκανε λόγο για επιχείρηση σύμπραξης όσον αφορά έλεγχο, στον οποίο ετέθη συγγενής του κυρίου Θεοδωρικάκου, με την αντίδραση και από τις δύο πλευρές να είναι άμεση και σφοδρή.
1: Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
27: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από 2 μόλις μέρες έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση που αφορούσε έλεγχο συγγενικού του προσώπου και μάλιστα του γιού του.
4: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου.
26: Στον χώρο του παραλογισμού ας κυριαρχήσει η κυρία Πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά.
1: Στην Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
28: Η γαλλική πρωτεύουσα φλέγεται. Στο βόρειο προάστιο του Ομπερβιλιέ, μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους και συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο των λυκείων τους με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ενώ στη Λίλ, οι νεαροί διαδηλωτές άναψαν φωτιές και βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων. Τουλάχιστον 2 διευθυντές σχολείων τραυματίστηκαν, ένα στο λύκειο Μπλες Πασκάλ στη Ρουέν και ένα στο λύκειο Ελίζα Λεμονιέ στο Πτήκε Βηγή, σε περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες επιθέσεις απίστευτης βίας. Βλέπουμε πλάνα από τη Ρουέν. Τους παρασχέθηκαν λοιπόν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, λέγοντας πως ένα σχολείο πυρπολήθηκε και οι ταραξίες περιέλουσαν μέλη του προσωπικού με βενζίνη. Ένταση επικράτησε και στην Τιζόν έξω από Λύκειο, ενώ στο χάος έχουν βυθιστεί και άλλες γαλλικές πόλεις. Πάνω από 900 περιστατικά έχουν καταγραφεί μόνο σήμερα σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, δόθηκαν οδηγίες για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως όταν αποκλεισμοί ή ζημιές στα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Και όλα αυτά την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με περικοπές κόστους ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
1: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώνεται η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Η έρευνα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο τραγουδιστή. Μια ενδιαφέρουσα τροπή είναι η παρέτηση και του δεύτερου δικηγόρου της γιατρού, αλλά και η μαρτυρία της αναισθησιολόγου που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλαρή.
2: Το κατόφλι του Ανακριτή περνούν όλο ένα και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει η νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με τη χορήγηση μέθης.
8: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει. Για αρκετή ώρα κατέθεται στον Ανακριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφτασαν στο ιατρείο 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλήση στο ΕΚΑΒ. Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μια θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη ανακοπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά κάρπα πριν την άφηξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα ML αδεναλίνης.
9: Τον βρήκαν σε ανακοπή, έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο, όπως προβλέπετε. Από ό,τι φάνηκε, ήταν αρκετή ώρα, πολλά λεπτά στην ανακοπή.
2: Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο.
8: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
9: Στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε εκπαίδευση, την πρακτική της, στο ασθενοφόρο. Άρα μπορούσαν και ένας και δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα.
2: Και ενώ η δικαστική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, την υπεράσπιση της κατηγορουμένης γιατρού ανέλαβε νέος δικηγόρος μετά την παρέτηση και του δεύτερου συνηγόρου της.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει το 3-3 στον όμιλο του Nations League. Στην αποστολή μπήκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αντί του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη, με πρωταρχικό στόχο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την κατάληψη της τρίτης θέσης. Επόμενος.
10: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Περισσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει, γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: Eurojackpot.

0: All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στα ανόγεια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης το τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δανιδίας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένας 27χρονος με διπλή υπηκότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ιράν συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο ως ύποπτος για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά για την ναυτιλία και ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η πρόταση της Ρωσίας να παραλάβει εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εφόσον αυτό απομακρυνθεί από τη χώρα, παραμένει επιτάπητος. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειονότητα ανήλικοι. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινήτησας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφού τη γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσαβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα, είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί, και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: indécis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister.
1: Ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός Σαρλ Αζναβούρ υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Με τη μοναδική τενόρα φωνή του συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf, Μπεκό, Γκρεκό, πολύ μεγάλα ονόματα, και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Διακρίθηκε βεβαίως και για τις υποκριτικές του επιδόσεις, παίζοντας σε πάνω από 80 ταινίες, και εκτός από το τραγούδι είχε αναπτύξει και μια ακτιβιστική δράση έντονη για το περιβάλλον, αλλά εννοείται και για την αρμενική υπόθεση, ενώ ήταν δεινός επικριτής του Γάλλου ακροδεξιού του Ζαν Μαρί Λεπάν. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2018. Να ευχηθούμε και καλό μήνα, γιατί όχι.

0: Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε στα όριμα νιάτα μας, έτσι. Εορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο, 1η Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τώρα, σύμφωνα με τον όρο ηλικιωμένος, τι εννοούμε? Είναι οι συνάνθρωποι μας που είναι άνω των 65. Στην κατηφόρα είμαστε. Το έχετε καταλάβει, αγαπητέ Παπακαλούση, έτσι. Πάμε όμως στα άλλα, τα δύσκολα της ημέρας, και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κρήτη. Από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του. Όλα αυτά στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Ευχαριστώ τον Χάρη Λεοντάκη, είναι κοντά μας. Ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα. Από χθες το λέγαμε, μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι θα ήταν δύσκολη μέρα, όχι μόνο αυτή. Πάνω κάτω 5 μέρες θα κρατήσει κακοκαιρία στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται. Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ναι, ήταν

0: Δυστυχώς εντοπίστηκε στη μία το μεσημέρι νεκρός σε ένα ριάκι δίπλα ουσιαστικά από τη μάντρα του και προφανώς σκόρπισε έτσι την θλίψη σε όλη την κοινωνία. Το χωριό δεν είναι μεγάλο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα,
1: και αυτό στην προσπάθειά του να προφυλάξει τα ζώα.
0: Να προφυλάξει τα ζώα. Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Η κατάσταση εντάξει έχει βελτιωθεί αισθητά στην Κρήτη, αν και τώρα βρέχει. Δεν είναι σαν εχθές.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι θα έρθει όμως και ένα δεύτερο κύμα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Οπότε,
0: ναι. Το Παρασκευή
1: δηλαδή,
0: βράδυ
1: είναι αρκετές ημέρες που θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ο όγκος νερού που έριξε ήταν απίστευτος. Ο μετεωρολογικός σταθμός των Ανοργείων έριξε 461 χιλιοστά μέσα σε περίπου 12 ώρες. Είναι νερό δύο μηνών.
1: Μαζεμένο.
0: Και φανταστείτε ότι τα ζωνιανά είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο,
1: ναι.
0: Λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο από από τα νόγια και το νερό που κατέβαινε στα ζωνιανά κατέβαινε από πιο ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάνω στο Βυζιλωρίτη έκανε απίστευτο νερό. Έκανε πάρα πολύ νερό. Οι κάτοικοι στα ζωνιανά μου έλεγαν ότι είχαν να δουν τα δύο ρέματα που περνάνε μέσα από το χωριό, κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, να φουσκώσουν τόσο πολύ δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Είχαμε προβλήματα στις γούβες όπου πλημμύρισε ξανά το ριάκι, το οποίο είχε πλημμυρίσει και το 2020. Το 2020 είχε μπει μέσα και στα καταστήματα, τώρα απλά έφτασε μέχρι το χείλος των καταστημάτων. Παρέστηκε 3 αυτοκίνητα που παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τόσο θόρυβο που είχε γίνει για τον καιρό, κάποιοι άφησαν μέσα στο ριάκι τα αυτοκίνητα. Το καλοκαίρι το ριάκι δεν έχει νερό. Είναι στεγνό εντελώς.
1: Οπότε αυτό πρόσθετο πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς. Και η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει ένα χύμαρος, ο Δρακουλιάρης, όπου πάντα σε κάθε έντονη κακοκαιρία έχουμε και εκεί προβλήματα. Μάλιστα. Με το νερό να ανεβαίνει ψηλά. Δύσκολες οι επόμενες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι...
1: Να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ελπίδα και η ευχή, εννοείται. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Έτσι ήθελα μια πρώτη εικόνα. Έχουμε ένα νεκρό. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό. Αλλά τι σου είναι το ραδιόφωνο. Να το ισορροπήσουμε κάπως. Τι θα λέγατε να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Σαν να ήταν χθες. Γιατί σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 1916 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς γεννήθηκε η Μαρία Φωκά, η αγαπημένη γιαγιά του Ντόλτσε Βίτα.
2: Δεν μου λες, του κουμπάρου τι δώρο θα του κάνουμε?
3: Πώς ήρθα τώρα αυτό?
2: Έφτασε η μέρα του γάμου και δώρο δεν του κάναμε.
3: Έλιος και του έχουμε κάνει δώρο του κουμπάρου και με το παραπάνω.
2: Σωστά, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Του Αγίου Αντωνίου πέρυσι του πήρα 4 ζευγάρια κάλτσες, 80% μαλλί, 20 βαμβάκι για να μην υδρώνει.
3: Για κοίτα, η Ντορίτα νύφη.
2: Τι νόμισες, δεν θα πέρναγαν τα χρόνια. Βράζει το κολυβοκάζανό μας, Χριστίνα.
1: Κατά τα άλλα, Παναγιώτης Παπακαλούσης στην ρύθμιση του ήχου εδώ κοντά μας, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει, περιμένει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Εννοείται ότι αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα. Βραδάκι λοιπόν 5ης, 1η του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, να πω την καλησπέρα μου στην Ρίτσα, Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Να πω την καλησπέρα και στον κύριο Μινά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας άρεσε ο Ασναβούρ από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου ήρθαν μηνύματα για τον Ασναβούρ. Εννοείται, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις αυτά. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό τραγουδιστή και το έλεγα νωρίτερα, τεράστια, 100 εκατομμύρια δίσκους, έτσι. Πάντως μου λέει, είμαστε απίστευτοι άνθρωποι, Δημήτρη. Κάνει ζέστη φωνάζουμε, δεν βρέχει φωνάζουμε, κάνει κρύο φωνάζουμε. Καλά, κοίταξε όμως, αγαπητέ μου Κώστα, εδώ ήταν τώρα...

0: δεν ήταν ο μέσος όρος βροχής. Όταν σε μια περιοχή που εντάξει δεν έχει και τις υποδομές τώρα, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι, θα τον πεις και που έχουμε περιοχές που μπορούν να δεχτούν μόνο κοπανιά μαζεμένο νερό 2 μηνών και σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι ο κανόνας. Ούτε φωνάξαμε, έτσι, δεν είναι ο κανόνας. Έχουμε και ένα νεκρό, μην το προσπερνάμε. Την καλησπέρα μου και στην Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ για τα ζεστά σου λόγια. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το 698-123-1003, είναι το Viber, που εκεί μας έρχονται και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι θα το διαβάσουμε με πολύ χαρά. Επειδή προχθές υπήρξαν κάτι διαφωνίες εδώ σε σχέση με ό,τι συζητήσαμε και με αφορμή την αναφορά σε αλαζονικές συμπεριφορές και τα λοιπά, ήρθαν αρκετά μηνύματα, κάποια ήταν από τη μια μεριά, κάποια ήταν από την άλλη. Εύλογο είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε, σε έναν διάλογο γόνιμο διατυπώνονται απόψεις. Βέβαια κάποια ήταν λίγο υβριστικά, εντάξει, τα προσπερνάμε. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι που έγραψε ο κύριος Μαυρίδης, Θανάσης Μαυρίδης, στο liberal.gr, το οποίο δεν το λες και αντιπολιτευτικό. Λοιπόν, ο Μαραθώνης Μητσοτάκη και οι δύο μεγάλοι φόβοι. Είναι πολύ σωστό το μέτρο των 120 δόσεων με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Αυτό ζητούσαν οι μικρομεσαίοι από την έναρξη της κρίσης. Τη δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει στο ακροατήριο μικρομεσαίος, νομίζω ότι αυτό θα το δει πολύ θετικό. Το ξαναλέω, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως και το θέμα των φανς και των υπολείπων δυνάμεων που έχουν δάνειά μας. Και ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση το μάζεμα των servicers, λέει ο κ. Μαυρίδης στο liberal.gr. Το έχουμε επισημάνει ότι η κατάσταση με τις εταιρείες αυτές έχει ξεφύγει. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν μια πρώτη κίνηση μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Δεν φοβόμαστε, λέει, τα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αποδεδειγμένα είναι γρήγορα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Μας φοβίζουν όμως δύο πράγματα, προσέξτε, σημειώνει ο κ. Θανάσης Μαυρίδης στο liberal. Το ένα είναι αυτή καθ' αυτή η κατάσταση στις αγορές, η οποία δεν είναι καλή. Μας διαφεύγει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα υψηλών επιτοκίων και ενεργειακής κρίσης που δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα. Τεράστια αβεβαιότητα για το αύριο. Το δεύτερο είναι βεβαίως οι δηλώσεις τύπου συγκρού, για να έρθω σε αυτό, για τα οποία τα άκουσα από κάποιους από εσάς προχθές και το σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης σήμερα στο Liberal. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα ή φόβος για την κυβέρνηση είναι δηλώσεις τύπου συγκρού. Θυμάστε ότι εγώ είδα τη συγκρού γεμάτη καθώς ερχόμουν εδώ. Αυτό υπόθηκε από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δείχνουν να αγνοούν το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος. Το αν η συγκρού έχει κίνηση ή αν κόσμος πήγε να δει και να ακούσει την Άννα Βύση, δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Και εκεί λοιπόν οι δηλώσεις αυτού του τύπου θα παίζουν διαρκώς στη διαπασόν από την αντιπολίτευση. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι οι 120 δόσεις από μόνες τους δεν φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα. Και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδάκι για να το έλυνε. Επίσης, δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος. Αν θα είναι μικρότερο ή χειρότερο από αυτό που υπονόησε ακόμη και η κυρία υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα. Πώς το είπε? Χαριτωμένα το είπε. Σας αρέσει το Game of Thrones? Ο χειμώνας έρχεται, σας προειδοποιώ. Έτσι το είπε η κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για το φρένο πάντως που μπήκε στους servicers, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση άργησε κιόλας. Η συμπεριφορά κάποιων εταιριών του κλάδου απέναντι στους οφειλέτες ξεπερνάει πάρα πολύ συχνά το όριο της καλής πίστης και δημιουργεί ανυπέρβλητα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες, σημειώνει ο κ. Μαυρίδης. Είναι άλλο πράγμα η διάσωση των τραπεζών και τελείως διαφορετικό η ευκαιρία που είδαν τραπεζικά στελέχη να διοικούν σήμερα αυτό το νέο Ελντοράντο. Και Και αυτή η ασίδωτη πράξη των λίγων ανοίγει την όρεξη στο λαϊκισμό, ο οποίος προτείνει μέτρα για να γίνει όλη η οικονομία τι? Κόκκινη. Ο λαϊκισμός λοιπόν κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει. Αλλά την καύσιμη ύλη κάποιος άλλος την προσφέρει. Και την κατσάδα και τις ναι, δεν θα πω φωνές, τέλος πάντων τις παροτρύνσεις θα πω του Πρωθυπουργού για τα φάλτσα και τα αυτογκόλ. Πώς ακριβώς το είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός?
1: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Δικιά μου ευθύνη σημαίνει ότι μάλλον κάτι ήθελε να πει και στην κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Που ασχέτως εάν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, σίγουρα είναι δική του ευθύνη. Αυτό όμως στο οποίο θα περίμενε κάποιος να πει κάτι, δεν ξέρω στις κλειστές πόρτες τι υπόθηκε, έτσι, προφανώς και εκεί λέγονται τα καλύτερα και τα πιο ουσιαστικά, το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι λοιπόν εάν θα κάνει κάτι για αυτού του είδους τα φαινόμενα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι συμπεριφορές με κάποιο τρόπο μένουν. Και αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι, έχω αρκετά μηνυματάκια τα οποία θα τα πω. Την καλησπέρα μου στον φίλο το Γιάννη, την καλησπέρα στη Ζωή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ευχές για καλό μήνα. Ο θάνατος ενός ανθρώπου από κακή κάκη στη συγκυρία μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς τρόπους. Δεν είναι όμως τραγωδία στην Κρήτη. Η τραγωδία έχει τον ορισμό της. Μου λέει η κυρία Μάρια και το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μαζί μας. www.skyradio.gr. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Αν δείτε λίγο το πόθεν έσχεσαι αυτών που έκαναν τις σχετικές δηλώσεις, θα καταλάβετε τι σχέση έχουν αυτοί με το μέσο Έλληνα, τον Κακομοίρη. Να είσαι καλά, Έλενα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30, εννοείται ότι θα επιστρέψουμε. Πριν όμως από αυτό θέλω μια υπενθύμηση, γιατί έχουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσία εδώ στον Sky 100,3 και δεν είναι άλλη από αυτή του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης Πετρετζίκης είναι ένας κορυφαίος και πιο, από τους πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Επιστρέφει λοιπόν στο Sky και η αρχή γίνεται το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Και από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, σίγουρα γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Αφού και εγώ που δεν ξέρω να βράζω αυγό

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιότητα. Ότι με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
7: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Σε servicers, ένα δίκτυ προστασίας για τους δανειολήπτες. Βέβαια, θα δούμε και το θέμα των 120 δόσεων. Γιατί προφανώς και αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όχι μόνο, αλλά είναι ένα κλάδι της οικονομίας που καίγονται. Έτσι λοιπόν, φαίνεται, θα το δούμε και στην πράξη, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις και στις καθυστερήσεις της ρυθμίσης οφειλών από τις εταιρείες διαχείρισης, στις υπέρογγες προκαταβολές και στις καταδιοκτικές ενέργειες, ακόμη και εις βάρος συνεπών δανειοληπτών. Αυτό προφανώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, έτσι φαίνεται. Και το νέο πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες και αναμένεται να θεσμοθετηθεί εντός του Οκτωβρίου προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουκτερά πρόστιμα προς τις εταιρείες διαχείρισης που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες σε αιτήματα ρύθμισης οφειλών. Και μάλιστα οι οφειλέτες, αν κατάλαβα καλά, αποκτούν ένα δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους εντός 45 ημερών με αναστολή της τοκοφορίας αν τα στοιχεία δεν δοθούν. Αυστηρό το πλαίσιο φαίνεται. Και απ' την άλλη έχουμε και τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω τι φρένα υπάρχουν εκεί, τι χειρόφρένα, ποιοι, πώς και τα λοιπά. Θα μας τα πει όλα ο αγαπητός Γιώργος Νικολακόπουλος. Είναι δικηγόρος ο οποίος είναι ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
11: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλά, παλεύω όπως και εσύ. Και στην ενημέρωση και στο θέμα της όσο το δυνατόν όπως και εσύ να βελτιωθούν αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός,
10: ναι,
11: που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποια πράγματα να διευκρινιστούν ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
10: Ωραία, να πιάσουμε πρώτα το θέμα των εταιριών διαχείρισης και μετά να δούμε τις 120 δόσεις. Πώς το είδες και αν πιστεύεις ότι είπες ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τι πρέπει να διευκρινίσουμε γι' αυτό?
11: Να σου πω τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, yeah, αυτό που είπες, ότι παγώνει η τοκοφορία όταν καθυστερούν να δώσουν την ανάλυση του λογαριασμού.
10: Μέχρι τώρα λοιπόν, τι δίνουν την ανάλυση του λογαριασμού, Γιώργο?
11: Όπως το έχουμε πει και κατά επανάληψη στην εκπομπή σου, όχι. Δίνουν, και αυτό ήθελα να επισημάνω, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, με πρόλαβες, ότι αυτό που δίνουν, δίνουν ένα τελικό ποσό. Πολλές φορές, στην καλύτερη μάλλον των περιπτώσεων, μπορεί να πούνε ότι από τις 100.000 που λένε ότι είναι το υπόλοιπο του Νικολακόπουλου, οι 20 είναι το κεφάλαιο, οι 30 είναι το κεφάλαιο και το υπόλοιπο είναι η τόκη. Όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται ο δανειολήπτης είναι να το εξηγήσουν πώς προέκυψε αυτό το ποσό. Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει υπόψη το δανειολήπτης ότι το ποσό είναι πολύ λιγότερο.
10: Mm-hmm.
11: Άρα, αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί για να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος και να υπάρχει και η ποινή της πάυσης τοκοφορίας, ότι θα υπάρχει ανάλυση από την αρχή του δανείου έως σήμερα. Το τονίζω αυτό διότι πολλές φορές οι σέρβισερ λένε ότι εγώ το πήρα πέρσι το δάνειο, άρα έχω μόνο τον υπολογισμό των τόκων από πέρσι έως σήμερα.
10: Ναι.
11: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε από την αρχή, από τις καταβολές που έχουν γίνει, πόσο έχουν πιστωθεί οι καταβολές και ποιο είναι το επιτόκιο, αν έχουν τρέξει ανατοκισμοί, ποια είναι τα έξοδα και όλα. Αυτή η πλήρη ανάλυση που τη ζητάμε και αναγκαζόμαστε και πάμε δικαστικώς να τη ζητήσουμε, πρέπει λεπτομερώς να τα μνημονεύει ο νόμος, ώστε αν δεν γίνει ακριβώς έτσι, να επέρχεται η συνέπεια της πάυσης της τοκοφορίας.
10: Ναι. Συγγνώμη που θα το πω πάντως, ρε Γιώργο. Είναι λίγο αγοραία η λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Να το πω τώρα. Νταβατζίλικη.
11: Όχι, να σου πω κάτι. Πολύ σωστά το λες. Και πρέπει να τα λένε τα πράγματα με τον
10: νόμο. Πώς να το πω τώρα, συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι.
11: Προηγουμένως, ο φίλος μας ο Θανάσης, δεν λέω το επίθετο, λέει ότι τώρα τα κοράκια τους λέμε services. Δηλαδή, ουσιαστικά, ας το πούμε με το όνομά τους. Εδώ έχουμε κάποιες εταιρείες διαχείρισης, ας το πούμε services για να μην χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις, και λέμε το εξής. Αυτοί οι διαχειριστές τι έχουνε? Είναι τράπεζες? Όχι. Επομένως, γιατί να έχουν τραπεζικά επιτόκια, γιατί να κάνουν τοκοφορία σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα και τα τραπεζικά δικαιώματα? Εδώ είναι εταιρείες διαχείρισης. Θα πρέπει η οφειλή να τοκίζεται χωρίς ανατοκισμό, σύμφωνα όπως ισχύει ο τόκος μεταξύ ιδιωτών, που είναι πολύ πιο χαμηλός από των τραπεζών, να μας δίνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, το αυτονόητο, μια ανάλυση λογαριασμού, πώς προέγυψε αυτό το ποσό, και φυσικά να έχουν τις συνέπειες.
10: Να διατυπώσω ένα εύλογο ερώτημα.
11: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, είμαι εγώ φιλέτης και ζητάω το δικαίωμα πλήρους ανάλυσης των χρεών μου και πρέπει αυτό, σύμφωνα με αυτό που υπόθηκε, μέσα σε 45 μέρες να το έχω.
11: Ακριβώς.
10: Έτσι δεν είναι? Πρόσεξε. Δεν το έχω. Θα πρέπει να κινηθώ πώς? Για να, πρόσεξε, πρώτα απ' όλα, για να δω αν ισχύει αυτό που θα είναι νόμος, και δεύτερον, για να βρω την άκρη. Θα πρέπει να κινηθώ πάλι με δικηγόρο? Θα πρέπει τι να κάνω, εάν, γιατί έχει σημασία τελικά να εφαρμόζονται αυτά που αποφασίζονται, έτσι?
11: Ακριβώς.
10: Ναι, ωραία. Εγώ σου λέω υπόθεση εργασίας, καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη, μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα όμως. Έχω λοιπόν εγώ υποβάλει το αίτημα ότι θέλω να μου δώσετε την πλήρη ανάλυση του χρέους μου και πρέπει εσείς σε 45 μέρες να μου το δώσετε. Δεν μου το δίνετε. Τι γίνεται?
11: Ακριβώς. Πρέπει να προβλέπετε ρητό στον νόμο ότι θα υπάρχει μια εύκολη διαδικασία ανέξοδη, χωρίς μεσολάβηση δικηγόρου, χωρίς δικαστήριο, δηλαδή να κάνεις την καταγγελία ηλεκτρονικά στο Υπουργείο και εκεί να επιβάλλεται το πρόστιμο, να λογοδοτεί το σέρβισερ, να στέλνει τα στοιχεία, αν δεν τα στέλνει να έχει και περαιτέρω συνέπεια, να φαίνεται, να κοινοποιείται άμεσα η πάση της λοκοφορίας. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει, διότι εάν το πάμε θεωρητικά ότι υπάρχει πάση τοκοφορίας ή έχει αυτή την υποχρέωση, αλλά θα πρέπει να στείλουμε εξώδικο και δεν απαντήσουν, να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να επιτύχουμε αυτά που λέει ο νόμος, τότε είναι δώρο να δώρο.
10: Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάμε μετά και στις 120 δόσεις. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε, θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Αν πιάσουμε τη διαδικασία για τη ρύθμιση χρεών, υπάρχει κάποιο όριο χρονικό που θα πρέπει να υπάρχει και τι γίνεται και με την... Αν υπάρχει και προκαταβολή της οφειλής, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
11: Καλά το κάνεις και το θέτεις. Αυτό που μέχρι στιγμής ισχύει στη διαπραγμάτευση και μιλάμε εκτός του εξοδικαστικού μηχανισμού, στην απευθείας διαπραγμάτευση με το σέρβισερ. Εκεί λοιπόν ζητάνε ό,τι θέλουν ως προκαταβολή. Έχω περιπτώσεις που ζητάνε το 40% της οφειλής για να μην βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό.
10: Μάλιστα.
11: Εδώ λοιπόν έρχεται και καλώς να βάλει ένα πλαφόν και να πει ότι μέχρι το 15% μπορεί να ζητηθεί. Εκεί όμως πάλι πρέπει για να λειτουργεί σωστά να διευκρινιστεί πρώτον ότι μιλάμε για το 15% της νόμιμης οφειλής και αφού την ελέγξουμε με τον αναλυτικό λογαριασμό που θα μας δώσουν και δεύτερον, όπως σωστά είπες και στο προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχει μια σύντομη διαδικασία εάν δεν τηρηθεί αυτό, δηλαδή εάν ζητάνε 15% από μια υπέρογγη οφειλή ή όχι 15%, να κινείται άμεσα μια διαδικασία επιβολής προστίμου.
10: Ωραία. 120 δόσεις. Εκεί τι πρέπει να διευκρινίσουμε και τι πρέπει να προσέξουν οι ακροάτες και οι ακροατές μας και έχω ήδη και ένα ερώτημα από το φίλο το Θανάση. Για πες μου.
11: Εκεί υπάρχουν τρία βασικά πάλι θέματα. Το πρώτο είναι ότι το επιτόκιο είναι 5,84, είναι υψηλότερο.
10: Είναι υψηλό.
11: Σχεδόν το διπλάσιο από το 3% που ισχύει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν έχει κάποιο κούρεμα. Και όταν λέμε κούρεμα, τουλάχιστον κάποιες προσαυξήσεις οι οποίες είναι υπέρογγες υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή η οφειλή γίνεται πολύ μεγάλη, να το πω απλά, και αναγκαστικά αν μπει στις 120 δόσεις για οφειλές έως τέλος του 24 αποδέχεις αυτό το συνολικό ποσό. Άρα ο οφειλέτης θα πρέπει να σταθμίσει μήπως τον συμφέρει περισσότερο να πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με χαμηλότερο επιτόκιο, 240 δόσεις και πιθανότητα κουρέματος, αλλά ο καθένας πρέπει να το επιλέξει αναλόγως με τα οικονομικά του δεδομένα.
10: Ναι, μάλιστα. Και το επιτόκιο υψηλό και το θέμα του κουρέματος είναι ένας βραχνάς. Μου λέει λοιπόν ο Θανάσης το εξής. Η απορία μου είναι η εξής, ό,τι έχει να κάνει τις 120 δόσεις. Γιατί λέει δεν εντάσσονται και τα βεβαιωμένα χρέη μέχρι σήμερα, όπως κάνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, και πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί να κάνει έναν διακανονισμό για χρέη 2026 και 2026 σε 24 δόσεις. Εάν δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα στον οφειλέτη, δεν θα είχε και χρέη.
11: Ακριβώς.
10: Υπάρχει, ναι. Και επίσης γιατί δεν πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη, επίσης γιατί θα πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη και να μην βγει από τη ρύθμιση. Αν εξοφληθούν λέει τα παλιά και βλέπουμε τι θα γίνει με τα καινούρια, εάν δημιουργηθούν. Δεν θα έπρεπε να χάνεται η ρύθμιση παρά μόνο εάν δεν είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων. Αυτά από το Θανάση. Τι έχουμε να επισημάνουμε γι' αυτό?
11: Είναι εύλογα το ερώτημα του Θανάση. Το επισημαίνω ότι είναι πολύ αυστηρό. Όντως, να κάνεις μια ρύθμιση των 120 δόσεων, να είσαι συνεπής στις 120 δόσεις, αλλά να σου ξεφύγει κάποια δόση από τις ενήμερες οφειλές του 26.
10: Ναι.
11: Εκεί λοιπόν τα χάνεις όλα. Καλό θα ήταν, εφόσον είσαι συνεπής 120 δόσεις, να το τηρήσεις, να ξεμπερδεύουμε με την παλιά οφειλή και εφόσον δημιουργηθεί νέα οφειλή το 26, μπορεί να ελεγχθεί αργότερα.
10: Μάλιστα.
11: Δεύτερο θέμα που σωστά το λέει, είναι ότι για τις οφειλές της πρόσφατης μπορεί να κάνουμε την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που και αυτή έχει πάλι υψηλό επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και των δύο για να μην χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων. Όμως είναι ιδιαίτερα άδικο, διότι αν χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων που εκεί έχει προσαυξήσει τόσων χρόνων κτλ., ουσιαστικά και να είσαι συνεπής στις ενήμερες οφειλές δεν έχει νόημα. Επομένως, να το πω απλά, ένας οφειλέτης αν χάσει τη ρύθμιση των παλιών χρεών του δεν θα πληρώσει ποτέ τίποτα.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί δεν μπορεί να κινδυνεύει να πάει φυλακή για τα παλιά χρέη και να πληρώνει τα χρέη τα ενήμερα του 26.
10: Μάλιστα.
11: Άρα το κράτος δεν τον συμφέρει. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, να γίνει διαφοροποίηση. Ρυθμίζει τα παλιά, είσαι συνεπής να μην το χάσεις.
10: Και κάτι άλλο τώρα που μου λέει ο Νίκος. Τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ, Γιώργο. Μια επισήμανση. Οι servicers έχουν τα ίδια επιτόκια με τις τράπεζες, όχι διότι ενεργούν αυθαίρετα, αλλά διότι τους εκχωρείται η δανειακή σύμβαση με τα ίδια ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια σύμφωνα με το άρθρο ΤΑΔΕ του 2003.
11: Ναι, του νόμου
10: 3156 και τα λοιπά, λέει ο Νίκος.
11: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβές, διότι ο νόμος του 2003 μιλάει για τιτλοποίηση.
10: Ναι.
11: Η τιτλοποίηση πηγαίνει στην εταιρεία που αγοράζει τα δάνεια και όχι στο service. Ο service είναι διαχειριστής.
10: Uh-huh.
11: Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με βάση το νόμο του 15, που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν και πληστηριασμούς. Θυμάστε, πριν δύο χρόνια είχαμε το θέμα τον Άριο Πάγο, εάν οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις του 2003 έχουν το προνόμιο των μεταβιβάσεων του 2015 να κάνουν πληστηριασμούς. Και το έλυσε ο Άριος Πάγος, δυστυχώς, εις βάρος των δανειοληπτών, ότι μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Άρα, αφού μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει κάποιες απαιτήσεις, δεν είναι τράπεζες και πρέπει να έχουν χαμηλότερα επιτόκια.
10: Μάλιστα. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε. Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά το ξαναλέω, έχει σημασία, ειδικά για το πρώτο σκέλος που πιάσαμε τις εταιρείες διαχείρισης, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην πράξη.
11: Ακριβώς. Να πω μια κουβέντα μόνο. Υπάρχει και ένα πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ, ακούγεται πολύ καλό, όπως και αποζημίωση των δανειολήπτη 5 πιστώσεων, 5 δόσεων, εφόσον δεν τηρηθεί μια συμφωνία.
10: Μάλιστα.
11: Τι έχουμε στην πράξη, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την εφαρμογή.
10: Mm-hmm.
11: Στην πράξη έχουμε ρυθμίσεις που δεν μας δίνουν τη σύμβαση ρύθμισης. Άρα, πολλές φορές είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεπείς, πληρώνουμε μια δόση, αλλά δεν έχουμε στα χέρια μας τη σύμβαση ρύθμισης. Εάν δεν έχουμε την σύμβαση ρύθμισης στα χέρια μας, θα επιβληθεί το πρόστιμο, θα σωθεί το σπίτι με αυτή τη διαδικασία του νέου νόμου. Πρέπει να υποχρεούται η τράπεζα, το fund μάλλον, να δίνει εγκαίρως τη σύμβαση ρύθμισης, αλλιώς να έχει και εκεί πρόστιμο.
10: Μάλιστα.
11: Διότι σου λέω ότι πάρα πολλές
10: φορές. Το εγκαίρως είναι οι 45 μέρες που είπαμε, έτσι.
11: Ναι, όσο το δυνατόν, ακριβώς μέσα 45 μέρες.
10: Μέχρι 45 μέρες. Αυτό είναι το όριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος είναι δικηγόρος ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Λοιπόν, επειδή προχθές πιάσαμε ένα θέμα με αφορμή ένα βίντεο που μου έστειλε ένας ακροατής, ο Γιάννης συγκεκριμένα, από την Παραλιακή, και λέγαμε για το πεζοδρόμιο στην Ποσειδόνος, εκεί στο ύψος του Ελληνικού που γίνονται τα έργα για το πάρκο, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που υπάρχουν θάμνοι οι οποίοι δεν έχουν κουρευτεί καθόλου, με αποτέλεσμα κάποιος που είναι πεζός, ακριβώς επειδή δεν έχουν κουρευτεί, δεν τους έχουν κλαδέψει, κατεβαίνει στην Ποσειδόνος για να συνεχίσει την πορεία του, και από μέσα, ξέρετε, είναι και οι γραμμές του τραμ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα, μια επιστολή από τον κύριο Γιάννη Κωνσταντακόπουλο, και προσέξτε, ζητώ συγγνώμη γιατί επειδή κάναμε κάποια αλλαγή στα μέλη εδώ του σταθμού, δεν τα είχα δει και τα είδα σήμερα. Αν θέλετε και κάποια θέματα, μπορείτε να μου τα στέλνετε και στο mail, δηλαδή μπείτε στο sky.gr, αν πάτε στην, εκεί που λέει παραγωγή, θα δείτε και την φωτογραφία και το όνομά μου, θα μπείτε εκεί και υπάρχει και ένα mail. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε και προτάσεις και για θέματα κτλ. Πέρα από εδώ, από τους τρόπους που επικοινωνούμε. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Γιάννης το εξής. Καλησπέρα. Αναρωτιέστε, λέει, τι συμβαίνει για τα πεζοδρόμια στην παραλιακή. Θα σας λύσω την απορία. Από την πλευρά της παραλίας, έτσι. Πολλά σημεία τα κλαδεύει το τραμ χωρίς να του ανήκουν για λόγους ασφαλείας διέλευσης πεζών και παρακαλάει τους δήμους να τα... Όχι, όχι. Στην περιφέρεια ανήκουν αυτά. Δεν είναι θέμα των δήμων. Και μας το απάντησε αυτό και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Αλλά τέλος πάντων. Ότι παρακαλάει, λέει, τους δήμους να τα κλαδέψουν γιατί δεν βλέπουν οι οδηγοί από την πλευρά του δρόμου που δεν τα κόβει το τραμ. Είναι παρατημένα χρόνια, δείτε, λέει, από Ζέφυρο και κάτω μέχρι και το κέντρο Ποσειδόνιο. Καλέστε, λέει, τους δήμους και ρωτήστε τους, αφού θέλουν το πράσινο, γιατί δεν το περιποιούνται. Όντως υπάρχουν σημεία που για να περάσεις πρέπει να μπεις ή στις γραμμές του τραμ ή να κατέβεις στην παραλιακή. Ελαδάρα 10-0. Το κομμάτι αυτό το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Έτσι μου είπε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και η δεύτερη επιστολή μου ήρθε από τον κύριο Γιάννη για άλλο θέμα. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι... Είχαμε πιάσει το θέμα των εξόδων για τους φοιτητές. Και μάλιστα είχαν βγει και δύο φοβεροί ακροατές και είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό εδώ. Μου λέει, δεν είναι, λέει, μόνο τα έξοδα ενός φοιτητή. Είναι πάρα πολλά έξοδα και πριν γίνει κάποιος φοιτητής. Γιατί σε αυτή τη χώρα λέμε δωρεάν παιδεία. Εδώ είναι παραπαιδεία. Χρόνια τώρα έξοδα για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα και μαύρα. Καθηγητές που εσκεμμένα σπρώχνουν τα παιδιά στα ιδιαίτερα. Μην κάνουμε λες και δεν γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουν. Για ποιο κράτος? Βάζει ερωτηματικά. Έχει καταντήσει ανέκδοτο όλο αυτό το θέμα, γιατί το κράτος δεν φτιάχνει αξιόλογες φοιτητικές αστείες. Ερώτημα και εδώ. Αλλά και εκεί μπαίνει το παιχνίδι του δικηγόρου, του γιατρού, που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα. Α, μου τα έχει βάλει όλα μαζί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα. Και ουσία μηδέν. Καλό βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή ίσως έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια συνομιλία με κάποιον από την Κύπρο. Αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης φοιτητικές αστείες στην Κύπρο, βέβαια, εκεί πληρώνεις ένα αντίτιμο. Δεν είναι το μπάτε σκυλιά, λέστε, που έχουν γίνει καταλήψεις, έχουν πιάσει δωμάτια σε φοιτητικές αιστείες που, ξέρω εγώ, φοβόσουν να μπεις, να βγεις, να κάνεις, να δείξεις, ξέρω εγώ, το κτλ. Εκεί λοιπόν είναι σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη μόνη διαφορά ότι δεν πληρώνεις όμως σαν να μένεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν πληρώνεις αυτά τα τρελά ενίκια που ζητάνε εδώ. Πληρώνει λοιπόν ο φοιτητής κάποιο ποσό, σίγουρα λιγότερο από ένα ενίκιο, το ξαναλέω, πολύ λιγότερο από ένα ενίκιο, και μένει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά πληρώνοντας έχει και ο φοιτητής υποχρεώσεις. Ούτε θα γεμίσει γκράφιτι τους στίχους, ούτε θα σπάσει την πόρτα, ούτε θα σπάσει τα πλακάκια του μπάνιου, γιατί λογοδοτεί. Και έτσι πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν το ανεξέλεγκτο που υπήρχε και το δωρεάν δεν έγινε σεβαστό, και επίσης υπήρχαν κάποιοι που έκοβαν και θέσεις από κάποιους άλλους που το είχαν ανάγκη σε όλο αυτό το μπάχαλο, μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια, να είχαμε φοιτητικές αιστείες όπως αυτή που σας λέω, με ένα εύλογο αντίτιμο ενίκιο από τις φοιτήτρες και τους φοιτητές, το οποίο όμως ταυτοχρόνως δημιουργεί και μια αίσθηση ευθύνης. Αφού το τσάμπα δεν το έχουμε, με το μικρό αντίτιμο, μικρό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 250 ευρώ το μήνα. Αλλά σας το ξαναλέω, ντρέπεσαι να δεις. Λοιπόν, θα το δούμε κάποια στιγμή. Αγαπητέ μου Παπακαλούση, αφού πω τους τρόπους επικοινωνίας, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου.
12: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα.

0: Οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οικοστεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα βέχρο. Οικοστεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας,

0: Απολαυστείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Μια διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων στην πλειονότητα ανηλική. Ο κυβερνήτης του Τενεσί χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτησας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφού τη γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή αλλά σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα προκειμένου να παραμείνει στη ζωή, ανέφερε η δικηγόρος της. Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα, είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας την Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

με τη νύχτα μέρα. Ξέρω ότι αυτό το τραγούδι αρέσει στον Άρη Πορθοσάλτε. Έτσι. Ωραίο τραγούδι. All over λέγεται. Μια ωραία πρόταση που ταιριάζει. Βέβαια, πρέπει να σας πω, θα το πω χαμηλόφωνα ή δυνατά. Ψιλοκλέβουμε λίγο, βλέπουμε και εμείς λίγο την εθνική μας, έτσι. Μηδέν μηδέν. Εννοείται, στείλτε θετική ενέργεια, στείλτε. Και μια πολύ ωραία εθνική, με φοβερούς παίκτες. Χαιρετώ. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Προσέξτε τώρα τι έγινε σαν σήμερα το 1980. Υπάρχει ένα διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο. Ποιο είναι αυτό? Ρωτάω. Ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο? Για πείτε μου, είτε στο Viber στο 698-123-1003 ή στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί, ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου? Για να δω τώρα. Είστε σε ετοιμότητα? Μέχρι να μου πείτε ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου, να σας πω κάτι άλλο, γιατί με ρωτούσατε αρκετοί το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τον διαγωνισμό PISA, τι έκαναν, ας πούμε, πέρα από τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές των δημοσίων και τα ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, βγήκαν κάποια στοιχεία, τα παρουσιάζει και ο Απόστολος Λακασάς, εξαιρετικός συνάδελφος, ο καλύτερος στο είδος. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο, οι μαθητές και το 2 παίρνουν κάτω από τη βάση σε ό,τι έχει να κάνει τις μαθησιακές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Και όπως λοιπόν προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων το 2022. Έπεσαν λοιπόν και αυτοί, έτσι, ξεκάθαρα. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών ήταν 62 μονάδες έναντι 69 μονάδων το 2022. Και στα μαθηματικά η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες έναντι 72 μονάδων το 2022. Δηλαδή, από το 2022 και μετά πέφτει, κλείνει αυτή η ψαλίδα. Τώρα θα μου πεις ποιο το νόημα. Ακόμα και τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί σας το ξαναλέω, με ρωτήσατε πάρα πολύ τότε τι γίνεται. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τι σχολείο θέλουμε. Η σύγκληση των επιδόσεων των μαθητών στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία προς τα κάτω δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών και το τι θα πληρώσουμε, έτσι, ξεκάθαρα. Το ελληνικό σχολείο συνολικά φαίνεται να αποτυγχάνει στη βασική αποστολή που έχει, γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα χρειάζεται να επανεξεταστεί συνολικά στη φιλοσοφία του, στην ουσία του. Τώρα θα μου πεις, πρωτότυπο, έτσι, πάλι τα αυτονόητα λέμε, γραφικοί γίνονται όλοι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι.

0: ας είναι καλά η κακοκαιρία που το έφερε στην παράλια αυτή. Επίσης, η Μυροφόρα, τι ωραίο όνομα το Μυροφόρα, το ναυάγιο, το διάσημο αξιοθέατο της Ακίνθου, και η Ιωάννα το βρήκε και η Έμι το βρήκε και ο Γιάννης το βρήκε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα και γιατί έκανα την αναφορά, διότι σαν σήμερα το 1980, αυτό το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ακίνθου με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, το ναυάγιο, τότε έγινε, είναι το πλοίο Παναγιώτης, ήταν το πλοίο Παναγιώτης, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Τότε λοιπόν έγινε το ναυάγιο. Λίγες μέρες μετά από το ναυάγιο, το Παναγιώτης εντοπίζεται από το λιμενικό στα νυχτά της Ακίνθου να μεταφέρει, πριν από το ναυάγιο, έτσι. Συγγνώμη, είπα μετά ή πριν, δεν θυμάμαι. Εσείς να έχετε κατά νου ότι λίγες μέρες πριν το ναυάγιο εντόπισε λοιπόν το λιμενικό αυτό το πλοίο Παναγιώτης να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της Ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πόσο να πήγαινε, με πόσα μίλια να πήγαινε αυτό το Παναγιώτης, τι να προσπαθεί να ξεφύγει από το λιμενικό, αστείο είναι τέλος πάντων, και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων προσάραξε στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Και έτσι λοιπόν το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο στην πλειονότητα του από Έλληνες ναυτικούς, άρχισε να τρέχει, το εγκατέλειψε, αλλά εννοείται ότι συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα. Το ναυάγιο με την πάροδο του χρόνου θα γίνει λοιπόν αυτό που είναι. Που βεβαίως έχει αρχίσει και ευθύρεται πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα υπάρχει από αυτό το κουφάρι. Υπάρχει ένας θρύλος ότι οι ντόπιοι εποφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Μπήκαν μέσα και πήραν όλα τα λαθρέα τσιγάρα. Το τι κάπνισαν τώρα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Θοδωρής, την καλησπέρα μου φίλε μου, μου λέει, επειδή αναφέρθηκα πριν στο θέμα της φοιτητικής στέγης στην Κύπρο και αναφέρθηκα στο θέμα του δωρεάν. Το δωρεάν μου λέει δεν σημαίνει πως δεν σέβεται κάποιος. Απλά δεν έτυχε να εκπαιδευτεί στο να προσέχουμε τα δημόσια αγαθά. Έχεις δίκιο, αλλά πάνω κάτω για μένα το ίδιο είναι. Όπως σας έχω πει ότι δεν ξέρουμε, δεν σεβόμαστε ποτέ το δημόσιο χώρο. Έχουμε τσακωθεί με το δημόσιο χώρο. Μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα μας ενδιαφέρει. Ούτε καν στο διάδρομο της πολυκατοικίας. Ούτε καν. Ωστόσο μου λέει ένα βασικό πρόβλημα είναι τα κολλήματα από την αριστερά. Πολλές φορές. Εγώ μου λέει είμαι αριστερός και συνδικαλιστής στο Πανεπιστήμιο παλιά. Όταν λοιπόν περνούσε ένα ψήφισμα για την ίδρυση ΣΔΙΤ εστιών, δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου, αντί να διευκολύνουμε και να διεκδικήσουμε ελάχιστο τέλος αναδωμάτιο, εμείς απορρίπταμε το ψήφισμα. Αποτέλεσμα, να κάνουν πάρτι οι δεξιοί και οι ιδιοκτήτες. Έμα, έτσι όπως το βλέπεις, ωραία, προφανώς το έχεις μετανιώσει τώρα. Υποψιάζομαι, Θοδωρή μου. Έτσι. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Παναγιώτης Παπαγκαλού στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-48-00-174 Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και επίσης ισχύει και το Viber. Το Viber είναι το 698-123-1003. 698-123-1003. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Σιγά μου λέει το αξιοθέατο το ναυάγιο. Ένα σάπιο καράβι που βρωμάει, μου λέει, και ζέχνει. Απορώ, λέει, με τη φήμη που απέκτησε. Τι να σου πω, Κώστα μου, τώρα γούστα είναι αυτά. Μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να τσακωθούν οι ακροάτες και οι ακροάτες τώρα γι' αυτό, γιατί σε άλλους αρέσει. Σε άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν. Επειδή σήμερα είναι η μέρα των ηλικιωμένων και είναι το μότο της εκπομπής ότι πολιτισμένη κοινωνία πια είναι, ηλικιωμένοι, παιδιά και ζώα, πώς τους φερόμαστε, πώς φέρεται η κοινωνία σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Επειδή λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αφροδίτη Στάθινε, κοινωνική ψυχολόγος, σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, επειδή υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, να μας μιλήσει και για την ημέρα. Να προλογίσουμε την ημέρα λοιπόν με κάποιο τρόπο. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ για άλλη μια φορά που είμαι στην παρέα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πιάσουμε τώρα, τι σημαίνει αυτή η μέρα, τι πρέπει να έχουμε κατά νου, και βέβαια κάθε μέρα πρέπει να είναι ειδικά για τα ζωάκια μας μια ιδιαίτερη μέρα, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε λοιπόν μία από τις δύο παγκόσμιες μέρες, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, και με αφορμή αυτή την ημέρα.
0: Το Σάββατο συζητιέται τις εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Έχουμε ξεκινήσει, είναι Σάββατο και Κυριακή, οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο αυτές τις δύο μέρες. Οι Δήμοι μας κάνουν και Παρασκευή και Δευτέρα, αναλόγως της περιοχής.
0: Εδώ έχουμε. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Για πείτε μου.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, και εδώ έχουμε μια εξαιρετική αφορμή, μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο για την υιοθεσία πληγέν των ζώων, τα οποία σώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά που συνέβη το καλοκαίρι στα Μέγαρα.
0: Στην Βιωτία που έφτασε και στα Μέγαρα, έτσι?
1: Ναι. Ναι, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων που πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν και βοηθάνε ένα μεγάλο αριθμό.
0: Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση, γιατί κάλυψα το θέμα της φωτιάς, υπήρξε τεράστια κινητοποίηση για τα ζώα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Εμείς ήμασταν εκεί ως ειδική γραμματεία κάθε μέρα με τον κύριο Χρυσάκη και την ομάδα, και οφείλω να σας πω ότι εντυπωσιαστήκαμε, διότι την όλη διαχείριση των δύο σταθμών έκανε η καταπληκτική Dogs Voice.
0: Ναι.
1: Όπου σε συνεργασία.
0: Έχω παρουσιάσει την εκπομπή, είναι η συγκλονιστική προσπάθειά τους.
1: Αν το δούμε λοιπόν σαν μια ιστορία, αυτά τα ζωάκια τα οποία σωθήκανε ψάχνουν την παντοτινή τους οικογένεια. Αυτή τη στιγμή το Σάββατο στον χώρο του Μέγκα Βασιλόπουλου, που βρίσκεται στο 20ο χιλιόμετρο στην Αθηνών Λαμίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι απέναντι από τα παλαιότερα 121 μέρα εργοστάσια, εκεί ακριβώς λοιπόν στο χώρο έξω στο πάρκινγκ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αυτά τα 12 ζωάκια, τα οποία σε αυτή τη φάση ψάχνουν την οικογένειά τους, και βεβαίως πίσω από αυτά βρίσκεται η φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων, που έχει στην φροντίδα της ακόμα περισσότερα σκυλάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούν την οικογένειά τους. Να πω ότι για όσους μας ακούν και το σκέφτονται, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να πάνε μια βόλτα. Κανείς δεν θα πάει να δει και θα πάρει ένα σπίτι του. Υπάρχει μια διαδικασία που θα ακολουθεί.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει υπεύθυνη δαιμονία, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή να έρθουμε σε επαφή καταρχάς και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην ημέρα μας. Επειδή θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλη την οικογένεια, εκείνη την ημέρα εμείς οι άνθρωποι της Ειδικής Γραμματείας θα είμαστε εκεί με τον νέο μας πρεσβευτή, τον Φύλαξ. Είναι μια εξαιρετική μασκότ, η οποία δημιουργήθηκε με γνώμονα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την γενιά της καλοσύνης, άρα να εμπνεύσουμε τα παιδιά που είναι οι αυριανοί μας πολίτες. Άρα αν έχετε μικρά παιδιά, φέρτε τα εκεί. Θα υπάρχει ένας χώρος για να ζωγραφίσουν, να κάνουν το δικό τους συμβόλαιο δέσμευσης, για να είναι και τα ίδια τα παιδιά προστάτης των ζώων.
0: Είναι και ο καλύτερος τρόπος μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει ένα μήνυμα στα παιδιά. Αν και πιστεύω, συνήθως, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εμπειρία, ότι τα παιδιά τα αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα.
1: Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ καθαρά στα συναισθήματά τους τα παιδιά, έχουν έναν τρόπο να βλέπουν τα πράγματα πολύ πιο απλά από μας, και βεβαίως δεν έχουν ακόμα ίσως βιώσει και το φόβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί κάτι να έχει συμβεί σε εμάς, έτσι, κάποιος να μας έχει φοβήσει, απόλυτα κατανοητό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται κανείς να στρέφεται απέναντι στα παιδιά. Και να σας πω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σύντομη ιστορία, η οποία ήρθε δυστυχώς στα αυτιά μου πριν από λίγες μέρες, για να δείξουμε πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν όταν εμείς αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Μία οικογένεια αποφασίζει να μετακομίσει. καλεί λοιπόν έναν κτηνίατρο στο σπίτι και αυτό που του ζητά είναι να θανατώσει το σκυλί του γιατί θα μετακομίσουν.
0: Συγγνώμη, είναι πραγματικά.

0: Αυτό το λέω γιατί το λέω.
1: Όχι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς που θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς μας. Και για να πω, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω στη συγκεκριμένη ιστορία, ναι, μπορεί να συμβεί να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας κάποια στιγμή και να πρέπει να αποχωριστούμε το ζωάκι μας, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτά με τον σωστό τρόπο, δηλαδή να βρεθεί μια άλλη οικογένεια. Εδώ το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς που έχουμε έχει ένα χώρο συγκεκριμένο στο ψηφιακά, στο οποίο κανείς μπορεί να ζητηθεί για υιοθεσία ενός ζώου. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν που μπορούν να ακολουθηθούν και σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι «δεν μου κάνει, το θανατώνω», μου είναι αδιανόητο πώς κανείς μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Και όλα αυτά ξεκινάνε γιατί αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια της ενσυναίσθησης και της πραγματικής αγάπης στα ζώα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Στάθη. Τώρα, δεν θέλω να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα. Εάν πέσει στην αντίληψη κάποιου υπεύθυνου φορέα, μια τέτοια περίπτωση, τιμωρείται αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο?
0: Θα σας πω ένα πολύ κλασικό.
1: Ναι.
0: Αυτό που στατιστικά συνήθως συμβαίνει είναι ότι μπορεί κανείς, ξεκινώντας με αφορμή μια τέτοια ιστορία, να βρει και άλλα πράγματα από πίσω. Για παράδειγμα, μπορεί το ζωάκι καν να μην είχε δηλωθεί, να μην είχε τσιπαριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε ως ειδική γραμματεία να περάσουμε σαν μήνυμα, και πολλές φορές ξέρετε δεχόμαστε και επίθεση γι' αυτό, είναι ότι οι διαδικασίες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα, όταν κανείς δηλώνει το ζωάκι στο Εθνικό Μητρό, ένα από τα πράγματα που ζητάμε πέρα από το τσίπ είναι να βγαίνει και μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι για να ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να το δηλώσει με την επίσημη φωτογραφία του, αλλά είναι και ένας τρόπος να προστατεύσουμε το ίδιο το ζωάκι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον ανήκει αυτή η φωτογραφία, έτσι, και όχι να ανεβαίνει ένα σκίτσο. Σας λέω πράγματα τα οποία κατά καιρούς έχουν συμβεί, και αυτό που πάντοτε προσπαθούμε να θυμίσουμε σε όλους είναι ότι όλοι εμείς εδώ οφείλουμε να υπηρετούμε το καλό των ζώων.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, για τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει, ή να ξαναπούμε τα διαδικαστικά?
0: Να πούμε λοιπόν ότι πέρα από την συγκεκριμένη εκδήλωση που γίνεται εκείνη την ημέρα, οι δήμοι μας, ο καθένας, υπάρχουν διαφορετικές εκδηλώσεις οι οποίες τρέχουν σε συνεργασία με τους δήμους. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα θα παραστούμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει στο Δήμο στο Ήλιον, όπου τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ακούσουν και να μάθουν από κοντά, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ιστορίες από άγρια ζώα τα οποία σωθήκανε στις φωτιές στα Μέγαρα. Γιατί ξέρετε, κάθε ζωάκι έχει το ρόλο του. Γιατί σώζουμε μια χελώνα, γιατί σώζουμε ένα σκαντζόχυρο και θέλουμε να επανέλθει και να επιστρέψει στο φως?
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια.

0: είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161.
1: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του Διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αυρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κορυτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Σελίδα πολιτισμού, να οργανωθούμε λιγάκι, έτσι. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαδικασία, χαιρόμαστε που αρχίζουν κάποια θέματα, τώρα που να είναι. Και έτσι λοιπόν, ένα ωραίο ραντεβού από τις 3 Οκτωβρίου στο σύγχρονο θέατρο The Dreamers. Ας γυρίσουμε χρόνια πίσω και να βρεθούμε εννοητά στο Παρίσι. Μάης το 68, Παρίσι λοιπόν το 1968, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και εκεί θα συναντήσουμε το Μάθιου που φτάνει στην γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο προφανώς πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε γνωρίσει και εκεί συναντά δύο δίδυμα αδέλφια. Τύπος και τα λοιπά για αυτή την εμβληματική θεατρική παράσταση που σίγουρα μας θυμίζει και κάτι άλλο. Η νουβέλα που διάλεξε και ο Μπερτολούτσι για να μας δώσει μία από τις πιο έτσι συναρπαστικές ταινίες του. The Dreamers, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίγο, χορογράφος σκηνοθέτης, να μας πει κάτι περισσότερο για αυτό που έχει ετοιμάσει. Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και θα είπατε τόσο καλά που δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να πω.
0: Αποκλείεται. Εσείς το έχετε χτίσει. Εγώ απλώς τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα.
1: Πάντως μπήκαμε στην ατμόσφαιρα και πραγματικά δηλαδή το παρακολουθώ. Όπως το λέγατε είναι ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα. 1968 Μάιος. Τρία παιδιά που παρακολουθούν ταινίες στη γαλλική ταινιοθήκη. Ο Μάθιου, ο Ντό και η Ιζαμπέλ μαθαίνουν ότι η ταινιοθήκη κλείνει και ότι πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται ουσιαστικά. Και κλείνονται μέσα σε ένα σπίτι.
0: Σε μια εποχή που κυριαρχεί όμως το όνειρο, έτσι, ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, και που η διεκδίκηση είναι αυτή. Ναι. Η διεκδίκηση της εποχής να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να ζήσουμε τη ζωή μας κυρίαρχη αυτής. Και έτσι ο Μάθιου μπαίνει στο σπίτι αυτό και αποφασίζει να ζήσει με αυτό το περίεργο ζευγάρι που ουσιαστικά είναι αδέλφια, αλλά μοιάζουν αρχικά με ζευγάρι, και ανακαλύπτει τέλος πάντων μαζί με αυτούς όλα τα ζητήματα εκείνης της εποχής, mm-hmm. για τον έρωτα, για τη ζωή. Είναι αυτό το. Οι τρεις νέοι που κλείνονται σε ένα δωμάτιο για να φτιάξουν ένα δικό τους κόσμο, ενώ ο κόσμος έξω αλλάζει. Και ξέρεις, είναι το έργο ουσιαστικά μιλάει για τη στιγμή που θα υπάρξει, mm-hmm. για να ανοίξουν την πόρτα. Θα ανοίξουν την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει ή θα μείνουν κλεισμένοι εκεί? Και αν την ανοίξουν, τι θα συμβεί?
0: Το θέμα είναι ότι ακριβώς όμως μιλάμε για νέους που οι νέοι από μόνοι τους αμφισβητούν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και πρέπει.
0: Και πρέπει.
1: Και
0: προφανώς. Αν δεν το κάνουν οι νέοι, αφήστε μας εμάς.
1: Αφήστε τον, ναι.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που νομίζω ότι όλοι αμφισβητούμε. Mm-hmm. Όλοι, ή μάλλον όλοι παραμένουμε νέοι με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, η εποχή μας λίγο έχει αλλάξει τι σημαίνει νέος, και πάμε πιο πολύ στο ποιος αισθάνεται νέος και άρα ποιος αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί και να ελπίζει σε κάτι.
0: Να λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η τέχνη. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όνειρα, προσωπικά όνειρα, όλοι μας είχαμε και έχουμε. Και μακάρι να έχουμε και πάντα. Είναι πηγή ζωής αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όμως όταν αυτά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, μια πραγματικότητα. Καλά, εδώ μιλάμε για κοινωνικές αλλαγές τότε, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Είναι για μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η Αμερική έχει όλο τους χίπες και την κουλτούρα αυτή που αλλάζει τον τρόπο, ακόμα και τη σεξουαλική ζωή ας πούμε αλλάζει, και είναι και ένα πράγμα που το θέτει και το έργο αυτό, δηλαδή το πώς μέσα αυτά τα τρία παιδιά αυτά ανακαλύπτουν τον έρωτα και τη σχέση και δημιουργώντας ένα τρίγωνο που θέλουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Πέρα από όλα τα στοιχεία τα οποία περιορίζουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η αίσθηση της θέλησης και του να ανακαλύψεις. Και κυρίως από την πλευρά του Μάθιου.

0: Έρχεται από μια συντηρητική Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Με μια συντηρητική στρατιωτική οικογένεια που ο πατέρας του πολεμάει στο Βιετνάμ. Και αυτός έρχεται στο Παρίσι, που το Παρίσι έτσι και για τους Αμερικάνους είναι το σύμβολο του φωτός, το σύμβολο της σκέψης με έναν τρόπο. Είναι γνωστή και η ταινία Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι με τον Τζιν Κέλι, που είναι μια από τα iconic ταινίες της εποχής.
1: Αυτοί ήταν και οι λόγοι που επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι, με έναν τρόπο με ενδιαφέρει πολύ πως κάποιες ταινίες περνούν στον κινηματογράφο, περνούν από τον κινηματογράφο στο θέατρο, πως περνούν σε μια άλλη διάσταση, πως παίρνουν μια άλλη υπόσταση μέσα στο θέατρο, πως τα λόγια που λέγονται στο σινεμά, που μπορεί να είναι πολύ πιο ελλειπτικά στο θέατρο, πρέπει να γίνουν πιο. Πρέπει να υποθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει να βγει το ίδιο συνέστημα, η ίδια ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει και το έχω ερευνήσει και σε ελληνικές ταινίες όπως τα Κόκκινα Φανάρια ή το Μια Ζωή Την Έχουμε, αλλά και σε άλλες ταινίες όπως το Brokeback Mountain Prophecy, που πάλι είχε να κάνει με μια απαγορευμένη σχέση ουσιαστικά, και τώρα με το The Dreamers. Οπότε είναι κάτι που με ενδιαφέρει και ιδίως εδώ, επειδή έχει να κάνει όπως και στο Brokeback Mountain, που έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, πολύ νέους, που ουσιαστικά βρίσκονται μπροστά στο αδιέξοδο μιας νέας ζωής και προσπαθούν να βρουν αυτή τη ζωή. Με ενδιαφέρει αυτό γιατί νομίζω αφορά, ακόμα και αν δεν μπορεί να θυμίσει την ταινία και ακόμα και να μην ξέρεις για ποιο λόγο κάνεις μια ταινία στον κινηματογράφο, δηλαδή κάποιος να πει για ποιο λόγο να κάνει μια ταινία στον κινηματογράφο, στο θέατρο,
1: συγγνώμη. Στο θέατρο.
0: Ναι, ακόμα και αυτό να πει κάποιος, τελικά αυτό που εισπράττει είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δημιουργείται αυτή η μαγεία της θεατρικής πράξης και με αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια τελείως κάτι άλλο.
1: Τέλεια. Δεν σας έχω εδώ για τα διαδικαστικά, θα τα πω εγώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μια, νομίζω, εποχή που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε ζήσει. Ποια εποχή θα θέλατε να είχατε ζήσει εσείς?
0: Ποια εποχή θα ήθελα να ζήσω?
1: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Μάιο του 68, έτσι?
0: Ναι. Νομίζω από αυτές
1: τα πάνω κάτω ήρθαν.
0: Ναι. Από αυτές που έχουμε περάσει, γιατί θα ήθελα να ζήσω το μέλλον.
1: Αλλά
0: από αυτές που έχουν περάσει, ναι, θα ήθελα να είμαι σε εκείνη την περίοδο που μπορούσες να ονειρεύεις ακόμα. Δηλαδή, που ακόμα και αυτό που λέμε το όνειρο της Δύσης, που είναι το αμερικάνικο όνειρο, ήταν ζωντανό και δεν είχε καταρρεύσει μέσα στα μάτια μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι αυτό ακόμα το κρατάει ζωντανό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κρατάει ζωντανό, μας κρατάει ζωντανούς, είναι το όνειρο αυτό, δηλαδή το όνειρο της εντός εισαγωγικών Δύσης, με ό,τι σημαίνει αυτό, της ελευθερίας δηλαδή που δίνει μέσα σε όλα αυτά η Δύση.
1: Επειδή έχετε ένα φανατικό κοινό, είδαμε βέβαια ότι μετά την ιστορία της πανδημίας υπήρξε κόσμος που διψούσε και φαίνεται ότι διψάει να βλέπει ακόμα. Το βλέπετε εσείς αυτό, το διαπιστώνετε?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι το κοινό μετά την πανδημία ήταν πραγματικά ήταν σαν να ήταν μια απελευθέρωση να έρθει στο θέατρο, να δεις παίχνη, να δεις θέατρο, να δεις χορό, να δεις, να επικοινωνείς, να πας σινεμά. Νομίζω ήταν μια πράξη που έπρεπε να έδωσε μια καινούρια ζωή και στο ίδιο το θέατρο. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει αυτό και πόσο για πόσο θα ισχύει ακόμα, αλλά στην πραγματικότητα έδωσε μια τεράστια ορμή και στους καλλιτέχνες αυτό, αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους να ξαναεπικοινωνήσουν. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα που πήραμε, ότι η επικοινωνία, η ανάγκη και η ζωή είναι κάτι που ενώ το έχουμε, είναι δικό μας, δεν το αντιλαμβανόμαστε ως δικό μας και δεν το ζούμε με την ίδια ένταση καθημερινά, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι ξυπνάμε κάθε πρωί και ζούμε, είναι κάτι τρομακτικό. Είναι δηλαδή ένας τεράστιος άθλος. Και η πανδημία μας έφερε το φόβο αυτού του πράγματος που μπορούσαμε να χάσουμε, και η ανάγκη να επικοινωνήσουμε έγινε πολύ μεγαλύτερη μετά. Και αυτό για μένα ήταν, αν και μια κακή στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι έφερε, όπως και οι υπόλοιπες κακές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι φέρνουν, κάτι σημαντικό φέρνουν μετά από αυτό.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ρήγος. Θα πω εγώ τα διαδικαστικά της παράστασης μόλις κλείσουμε. Θα τα πω αναλυτικά.
0: Ωραία.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή μας έχετε χαρίσει απλόχερα ταλέντο, μιλάω ως θεατής.
0: Ναι, ναι.
1: Το προσωπικό σας στοίχημα κάθε φορά ποιο είναι?
0: Το προσωπικό στοίχημα είναι να κερδίσω τη μάχη με αυτό που κάνω. Γιατί κάθε παράσταση είναι μια μάχη για να αποδείξεις ότι αντέχεις να αντιπαρατεθείς με αυτό που είναι απέναντί σου. Που είναι το έργο, που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί, που είναι οι ηθοποιοί, που είναι όλα. Οπότε κάθε φορά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να μπορέσω να σταθώ απέναντι σε αυτό και να το, όχι να το νικήσω, αλλά να το δαμάσω με έναν τρόπο. Αυτό είναι για μένα το στοίχημα, ας πούμε, και αυτό είναι νομίζω που με κρατάει και ζωντανό και ενεργό και θέλω να κάνω πράγματα και θέλω να ζω μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα
0: για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, να σας δώσω τα στοιχεία, The Dreamers. Δεν ξέρω αν είχατε δει τη νουβέλα που διάλεξε ο Μπερτολούτσι για να δώσει μια από τις πιο γοητευτικές ταινίες του. Είναι τώρα η παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που τον είχαμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά και τιμή μας. Μας έχει χαρίσει όντως ταλέντο. Απλόχερα, χωρίς εκτόσεις. Σε μια διασκευή ενός στενού συνεργάτη του συγγραφέα. Και όλα αυτά θα τα δείτε στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 3 Οκτωβρίου. Παίζουν η Ινώ Αθανασιάδου, ο Βασίλης Μπούτσικος, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, πολλά υποσχόμενοι ηθοποιοί, νέοι ηθοποιοί, και εννοείται, όπως σας είπα, σκηνοθεσία και σκηνικό Κωνσταντίνος Ρήγος. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δείτε, αξίζει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα καταλάβατε πάνω κάτω και τα νοήματα που βγαίνουν από μια τέτοια παράσταση, έτσι. Και κακά τα ψέματα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχω κλείσει, ας πούμε, για παράσταση, για να δω, να σας πω την ημερομηνία, να γελάσουμε όλοι μαζί. Να σας πω, είναι μέσα στο Δεκέμβριο. Ναι, είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν μπορούσα, δεν είμαι σίγουρος, γιατί αρχίζει το Νοέμβριο και ήταν ήδη sold out κάποιες παραστάσεις. Οπότε να το κυνηγάτε το θέατρο, όπως να κυνηγάτε και το διάβασμα. Υπάρχει στο liberal.gr σήμερα ένα άρθρο, το οποίο θα σας το πω εγώ αύριο. Παρασκευή είναι αύριο, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα, για το διάβασμα. Τι μπορεί να σημαίνει το διάβασμα για το μυαλό μας, για την ψυχή μας, για την αυτονομία μας μερικές φορές. Είναι ο καλύτερος τρόπος αν θες να απομονωθείς από όλα όσα σε βασανίζουν, σε κυνηγάνε, τα χίλια δυο. Να ταξιδέψεις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επίσης αύριο θα ασχοληθούμε με κάτι που έγινε σαν σήμερα. Απλώς ήθελα χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό. Αναφέρομαι σε μια ημερομηνία, 1η Οκτωβρίου του 1946. Στις 9 το πρωί, ώρα Γερμανίας, τα βλέμματα της ανθρωπότητας ήταν στραμμένα στην Νιρεμβέργη. Η δίκη των ηγετικών στελεχών των Ναζί είχε ολοκληρωθεί ύστερα από ακροματική διαδικασία που διήρκεσε ένα χρόνο παρά 4 ημέρες. Η ώρα της ετιμιγορίας είχε φτάσει. Ξαναλέω, 1η Οκτωβρίου του 1946, η δίκη της Νιρεμβέργης. 80 χρόνια ακριβώς από την ολοκλήρωση αυτής της πολύκροτης δίκης, υπάρχει ένα βιβλίο του Σταύρου Τζίμα, εξαιρετικός συνάδελφος, προφανώς τον διαβάζετε και στην Καθημερινή. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τις εκδόσεις Επίκεντρο στην Θεσσαλονίκη. Αναμοχλεύει την ιστορική μνήμη και καταγράφει το σήμερα στην πόλη της Γερμανίας με τη μορφή ενός Ben Hur ρεπορτάζ. Ο Σταύρος Τζίμας ταξίδεψε στην Νιρεμβέργη, όπου στα νεανικά του χρόνια έζησε περιστασιακά ως παιδί μετανάστη με την ιδιότητα του ρεπόρτερ πια, και μας μεταφέρει στο βιβλίο του όσα είδε και του είπαν άνθρωποι για την δίκη που συγκλώνησε τον κόσμο, στέλνοντας την αγχώνη ή την φυλακή τους πρωταγωνιστές των ναζιστικών εγκλημάτων. Και προσέξτε, κακά τα ψέματα, ειδικά στην περίοδο που μιλάμε και ειδικά βλέποντας τη γη τι έγινε και στις εκλογές στα κρατήδια, σε κάποια κρατήδια της Γερμανίας, έχει σημασία να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η αφετηρία του βιβλίου λοιπόν βρίσκεται σε δημοσιογραφική έρευνα που έκανε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη δίκη της Νιρεμβέργης και παρουσιάστηκε σε μια ειδική έκδοση της Καθημερινής. Θα έχουμε τη χαρά αύριο 9.30 να τα πούμε τηλεφωνικά με τον αγαπητό Σταύρο Τζίμα να μας πει ακριβώς για την κληρονομιά της Νιρεμβέργης, η παρακαταθήκη της δίκης που συγκλώνησε τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι δεν σας αρέσει το θέμα, έτσι.

Λοιπόν, 2-0 η εθνική μας, μια χαρά. Εκεί να μείνει, μπορεί. Έτσι. Τώρα που μιλάμε, επειδή πάντα στέλνουμε θετική ενέργεια, εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, προσπαθώ δηλαδή στη ζωή μου να είμαι και αισιόδοξος κτλ. Μπορεί να βάλουμε και τρίτο. Τι λες, Παπαγαλούση? Καλά, να βάλουμε τρίτο όση ώρα τώρα μιλάμε. Κάτσε τώρα, τώρα μόλις ξεκίνησε πάλι, ζεσταίνονται. Έτσι. Πολύ βιάζομαι. Αλλά έχει κολλήσει τώρα και το μάτι. Τι θέλετε να κάνουμε. Λοιπόν, να πω το εξής. Κάτι που ενδιαφέρει. Όπα, γιατί τον έσπρωξε έτσι, τι έγινε? Να πω μέσα να καθαρίσω αν είναι.

0: το εξής. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, καλά, βλέπω και συναδέλφους και βάζω και τις φωνές, αλλά όταν βλέπω παιδί, κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάτε οι γονείς και να ασχολείστε με το ότι τα παιδιά σας μπορεί να πίνουν ενεργειακά ποτά. Το βλέπω πάρα πολύ συχνά, πρέπει να σας πω. Υπάρχει λοιπόν ένα καμπανάκι της Ένωσης Παιδιάτρων για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από ανήλικα παιδιά. Κάποια παιδιά σου λένε διαβάζω, έτσι, ή παίζω και ηλεκτρονικά παιχνίδια, το gaming, ή ο αθλητισμός, ή ξέρω εγώ και νυχτερινή διασκέδαση, λένε τα λίγο πιο μεγάλα. Για μεγάλο αριθμό παιδιών και εφήβων, το αποκούμπι είναι τα ενεργειακά ποτά. Αυτό λοιπόν έδειξε μια μελέτη του 2026, της χρονιάς που τρέχει, και είχε μέσα ένα τεράστιο δείγμα 40.000 μαθητές από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, από όλη τη χώρα. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 26,3% δήλωσε κατανάλωση ενεργειακών ποτών τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μιλάμε και για δημοτικό. Σκεφτείτε το λιγάκι, και οι γονείς μην τα παίρνετε τώρα πολύ χαλαρά αυτά εδώ. Και έτσι λοιπόν βγήκανε κάποια στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ότι πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες καταναλώνουν ενεργειακά ποτά. Όμως, όπως αναφέρει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, τα ενεργειακά ποτά δεν είναι ούτε απλά αναψυκτικά, ούτε αθλητικά ποτά. Περιέχουν διαγερτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί δημοτικού τώρα να παίρνει καφεΐνη, συχνά πολύ σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, ταυρίνη, γκουαρανά, δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο αποτελεί, το γκουαρανά είναι και έχει πρόσθετη καφέινη. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, στην 5η Δημοτικού, γιατί από εκεί αρχίζει το δείγμα της έρευνας με τους 40 μαθητές, παίρνει, μπουστάρεται τρελά από καφέινη σε αυτή την ηλικία. Επομένως, η χρήση από ανήλικα παιδιά χρειάζεται και ενημέρωση και πρόληψη. Σίγουρα. Και λοιπόν, αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Θεοδόρος Κυψέλη. Να το πω το μήνυμα. Όχι, θα το πω. Είστε, λέει, για κλάματα τελικά. Σχέτη προπαγάνδα. Εδώ, λέει, τα σκυλιά του Νετανιάχου έχουν σκοτώσει γύρω στις 100.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, χωρίς καμία συνέπεια. Εσείς ασχολείστε με γεγονότα πριν από 80 χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα ασχοληθώ αύριο με τη δίκη Σινερεβέρη. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Σε παρακαλώ, μην ακούσεις. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται, που τους ενδιαφέρει και η ιστορία. Και επειδή λοιπόν παρουσιάστηκε αυτό το βιβλίο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, χίλια συγγνώμη. Έτσι. Επίσης, επειδή το βάζεις έτσι, μήπως θες να μου πεις κάτι, ξέρω εγώ, και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ότι καλώς υπήρξαν και σκότωσαν, ξέρω εγώ, το σύμπαν. Μπορεί να το βλέπεις και έτσι εσύ τώρα, τόσα χρόνια μετά. Ότι μια χαρά, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκεί έπρεπε να είναι και να υπάρχουν και σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και

0: και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτεκτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική στην Κρήτη έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη θα συνεχίζονται κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα αλλά και οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ενέργειες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη μέρα, 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα Βρετανική και Ιρανική προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας από 20 ως 29 ετών που είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται κυρίως για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος κατοπλακώθηκε από κορμό δένδρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη Σκαλαφούρκα στην Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Το σκορ στο 59ο λεπτό είναι 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας τη Virtus Bologna. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 0 174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Χρειάζεται προσοχή, κυρίες και κύριοι. Η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη επηρεάζει όλες τις περιοχές και κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει. Βάλτε επίσης το γεγονός ότι δεν οριοθετούμε τα ρέματα ή τα ποτάμια, μπαζώνουμε τους τόπους, το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούν εδώ πέρα να μελετήσουν μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αυτά τα σπίτια.
2: Πλημμύρισαν οι κόστερα, οι κόγια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
0: Σας θυμίζει λίγο Ντάνιελ και Θεσσαλία. Είναι καλύτερη κατάσταση στην Κρήτη, αλλά οι εικόνες δείχνουν ότι τα πράγματα στον πλανήτη έχουν αλλάξει και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την κλιματική κρίση. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μαζί σας μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδός Πελεγρίνης, διότι

0: παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παράσταση. Ο Σοκράτης θα είναι το σημείο αναφοράς. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου σε λίγο, τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα πάμε στην Κυψέλη για να δούμε τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που έχουν χτυπηθεί από το Μετροπόντικα. Και θα κάνουμε μια στάση στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Στις καλές ειδήσεις, το φεστιβάλ του γαστρονόμου της Καθημερινής επιστρέφει για δεύτερη χρόνια. Στην Πειραιώς 260, μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα μαγειρέψουμε με σπουδαίους σεφ, θα δοκιμάσουμε κρασιά και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, θα παρακολουθήσουμε συζητήσεις για εθνογνωσίες και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών. Θα γλυντήσουμε σε ένα αυθεντικό πανηγύρι, δηλαδή θα φάμε και θα πιούμε νηστική, δεν θα κοιμηθούμε. Και μια και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για φαγητό, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε για ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. 11 και 9 πρώτα λεπτά, αθλητική επικαιρότητα σε εξέλιξη, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και την Εθνική Ολλανδία στην Τούμπα. Και δυστυχώς η Ολλανδία ισοφάρισε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από λάθος της ελληνικής άμυνας. Οι Ολλανδοί κατάφεραν μέσα σε ένα δεκάλεπτο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους και να ισοφαρίσουν την εθνική μας. Λάθος του Ρέτσου, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τα πάνω έρχονται κάτω. Ένα λάθος έκανε η εθνική Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσε η Ελλάδα να αποχαιρετήσει το πρώτο 47 λεπτά προηγούμενο με 2-0. Στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, κανείς δεν χαρίζει τη νίκη. Αυτός είναι ο αθλητισμός, μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κάτι δείχνει να πάει στο VAR ο διαιτητής για να ελέγξει αν ισχύει ή όχι το γκολ, αν είναι νόμιμο ή όχι. Και γεωπολιτική επικαιρότητα. Νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για εργασίες εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Πειρά της Αθήνας και της Λευκωσίας για τη στρατιωτική παρέλαση. Πειρά κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας για την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επίτηδη της ανεξαρτητής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναύτεξη για το Ουρούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο. Και την ίδια ώρα το σκάνδαλο στα τουρκικά ΜΜΕ. Στο τουρκικό χρηματιστήριο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δοκιμάζει την κυβέρνηση Ερντογάν. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο τώρα το οποίο θα εχνηλατήσουμε. Καλά νέα από την Τούμπα. Ακυρώνεται το γκολ. 2-1 εξακολουθεί να προηγείται η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου. Τι έχει δώσει ο offside, δεν έχω καταλάβει. Είναι μαζί μας ο κ. Δημήτρης Ρενταφύλου, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κ. Ρενταφύλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψε την ίδια ώρα η Τουρκία διοχετεύει ότι θα φτιάξει έως και τεχνητά νησιά για να αντιμετωπίσει την γεωγραφία της, για να επαναπροσδιορίσει τη γεωγραφική της θέση και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτό νομίζω είναι κάτι που κυκλοφορεί στο τύπο, έτσι δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
0: Όχι, δεν υπάρχει επίσημο. Είναι διοχετευμένα. Είναι δημοσιεύμα που διοχετεύονται στον τουρκικό τύπο, στα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταγράφονται άρθρα γνώμης που προτείνουν στην τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει την κατασκευή τεχνητών νήσων και θαλάσσιων πλατφορμών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτή είναι μια πρακτική της Κίνας που την έχει εφαρμόσει σε ευρύτερη γειτονιά της, προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα και ενδεχομένως, τέλος πάντων, θα δούμε αν φτάσουμε ως εκεί. Αλλά το βασικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όντως η Τουρκία πάντα είναι μια δύσκολη χώρα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στα εξωτερικά της ζητήματα, και αυτή τη στιγμή όλα είναι μπλεγμένα. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα της νέας κοινοβουλευτικής σεζόν και αντί να συζητάνε για το πρόγραμμα, για το όραμα του Ερντογάν για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία που έχει να κάνει με τον αφοπλισμό του PKK, των Κούρδων και την ενσωμάτωσή του στην πολιτική ζωή και ενδεχομένως να τους φέρει προς το στρατόπεδό του, όλοι συζητάνε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που αγγίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον

0: 24, που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι προσπαθεί να θυμώσει γενικότερα τον τύπο, γιατί αυτό το σκάνδαλο, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιπρόεδρο του κόμματός του, ο κύριος Οζέλ, του αρχηγός του νέου κόμματος, ουσιαστικά ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, είναι αυτός που το έβγαλε στη φόρα και συνεχίζει η αντιπολίτευση να τροφοδοτεί τις ειδήσεις με νέα ονόματα που μπλέκεται στο σκάνδαλο, και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια τεράστια κρίση αξιοπιστίας στη Τουρκία, οικονομική, και ενδεχομένως αυτό μπορεί να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό, εφόσον η Τουρκία είναι σε μια τροχιά εκλογική. Μπορεί να γίνει εκλογή στη Τουρκία μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, αλλά έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν πριν μερικές εβδομάδες το έθεσε ότι θα υπάρχουν πρόορες εκλογές κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά εμπλέκονται και γενικότερα και στις θέματα εξωτερικής πολιτικής, και το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή διεθνούς ρευστότητας, και που συνδέεται με την δίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου δεν ξέρουμε πού στεκόμαστε, είτε εμείς είτε οι Τούρκοι, οποιοδήποτε άλλη χώρα.
1: Έχουν χαθεί τα σταθερά σημεία.
0: Δεν άκουσα.
1: Έχουν χαθεί οι σταθερές, δεν υπάρχουν.
0: Έχουν χαθεί οι σταθερές.
1: Ναι.
0: Και νομίζω μέσα αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να εξηγήσει ο συνδυασμός. Γιατί η Τουρκία στην παρούσα φάση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πράττει όπως πράττει, ιδιαίτερα στα ζητήματα που μας αφορούν εμάς, αλλά και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές εξελίξεις που όντως βρίσκουν το κυβερνών κόμμα υπό τεράστια πίεση, και την κυβέρνηση, όπου πια δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Και νομίζω όλα αυτά λίγο, και το γεγονός ότι ξέρετε, είναι και δημόσια εικόνα της κυβέρνησης. Δηλαδή σήμερα είχαμε την στρατιωτική παρέλαση, έτσι, εθνική γιορτή στην Κύπρο, και όταν βλέπουν πια οι Τούρκοι ότι συμμετέχουν και τάγματα αμερικανικά, γαλλικά, αιγυπτιακά, πέραν των ελληνικών, όλα αυτά λίγο τους προβληματίζουν. Και από εκεί και πέρα είναι η συζήτηση που κάνουμε στην Ελλάδα για το καλώδιο, αν θα γίνει δεν θα γίνει, και αντίθεση της Τουρκίας, που και βεβαίως δοκιμάζει και τα όρια, δηλαδή της δράσης της Τουρκίας, γιατί κατευθείαν υπάρχει και αντίθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λεκτική μεν, αλλά όλα αυτά δοκιμάζονται. Απλώς προσπαθώ να πω ότι αυτή η ρευστότητα αναγκάζει μια χώρα σαν την Τουρκία, όπως αναγκάζει και εμάς, να κινηθούμε για την άμυνά μας εκτός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με Ισραηλινά και άλλα απλικά συστήματα. Αναγκαζόμαστε, όπως και οι Τούρκοι, να υπερασπιστούν με τον τρόπο που αυτοί πιστεύουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και αυτό μας φέρνει σε κάποια κόντρα. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι αυτό θα οδηγηθεί, επί του πεδίου θα οδηγηθούμε σε μια σύραξη με τους Τούρκους, νομίζω ότι όλοι
1: το απέφχονται αυτό.
0: Όλοι τα απέφχονται, αλλά όλοι περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξουμε τους Αμερικανούς. Δηλαδή τώρα νομίζω και ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η επίκειμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, του κύριου Ρούμπιο, που ναι, ωραία, γίνεται στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση αυτού του διαλόγου, αλλά θα δούμε εάν. Αλλά δεν είναι, συνδέεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Αν θα υπάρχουν και προς ελληνικής πλευράς πιέσεις, ή αν όχι, δεν ξέρω. Θα να σας πω, υπάρχει τόση αβεβαιότητα πια που νομίζω και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη, και όχι μόνο έβγαλε ναύτεξη η Τουρκία, παραβιάζει πάλι τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ναι.
1: Αυτή όχι, τα είπατε όλα. Μόνο σας, δεν χρειάζεται μια ερώτηση. Περιγράψτε πλήρως το τοπίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και με την νίκη για την εθνική.
1: Αυτό ελπίζουμε. Αλλά έχει αδυναμίες στην άμυνα στο τρίμηχρονο. Ο κύριος Δημήτρης Ραφίλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο διευθυντής της αναμέτρησης ακύρωσε άλλο ένα γκολ της εθνικής Ολλανδίας. Ήταν κατά φανώς σε θέση offside ο

0: Θετικός της Ολλανδικής Εθνικής Ομάδας, όμως η Εθνική πάσχει στα κόρνερ, στις κομπίνες που κάνουν με τις κεφαλιές η επιτιθέμενη ομάδα, και έτσι μπορούν και βγάζουν φάση, στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα, αλλά άλλοτε τα γκολ μετράνε, το πρώτο, άλλοτε ακυρώνεται. Έχουν ήδη ακυρωθεί, έχει βάλει τρεις φορές έχει περάσει το τέρμα της Εθνικής Ποδοσφαίρου η μπάλα από τους Ολλανδούς, αλλά τα δύο γκολ έχουν ακυρωθεί. Συναγερμός και καμπανάκι στη θέση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος σκόραρε για την Εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε ένας ακόμη πράσινος, ο Ανδρέας Τετέι, 75 λεπτό της αναμέτρησης, και ο τίτλος είναι φοβερός από μόνος του, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη Punk Strampiana. Τίτλος: αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στον Τιτανικό, η Big Tech επισκέπτεται το Λευκό Οίκο. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη.
0: Αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στον Τιτανικό. Τέλειο.
1: Ναι.
0: Πολύ εμπνευσμένο για όλα
1: αυτά. Τι να γράψω με αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, τι να γράψω όταν η μεγάλη είδηση από το Λευκό Οίκο είναι ότι δεσμεύτηκαν να αποκαλούν το Artificial Intelligence, Super Intelligence, επειδή έτσι αποφάσισε ο Τραμπ ότι είναι καλύτερο το brand και ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ας πούμε.
0: Είναι με ζήτημα marketing και ουσίας.
1: Έτσι φαίνεται. Στο μυαλό του Τραμπ φαίνεται ότι το πρόβλημα όλο είναι ότι, είναι ότι το λέμε τεχνητό, λέει, και έτσι
0: χαλάει
1: εικόνα, ναι.
0: Έχει αυτό. Ένα ζήτημα με την αλλαγή των ονομασιών, και εδώ δεν πρόκειται στην περίπτωση της γεωγραφίας.
1: Το έχουμε ξαναζητήσει αρκετές φορές, σωστά. Νομίζω ότι σήμερα ή χτες ή σήμερα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και πρώτος σύζυγος της Kimberly Guilfoyle και πιθανώς αντίπαλος του Τραμπ ή μάλλον των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, ο Γκάβιν Νιούσομ, έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι στην Καλιφόρνια η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αποκαλείται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με τι ασχολείται πραγματικά, είναι απίθανο.
1: Μα τα έχουμε λύσει, Βασίλη, τα έχουμε λύσει τα υπόλοιπα, οπότε μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά. Δεν
0: η
1: υπάρχει.
0: Φράση του Donald Trump είναι εξής, όπως τη μεταφέρεις, θα έχει μια φανταστική πτυχή αυτορύθμισης.
1: Ναι.
0: Η ιστορία στη συνάντηση που είχε με τους ισχυρούς της τεχνητής.
1: Είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά, έτσι. Φυσικά. Είναι. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, ας πούμε, ακούμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν, και από κάτι καινούριο, το οποίο είναι ανατυχιαστικό σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας και πόσο ραγδαία αυτές τις δυνατότητες εξελίσσονται. Και βλέπουμε ότι δύο χώρες είναι που βρίσκονται στην αιχμή, η μία είναι η Κίνα, η άλλη είναι οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ βάσει κάποιων παραμέτρων είναι πιο μπροστά και από την Κίνα. Και με το επιχείρημα ότι αν εμείς επιβραδύνουμε θα βγει μπροστά η Κίνα και θα χάσουμε την κούρσα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό κάπου στην οικονομική ιστορία. Οι ηγέτες των μεγάλων αυτών εταιριών, για οποιονδήποτε λόγο το κάνουν, μπορεί να έχουν και δικά τους εγωιστικά κίνητρα, ζητάνε από το κράτος να τους βάλει χαλινάρια και το κράτος λέει όχι.
0: Ναι, αυτό είναι όντως απίθανο. Πραγματικά, κάθε μέρα της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Donald Trump είναι ξεχωριστή, διαφορετική και αρκούντως ανατρεπτική, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διαβάζουμε. Και ευτυχώς ο τύπος παραμένει ακόμα ελεύθερος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι. Και κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης κατάφεραν να ξεπεράσουν την απαγόρευση του Donald Trump να μην έχουν τη δυνατότητα παρουσίας.
1: Το CNN, το MS Now, όπως λέγεται πλέον το MSNBC και το Πολιτικό, δεν έχουν κερδίσει οριστικά ακόμα, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή έχει βγει μια πρώτη απόφαση δικαστική η οποία προσωρινά τους αποκατέστησε την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Θα θυμίσουμε ότι οι δικηγόροι της κυβέρνησης προσπάθησαν να πούνε ότι έκοψαν την πρόσβαση σε αυτά τα τρία μέσα επειδή αποκάλυψαν ευαίσθητες προφορίες εθνικής ασφαλείας. Αλλά ο δικαστής δεν το δέχεται αυτό το επιχείρημα, επειδή ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει ότι του κόβει την πρόβαση επειδή δεν του αρέσουν, δεν του αρέσουν τα ρεπορτάζ του.
0: Το έχει πει, το έχει δηλώσει δημοσίως.
1: Ναι, γιατί... ναι, ναι, ναι. Οπότε έχει βγει μια προσωρινή απόφαση υπέρ τους και μένει να κρυφθεί επί της ουσίας το θέμα. Η εικόνα που προκύπτει και από τα λεγόμενα σε αυτή την προσωρινή απόφαση είναι ότι ναι, θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Μάλλον πολύ σοβαρό. Γιατί διακοπεί η ενημέρωση στις ΗΠΑ από μέσα ενημέρωση που απλώς κάνουν τη δουλειά τους και μπορούν να κάνουν και αντιπολίτες, να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Να ρωτήσουν βασικά για να μάθει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Ναι, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη πόλεμοι. Άλλοι είναι γεωπολιτικοί, άλλοι είναι εμπορικοί. Με το Ιράν υπάρχει κάποιο νέο, Γιάννη?
1: Με το Ιράν όχι ιδιαίτερα. Υπάρχουν διάφορες. Έτσι, ο ίδιος ο Τραμπ το έκανε και από το βήμα του των Ηνωμένων Εθνών, που ξανά έκανε και σήμερα, είπε ότι αντιμετωπίζει το δίλημα άμα να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν ή άμα να τεινάξει τη χώρα στον αέρα, αυτά τα ωραία που λέει που και που. Επί της ουσίας εξακολουθούμε να έχουμε τον αστικό αποκλεισμό που στραγγαλεί στην Ιρανική οικονομία. Εξακολουθούμε να έχουμε τον μερικό αποκλεισμό των στενών από τους Ιρανούς. Φαίνεται σταδιακά όλο ένα και περισσότερο πετρέλαιο καταφέρνει να βγει από τα στενά, παρά το παράσιτο προσπάθειες των Ιρανών. Αλλά η κατάσταση ως έχει δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές, ειδικά του δίζελ, οι οποίες στις ΗΠΑ έχουν σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, και αυτό λίγες εβδομάδες πριν τις διάμεσες εκλογές είναι ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, και φαίνεται ότι από τη στιγμή που στις αρχές Σεπτεμβρίου που μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, ότι το θέμα αυτό αποτελεί τεράστιο βαρύτη για τους Ρεπουμπλικανούς και δημιουργεί προσδοκίες στους Δημοκρατικούς ότι εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο και της γερουσίας.
0: Έχουν βγει οι Δημοκρατικοί μπροστά, δηλαδή έχουν παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, προτείνουν πολιτική, κάποια άλλη πολιτική?
1: Οι Δημοκρατικοί, ειδικά στο θέμα αυτό, είναι σε πολύ εύκολο έδαφος, γιατί ουδέποτε είχαν ταχθεί υπέρ ενός πολέμου στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που έχει οδηγήσει στα ύψη.
0: Αν και θυμόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ να είχε να καταγγέλει τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι είναι ικανός για να κερδίσει εκλογές να ετοιμάσει και πόλεμο με το Ιράν. Αυτό το
1: είχε πει για τον Ομπάμα. Αυτό
0: για τον Ομπάμα, συγγνώμη.
1: Το είχε πει αυτό για τον Ομπάμα, και κυκλοφόρησε τώρα ένα απόσπασμα από το καινούργιο βιβλίο ενός.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Η επίσκεψή του αναμένεται να καλύψει ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παραντείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Rey στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει πάνω από 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εξαιρετική απόκριση του Τζολάκη. Πιέζουν οι Ολλανδοί, κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος αντιδρά εξαιρετικά και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ είναι, έχει ακόμη στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Βάλτε και τις καθυστερήσεις. Θρίλερ. Στην Τούμπα η Εθνική Ποδοσφαίρου εξακολουθεί να προηγείται, κυρίες και κύριοι, της Ολλανδίας με 2-1. Από τη στιγμή ότι είπα Sky 100,3 και 2-10-48-001-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε και τον αριθμό πλέον στο Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε στο να συνομιλήσουμε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, να μας μεταφέρετε τα σχόλια που θέλετε να κάνετε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, ξανά στην Κυψέλη. Ένα θέμα που το παρακολουθούμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή, μετά τις σοβαρές ρηγματώσεις που εμφανίστηκαν σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντου και για τη γραμμή 4 του Μετρό. Πλέον έχει πάρει και πολιτική διάσταση το ζήτημα μετά και την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε και είδε από κοντά τις κατοικίες και αυτή τη φορά ισοφάρισε η Ολλανδία στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-2 το σκορ στην Τούμπα. Και ο Βασίλης Πισάνος, κάτοικος Κυψέλης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πισάνο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
1: Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία. Και εμείς τώρα το παιχνίδι βλέπουμε.
0: Και εσείς βλέπετε το παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι η κατάσταση?
1: Όπως την είχατε αφήσει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλλον θέλουμε να αλλάξει κάτι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Άρα τα σπίτια είναι εκεί, βλέπετε τις ρηγματώσεις, ρογμές.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Μια οικογένεια που ζει σε ένα σπίτι το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, να σηκώνεται κάτι πρωί και να βλέπει αυτά τα πράγματα στους τοίχους. Αυτό γίνεται από το Μάρτι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καιρός που έχει περάσει. Εμείς σαν κάτοικοι της Κυψέλης ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες αναλυτικές μετρήσεις να μας δοθούν. Δεν μας έχουν δοθεί ακόμα.
0: Ποιος να τις δώσει, εννοείται, από το τεχνικό επιμελητήριο?
1: Από το τεχνικό επιμελητήριο οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσουν κάποιες μετρήσεις για τις 14 πολυκατοικίες. Το ελληνικό μετρό και η κοινοπραξία μας έχει δώσει κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις 14 πάλι πολυκατοικιών, χίλια συγγνώμη,
0: ναι.
1: Ο αριθμός είναι 35 πολυκατοικίες.
0: 35.
1: Μάλιστα. Είναι 14 αυτή τη στιγμή που έχουμε κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις, ελλιπείς είναι μετρήσεις, οι οποίες σε αυτές τις μετρήσεις διαπιστώνεται τις ελλιπείς πάλι μετρήσεις. Το ξαναλέω αυτό, το τονίζω, ότι 5 πολυκατοικίες βρίσκονται στο κόκκινο, 9 στο κίτρινο και μία πολυκατοικία είναι στο πράσινο.
0: Ναι, για τους ακροατές να διευκρινίσουμε, οι πολυκατοικίες που έχουν μπει, που έχουν φέρει το κόκκινο χρώμα, κατοικούνται αυτή τη στιγμή?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να μην κατοικηθούν? Ναι. Οι άνθρωποι
0: που μένουν μέσα. Για να ξέρουν.
1: Όχι. Οι ακροατές καλά κάνουν και ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν οικογενειάρχη να φύγει από το σπίτι όταν δεν έχει δεύτερη κατοικία.
0: Προφανώς.
1: Τα πράγματα στη ζωή, τα δημοσιογράφος είσαστε, μεγάλο κανάλι νοσκάει, είναι δύσκολα έξω.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι το περιθώριο να πάνε να νοικιάσουν ούτε σπίτι. Και αν δεν έχει και δεύτερη κατοικία, αναγκάζεται και μένει σε ένα σπίτι που δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: ακριβώς. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ή δεν είναι, δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εσείς βλέπετε τις ρογμές και έχετε τις απορίες και την ανησυχία. Εύλογα.
1: Ακριβώς.
0: Και με βάση και την εμπειρία που υπάρχει στη χώρα και από άλλες περιπτώσεις. Όχι.
1: Βασικά, εμείς παρακαλάμε να μας δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία, να ξέρουμε τι γίνεται στα σπίτια μας και στις πολυκατοικίες που μένουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ξέρετε, παιδιά, γονείς μεγάλους. Είμαστε οι ίδιοι που μένουμε στα σπίτια μας. Θέλουμε να ξέρουμε. Συγγνώμη που θα μιλήσω έτσι. Ενώ θα μιλήσω λίγο ειρωνικά. Θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν θα βρεθούμε από τον τέταρτο στο ισόγειο ξαφνικά. Καταλάβατε τι θα
0: το λέω. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς φυσικά δεν το.
1: Είμαστε και στο 2026. Δεν είμαστε στο 1950. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είχαν δοθεί ήδη.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα?
1: Βεβαίως. Έχουμε το συλλαλητήριο που θα κάνουμε στις 3 Οκτώβρη. Τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: 3 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Ένα ειρηνικό συλλαλητήριο.
0: Στην πλατεία Κυψέλης.
1: Μάλιστα, στην πλατεία Κυψέλης. Είναι όλος ο κόσμος ανοιχτός να έρθει να μας στηρίξει. από όλα τα κόμματα. Εμείς θέλουμε παρουσία όλων των κομμάτων, εκτός από τον κόσμο που έχει οι πολυκατοικίες υποστεί βλάβες. Θέλουμε να μας στηρίξουν και όλα τα κόμματα. Το θέμα, ξέρετε, είναι πολιτικό, κοινωνικό, δεν είναι κομματικό. Εντάξει, εμείς χαιρόμαστε που ήρθε ο πρώην Πρωθυπουργός και είδε από κοντά τα προβλήματα που έχουν υποστεί τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες, η κυρία Δούρου. Θέλουμε να έρθει, από ό,τι μαθαίνω, θα έρθει αύριο και ο κύριος Κελαρίδης. Θέλουμε να έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας, να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και ο υπουργός. Τον έχουμε καλέσει τον υπουργό να έρθει στο συλλαλητήριο.
0: Προφανώς.
1: Να έρθουν όλοι, να κάνει μια δήλωση δηλαδή ο κύριος
0: Μητσοτάκης. Ζητάτε απαντήσεις, ναι.
1: Βεβαίως. Ζητάμε απαντήσεις. Ζούμε σε ένα
0: άγχος. Προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Καταλάβατε. Εμείς δεν θέλουμε, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, να το καταλάβει ο κόσμος. Που υπάρχει κόσμος που δεν το έχει καταλάβει. Εμείς οι κάτοικοι της Κυψέλης, η πλειοψηφία, το μετρό το θέλαμε στις ζωές μας.
0: Μα ποιος δεν το θέλει. Για θα δίνει.
1: Όχι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε, λέμε σε όλα όχι. Εμείς το θέλαμε το μετρό. Δεν θέλαμε όμως να καταλήξουμε εκεί που έχουμε καταλήξει. Και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό λέμε.
0: Ναι. Είναι φανερό αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επενδύσει τα όνειρά τους με βάση τη λειτουργία του μετρό, έχουν αποδεχτεί την καταστροφή της ιστορικής πλατείας της Κυψέλης και την αλλαγή, γιατί και αυτό είναι το πόσιμο για την περιοχή. Και την ανατροπή της ζωής τους επί πάρα πολλά έτη. Οι ρογμές όμως είναι κάτι που αλλάζει τα πάντα. Και προφανώς δεν λειτουργεί ο μετρό Πόντικας, αλλά πρέπει να γίνει αποτίμηση του σήμερα για να μπορέσετε να πάτε στο αύριο. Κατανοητό.
1: Εμείς, κύριε Κουφόπουλε, θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε να έρθει να μας πει ένα σοβαρό κράτος.
0: Ναι.
1: Στο 2026 έχουμε αναλυτικές μετρήσεις. Το δικό σας, η δική σας πολυκατοικία έχει υποστεί βλάβες στο φέροντα οργανισμό, γιατί έχουν υποστεί πολυκατοικίες στο φέροντα οργανισμό. Πρέπει να τις αποκαταστήσουμε, να τις ξαναεπανέλθουμε στο πράσινο. Πρέπει να γίνουν 1, 2, 3 βήματα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ζούμε αντικειμενικά τώρα, να το πούμε στα ίσια, μια κορυδία τους 7-8 μήνες. Εμείς όμως δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Εμείς το θέμα αυτό θα το κυνηγήσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Δεν είμαστε δηλαδή, έχουμε αποφασίσει ότι θα το πάμε μέχρι τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και τέλος άγωνα στην Τούμπα, ισοπαλία.
1: Ισοπαλία. Τελείωσε, δεν πειράζει. Η πετυχία είναι με την Ολλανδία. Παίζαμε.
0: Στηρίζουμε
1: την εθνική. Και σας έχουμε καλέσει και εσάς στο συλλαλητήριο που θα κάνουμε 3 του μήνα.
0: Είναι για την Κυψέλη.
1: Βεβαίως για την Κυψέλη. Για τους ανθρώπους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε όλες τις εκπλήξεις του επί του θέματος. 11 και 40 πρώτα λεπτά και ο Βασίλης Πιζάνος, κάτοικος της Κυψέλης, σε μια από τις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην Τούμπα. Ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έκλεισε την εθνική ομάδα στα καρέ της και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Είχε πετύχει και άλλα 2 γκολ που ακυρώθηκαν. Και στο τέλος υπήρξε μια διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του απλωμένο χέρι του Τσιμίκο, ο διαιτητής δεν το έδεσε και έπεται συνέχεια, δεν έπεται καμία συνέχεια, τελειώσαμε, τελείωσε η αναμέτρηση. Επόμενη ομάδα στην Τούμπα, η Εθνική Γερμανία. Στιγμή ότι Πασκά 100,3 μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Εθνικής Ελλάδας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό. Την περασμένη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, στην Τενεοθήκη πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της αποκαθιστημένης ταινίας Εύα του 1953, της πρώτης ελληνίδας σκηνοθέτρης, της Μαρίας Πίλτα. Κυρία Μαρία Κομνηνού είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί μια ακόμη αποκατεστημένη ταινία έκανε πρεμιέρα στην Τενεοθήκη. Όπως ξέρετε, η Τενεοθήκη έχει από το 2014 και ακόμη πιο πριν με τις βοβές ταινίες αποκαταστήσει το σύνολο των σωζόμενων βοβών ταινιών και επίσης ταινίες όπως το Πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίρου Μανθούλη, το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, καθώς και τις ταινίες της Φρίντας Λιάπα, μιας άλλης σπουδαίας ελληνίδας σκηνοθέτητας, και βέβαια αυτή τη φορά φιλοξενήσαμε μια πολύ σημαντική γυναίκα, μιλάμε για το 53, τη Μαρία Πλητά, της οποίας το έργο φυλασσότανε μεν στην ταινιοθήκη, αλλά χάρη στην καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Μπέτη Κακλαμανίδη μπόρεσαν να βρεθούν οι πόροι ώστε να αποκατασταθεί, να ψηφιοποιηθεί στο δικό μας το εργαστήριο το Negative και να γίνει επεξεργασία περαιτέρω στην Πολώνια, η οποία, επειδή βεβαίως είναι πολύ καλός μας συνεργάτης, βοήθησε και στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος της Μπέτης.
0: Πόσο δύσκολο και τι κόστος έχει η αποκατάσταση?
2: Κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι πια δύσκολο, διότι από το Δεκέμβριο και νωρίτερα έχει ολοκληρωθεί το εργαστήριο ψηφιακής αποκατάστασης και ψηφιοποίησης της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Απλώς αυτή την περίοδο, άρα είναι ένα θέμα ρουτίνας, απλώς αυτή την περίοδο μέσα από μια διαπραγμάτευση με πολλές δυσκολίες από το ΕΚΟΜΕΔ δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ενώ δηλαδή το έργο θεωρήθηκε ένα από τα πλέον πετυχημένα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει σταματήσει η χρηματοδότηση αυτού του εργαστηρίου.
0: Έχει σταματήσει η χρηματοδότηση του εργαστηρίου?
2: Ναι, έχει σταματήσει, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Οι θεσμοί να... δεν ξέρω, αυτά αφορά τους θεσμούς. Εμείς είμαστε απολύτως άρτη και απολύτως πρόθυμοι. Οι θεσμοί όμως έχουν μια στρατηγική την οποία πρέπει να πώς το λένε, να μας πούνε και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
2: Αλλά ας γυρίσουμε στο πιο ευχάριστο.
0: Στο ευχάριστο, ναι.
2: Ναι.
0: Για αυτό που βλέπει το κοινό.
2: Ναι, ήταν μια εξαιρετική αποκατάσταση. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μπολόνια κάνει πάρα πολύ ωραίες αποκαταστάσεις, όπως άλλωστε και εμείς, διότι το εργαστήριο που έχουμε έχει λειτουργήσει, ήταν η συμβουλή μας για το έργο, αλλά μιλάμε για αυτήν την αποκατάσταση. Πραγματικά ένα έργο που όσοι το είχαν δει στην τηλεόραση δεν είχαν καταλάβει την αξία του. Τέλος πάντων είχε περάσει σε μια, θα έλεγα, μετά την επιτυχία που είχε όταν πρωτοπαίχτηκε τη δεκαετία του 50, το έργο αυτό είχε ξεχαστεί. Τώρα λοιπόν ανακαλύπτουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, όπως τόνισαν και οι τρεις σκηνοθέτησες που ήταν μαζί με την κυρία Κακλαμανίδη, η Πέννη Μπούσκα, η Καλογεροπούλου και η Ασημίνα η Προέδρου, πολύ σπουδαίες και με ξένα φεστιβάλ σε συμμετοχές. Πραγματικά ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, μια τόσο σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας, μιας γυναίκας που η ίδια διαλέγει το αντικείμενο του πόθου της. Άλλο εάν βέβαια μέσα ισχωρεί μια, θα λέγαμε, μια δυσκολία, μια ιστορία ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί στην ευτυχία. Αλλά πάντως υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολύ χειραφετημένη γυναίκα που δεν υπάρχει στον ελληνικό κινηματογράφο, μέχρι τη Στέλλα, που και αυτή είναι μια άλλη ιστορία βέβαια.
0: Μεγάλη διαδρομή και δύσκολη για τις γυναίκες πάντοτε. Είναι αφορμή πάντως όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να δει κανείς τις ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομνηνού, για την παρουσία σας απόψε και απόψε στο ραδιόφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω όταν η ταινία θα βγει σε διανομή, οι ακροάτες και ακροατές σας να έρθουν να απολαύσουν τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Ίνα Σγουρίδη, τον Μάνο Κατράκη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, σε μια υπέροχη ταινία με πρώτη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Μαρία Κομνηνού, είναι πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Ξανά αθλητική επικαιρότητα. Τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, Εθνική Ελλάδα, Ολλανδία. 2-2. Η Ολλανδική ομάδα με αντιπίθεση διαρκεία στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Ελλάδα όμως παραμένει πρώτη στον όμιλό της, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Μάλιστα, οι 2 νίκες είναι εκτός έδρας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς Προχώρηση κατέβηκε με τρεις αλλαγές. Ο Σάλιακας είχε πάρει θέση του Βαγιανίδη, ο Κορμπέλης στη θέση του Ζαφίρη στα χαβ και ο Ανίδης αντί του Ντετέι. Ο τραυματισμός του Τζόλι έφερε αλλαγή, διότι δεν κατάφερε να συνεχίσει. Έδωσε θέση στο Μασούρα. Μασούρας και Ιωαννίδης πέτυχαν τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο για την ελληνική ομάδα και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ. Όμως οι Ολλανδοί στο τέλος ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Είχαν καταφέρει να μεταφέρουν την μπάλα διαρκώς στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδος. Και εν τέλει ήρθε η ισοπαλία που μάλλον μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε δίκαιη και στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουμε και ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος. Δηλαδή ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες, έχει σπουδαίους παίχτες, έχει εξαιρετικό προπονητή, αλλά και άλλοι παίζουν μπάλα εξίσου καλά. Οπότε σιγά σιγά θα μπορέσει να καταφέρει τους στόχους της. Η Γερμανία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Σερβία, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον όμιλο της League A του National League και έχει φτάσει τους 4 βαθμούς και με την κατάσταση. Συγγνώμη. Και μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές η Ελλάδα παραμένει με 7 βαθμούς στην Αίτη και στην κορυφή του ομίλου. Αντιλαμβάνεστε ότι ο επόμενος αγώνας με την Γερμανία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς έχει προβάδισμα 3 βαθμών από τη Γερμανία και 2 από την Ολλανδία. Η Σερβία αντιθέτως παραμένει χωρίς βαθμό. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μετά μεσάνυχτα, ο κύριος Σταθός Πελιγρίνης θα είναι μαζί μας, καθηγητής φιλοσοφίας, πρίτανης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, άνθρωπος με πολλές ιδιότητες, γιατί θα ραδιοφωνικά, κυρίες και κύριοι, θα απολαύσουμε την απολογία του Σοκράτους. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί και οι νύχτες στον Sky είναι ξεχωριστές και μπλε ώρες ακόμη καλύτερες. Μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά της τηλεόρασης του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, ένας παράνομος έρωτας, μια στιγερή δολοφονία για αρχή, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Στην διεθνή επικαιρότητα στο θέμα της ημέρας, στη Γερμανία ξανά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος των Γερμανών, όχι πάντως ο πόλεμος, ο Γιάννης Παπαδημητρίου στο ρεπορτάζ.
3: Γερμανία, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική όσο σπάνια στο παρελθόν και αυτό φάνηκε από την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα σε ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Έντονες συζητήσεις προκαλούν το μεταναστευτικό, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος, ότι η ζωή στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας «Η φόβη των Γερμανών» που παρουσίασε πρόσφατα στο Βερολίνο η ασφαλιστική εταιρεία R&V. Η έρευνα πραγματοποιείται για 35η χρονιά. Από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου ερωτήθηκαν περίπου 2.400 πολίτες, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η ίδια που εμφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ και πολλά χρόνια, ο φόβος για την αύξηση του κόστου ζωής. Πέρσι το 52% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της καθημερινής ζωής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του. Το 2026 το ποσοστό αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 59%. Η Ιζαμπέλ Μπορούκη, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος στην έρευνα, σημειώνει ότι οι βασικές τιμές στην ενέργεια, τη στέγαση και τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά συνέπεια, περιορίζονται τα οικονομικά περιθώρια για ψυχαγωγία, για διακοπές, για αγορές. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όλο και λιγότερα. Όπως δείχνει επίσης η έρευνα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται σε βαθιά κρίση στη Γερμανία. Τόσο το δημόσιο συνταξιοδοτικό ταμείο, όσο και η ειδική ασφάλιση Φροντίδας καταγράφουν διαχρονικά ελλείμματα. Για τους περισσότερους φαίνεται αυτονόητο ότι φόροι και εισφορές δεν μπορεί παρά να αυξηθούν. Όπως λέει η Ιζαμπέλ Μπορούκη, πίσω από τους φόβους για νέους φόρους και περικοπές παροχών, προβάλλει το ερώτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του εξυγχρονισμού? Απογοητευτική είναι η αξιολόγηση για το πολιτικό προσωπικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την πολιτική ηγεσία, όπως γίνεται στο σχολείο, από το 1 άριστες επιδόσεις μέχρι το 6 ανεπαρκείς επιδόσεις, και τις έδωσαν βαθμό 4,1. Πρόκειται για μια επίδοση οριακά επαρκή, αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου με την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για τα θέματα που απασχολούν τους Γερμανούς. Ο Γρηγόρης σχολιάζει για το ποδόσφαιρο. Το National League είναι αντί για τα φιλικά. Το να κερδίσει τους δυνατούς είναι σαν να είσαι στο Europa League. Συνήθως οι Έλληνες υπερβάλλουν και το θεωρούν σαν διοργάνωση αντίστοιχο με το UEFA. Δεν είναι. Καλή είναι αναμέτρηση. Όντως παίζουν και άλλοι νέοι παίχτες που έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ο στόχος είναι, η διαδρομή είναι για το Euro 2020. Έχουμε 28 χρόνια. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδος, ο οποίος είναι σημαντικός. Καταφέραμε να μην. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατάφερε να μην συμμετέχει, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Κατάφερε να αποκλειστεί, αν και είχε το ταλέντο. Οπότε ο επόμενος στόχος είναι το Euro 2028. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική το διήμερο 6 και 7 Οκτώβριου. Λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκριτικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
5: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
4: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός Ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλισημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη μέρα 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα πως Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για επίλυση τυχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαϊκό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Ορούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση σε αεροπορική βάση στο Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές Δυνάμεις. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Καρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι ήδη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. Τρεις τρόποι επικοινωνίας: 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ο κλασικός τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσα από την πλατφόρμα Sky. Κρατήστε τη λέξη πλατφόρμα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνούμε και απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή η βραδιά, διότι βρίσκεται μαζί μας ένας άνθρωπος της φιλοσοφίας, της τέχνης και της πολιτικής. Ο καθηγητής Τέος Πρίτανης, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ο κύριος Θοδός Πελιγρίνης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε και πολλές άλλες ιδιότητες μέσα στη ζωή και
1: τη διαδρομή. Η κυριότερη ιδιότητα είναι ότι είμαστε φίλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε η αφορμή για την απόψινή παράσταση. Συγγνώμη, παρουσίαση στο ραδιό του ΣΚΑ είναι μία παράσταση. Απολογία Σοκράτους, η τελευταία παράσταση, η οποία κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Μπέλος αύριο Παρασκευή και θα παιχτεί για 6. Θα έχει μόνο 6 παραστάσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ και Κυριακή νωρίς στις 6. Ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Έχετε άλλο ένα έργο από την αρχαία ελληνική γραμματεία το οποίο ονομάζεται και το οποίο είναι ένα σημείο αναφοράς. Γιατί ο Σοκράτης και γιατί η απολογία του.
1: Ναι, είναι ένα έργο που το ίδιο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτά που λέει μέσα, αλλά έχει και άλλες παραμέτρους που το κάνουν ξεχωριστό. Είναι το πρώτο έργο κατά γενική νομολογία που γράφει ο Πλάτων για να ακολουθήσει μετά τα άλλα έργα τα σημαντικά και να διατυπώσει ένα σύστημα φιλοσοφικό που επηρέασε όλη τη μετέπειτα εξέλιξη φιλοσοφίας σε τέτοιο σημείο ώστε να ληχθεί ότι όλη η φιλοσοφία ύστερα από τον Πλάτωνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποσημειώσεις στη διδασκαλία του Πλάτωνος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα έργο που η εποχή στην οποία διαδραματίζεται αντιστοιχεί στη δική μας την εποχή. Δηλαδή ο Σοκράτης καταδικάζεται σε μια κοινωνία η οποία ύστερα από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο βρίσκεται σε ηθική παρακμή. Ναι. Και αποφασίζουν η πλειονοψηφία να τον καταδικάσει χωρίς να ελέγξει αν η καταγγελία αυτή είναι σωστή ή όχι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα εδώ στην εποχή μας. Βλέπετε, κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθεί ένας βουλευτής και η πλειονοψηφία αποφάσισε όχι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει και μία αντιστοιχία με τη σημερινή εποχή και γι' αυτό κάνει το έργο, πέρα από τα μηνύματα τα οποία έχει, τα οποία είναι επίκαιρα, το κάνει να είναι πολύ κοντά στην εποχή μας.
0: Άρα είναι, καλά, πάντοτε το έργο του Πλάτων είναι επίκαιρο και πάντοτε ο λόγος του Σοκράτη, όπως το κατέγραψε ο Πλάτωνας.
1: Ναι, για το λόγο του Σοκράτη τον έχουμε εμέσως, διότι ο Σοκράτης είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος δεν έγραψε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά μιλάμε για αυτόν και τις ιδέες του και τις απόψεις του. Και δεν έγραψε τίποτα για να είναι συνεπής προς τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό που έλεγε
0: θυμίστε,
1: ο Σοκράτης.
0: Θυμίστε μας το γιατί. Γιατί.
1: Ναι, ο Σοκράτης έλεγε ότι να μην δέχεσαι τίποτα αβασάνιστα. Οτιδήποτε ακούς να το ελέγχεις αν είναι σωστό ή όχι.
0: Πολύ.
1: Οπότε αν ο Σοκράτης έγραφε ένα βιβλίο ή διατύπωνε τις απόψεις του με έναν τρόπο εγγράφος, θα ήταν σαν υποχρέωνε τον αναγνώστη να ασπαστεί τις απόψεις. Δηλαδή θα αντέφασε προς τον εαυτό του.
0: Άρα δηλαδή καθιέρωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα ή τέλος πάντων την υποχρέωση της αμφιβολίας στα πάντα, άρα και της έρευνας.
1: Ακριβώς.
0: Που μας ήρθε αυτό μετά το Μεσαίωνα στο διαφώτιμο. Πέρασε κάτι αιώνες απολύτου σκότους για να ξαναφτάσουμε στην αρχική σκέψη του Σοκράτη.
1: Ναι, δεν ακύρωσε την έρευνα ίσα-ίσα.
0: Όχι, και αυτό λέω.
1: Την επέβαλε.
0: Την επέβαλε με
1: η αμφιβολία, ναι. Και έχετε δίκιο στο γεγονός ότι πέρασαν 20 αιώνες.
0: Για να φτάσουμε.
1: Δηλαδή με τον Καρθέσιο, ο οποίος ήρθε και αυτός. Ότι αμφιβάλλω για τα πάντα.
0: Ναι.
1: The omnibus dubito.
0: Ναι, μου διαφυγήθηκε.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, επομένως ο Σοκράτης όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν σε ύπνωση μέχρι που ήρθε ο Καρτέσος και τον έφερε πάλι στην επικαιρότητα. Και συνεχίζουμε σήμερα, όπως είπατε, πραγματικά να αναφερόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο, μόνο ότι δεν έγραψε τίποτα. Ναι. Έχει σημασία.
0: Αλλά η σκέψη του, όπως την μετά μας μετέφερε ο Πλάτωνας, παραμένει ενεργή και τα παιδιά μπορούν να μάθουν ακόμη μία από τις βασικές αρχές, το Ενίδα. Ενίδα ότι ουδέν είδα ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, άρα διαρκώς να ψάχνω.
1: Όπως επίσης είναι ο πατέρας, αυτό που λέμε ηθική φιλοσοφία, είναι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ερώτημα, το βασικό της ηθικής, τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχισμένος. Διότι αυτό που έλεγε ο Σωκράτης είναι ότι ο φαύλος δεν μπορεί ποτέ να είναι ευτυχισμένος. Φανταστείτε ένα δειλό άνθρωπο, ο οποίος ζει με το φόβο μήπως τον πιάσουνε. Ή μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ή είναι, για να μιλήσω με πιο επίκαιρους όρους, φανταστείτε έναν έμπορο ο οποίος κρύβει το ΦΠΑ. Κινδυνεύει να πάσα στιγμή να συλληφθεί και να τιμωρηθεί. Αλλά και να μην συλληφθεί, πάντοτε θα ζει με τον φόβο και δεν θα είναι ευτυχισμένος. Άρα, αυτό που έλεγε ο Σωκράτης είναι μόνο ο ενάρετος άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και το ζητούμενο είναι τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχισμένος.
0: Δύσκολο.

0: της λογικής, είναι θέμα της βούλησης, αν θες να κάνεις κάτι ή όχι.
1: Ναι.
0: Και εκεί εσφάλεται ο Σοκράτης, αλλά
2: είπε... Ένα παράδειγμα του δευτέρου, του προηγούμενου αιώνα είναι η ανάδειξη του ναζισμού και η επέκτασή του και ο πόλεμος που επέφερε και η καταστροφή πολλών ανθρώπων, ένας μεγάλος τμήματος ανθρωπότητας.
0: Ναι. Και μια και μιλάτε για ναζισμό, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι και στο παρελθόν είχα εκφραστεί δημοσίως και αντιμετώπισα αρνητική κριτική από ορισμένους, όταν έλεγα ότι ο ναζισμός είναι δημιούργημα της Γερμανίας, να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τον ναζισμό να καλπάζει στη Γερμανία, δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε. Δηλαδή, ναζιστές ήταν οι Γερμανοί. Ναι. Και θυμάμαι τον Σόιμπλερ, αυτόν τον περίφημο υπουργό των οικονομικών, ο οποίος έλεγε: τι σχέση έχω εγώ με τον ναζισμό? Εγώ γεννήθηκα το 1941, δηλαδή ήμουν παιδί ακόμα. Ναι. Μα αυτό που έλεγε ο Γιάσπερς είναι ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο άτομο, έχει και το κράτος, το ίδιο αυτό. Εκεί καλλιεργήθηκε.
2: Ναι, προφανώς.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην ιστορία. Ακολουθούν τους κανόνες που υπάρχουν. Και ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε σήμερα. Ακροδεξί υπάρχουν και σε άλλα κράτη και σε εμάς και τα λοιπά. Αλλά αυτό που γίνεται στη Γερμανία είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, κρατήδια ολόκληρα επικρατούν αυτοί.
2: Είναι τρομακτική αυτή η επιστροφή και έχουν γνώση του κακού.
0: Είναι η νοοτροπία.
2: Ναι. Όπως λέει ένας άλλος συγγραφέας, το κακό έρχεται από πολύ μακριά. Δεν είναι στο τώρα μόνο. Αλλά ας επιστρέψουμε στην απολογία του Σοκράτη. Γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο? Θυμίστε μας λίγο το ιστορικό πλαίσιο.
0: Κοίταξε, ο Σοκράτης κατηγορήθηκε
2: για τη διαφθορά,
0: ότι διαφθείρει τους νέους, ότι δεν πιστεύει στους θεούς και φέρνει νέους θεούς στο προσκήνιο. Δηλαδή, κατηγορίες οι οποίες δεν στέκουν και ο ίδιος στην απολογία του έρχεται να τις ανατρέψει.
2: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά αποφασίζει η πλειονοψηφία να καταδικάσει εις θάνατον. Και ο Σοκράτης, προσέξτε, δέχεται την ποινή του θανάτου, μιλάει υπέρ του θανάτου, ότι εντάξει, θα πεθάνω, αλλά θα πάω, θα γνωρίσω εκεί τον Ισιώδο, θα γνωρίσω όλους αυτούς τους μεγάλους άνδρες. Αλλά έχει πάντοτε εδώ η αμφιβολία ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Γιατί λέει δύο ή τρεις φορές μέσα στην απολογία του, εάν είναι αληθή αυτά που λένε για μετά το θάνατο. Συνεπώς, γιατί κοιτάξτε κύριε Κουφόπουλε, ένας χριστιανός πιστός, ο οποίος δέχεται τον θάνατο και μάλιστα μπορεί να μαρτυρήσει προς χάριν, προς δόξαν του Θεού, το κάνει με μια σκοπιμότητα, ότι ύστερα από το θάνατο θα γνωρίσει την αληθινή ζωή. Είναι, δηλαδή έχει κάποιο κίνητρο για να δείχνει το θάνατο. Ο Σοκράτης αποδέχεται το θάνατο αμφιβάλλοντας αν υπάρχει τίποτα ύστερα από αυτόν.
2: Τρομερό είναι αυτό που λέω, όντως είναι ειδοποιώς διαφορά.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνει κανείς και το επίπεδο της σκέψης στην εποχή εκείνη στην αρχαία Αθήνα. Αλλά είναι και ο σεβασμός απέναντι στους νόμους.
0: Ναι,
2: του Σοκράτη, δηλαδή, και απέναντι στο λόγο του. Δηλαδή παραμένει το παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Διάς του θανάτου.
0: Ακριβώς. Γιατί λέει ότι ο νόμος, ο οποίος με κατεδικάζει, μπορεί να είναι άδικος και πρέπει, όταν ο νόμος είναι άδικος, λέει ο ίδιος, να παλεύουμε να τον αλλάξουμε. Αλλά προσέξτε, μέχρι να αλλάξει ο νόμος, οφείλουμε να σεβόμαστε τους νόμους, διαφορετικά η ζωή μας θα καταντήσει ζούγκλα.
2: Ναι.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι. Και αναφέρει ένα
2: και
0: παράδειγμα.
2: Είναι και η ερμηνεία του χάους.
0: Αναφέρει ένα παράδειγμα ότι μπορεί να υπερασπίζουμε την ειρήνη και να λέω ότι να μην υπάρχει πόλεμος κτλ. Αλλά όταν κινδυνεύει η πατρίδα σου, θα πας να πολεμήσεις.
2: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την κοινωνία. Ναι, μεν οι νόμοι μπορεί να είναι άδικοι και να πρέπει να παλεύουμε να τους αλλάξουμε, αλλά μέχρι να αλλάξουν πρέπει να τους σεβόμαστε. Διαφορετικά ο ένας θα προσπαθεί να σκοτώσει τον άλλον.
2: Ναι, διότι μέσα από τους νόμους διατηρείται η κοινωνική συνοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν όλοι αποφασίζουν ότι δεν ισχύουν νόμοι, θα κάνουν καθένας.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε.
2: Και η εξουσία όμως για τον εαυτό της διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόζει τους νόμους παρεπτόντος.
0: Ναι, σωστά, βέβαια. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα μεταξύ του νόμου και της ηθικής.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι ο νόμος έχει σαν αποστολή να κρατάει τη συνοχή.

0: κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να είναι άδικος, αλλά τον δέχεσαι για να μπορέσει να συνεχίσει η κοινωνία να υπάρχει. Στην ηθική όμως, επειδή η προϋπόθεση είναι η ελευθερία, δικαιούσε να παραβιάσει τον νόμο δεχόμενος τις επιπτώσεις οι οποίες έχει. Ναι. Δηλαδή, λέμε ότι ο νόμος λέει πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως εγώ να αρνούμε να πληρώσω τους νόμους, διότι τα λεφτά που εισπράττονται πηγαίνουν για τους εξοπλισμούς, τους στρατιωτικούς και το καθεξής. Δικαιούμαι να το κάνω αυτό, αυτή είναι η ελευθερία μου. Έχοντας υπόψη μου ότι αυτό μπορεί να με οδηγεί στη φυλακή. Αλλά είναι άλλο πράγμα η ηθική και άλλο νόμος.
1: Γιατί εδώ στην ελληνική πολιτική ζωή, κάποια στιγμή ακούσαμε από υπουργό της εποχής κυβέρνησης Καραμαλή ότι πως εισαγωγικά ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
0: Ναι, επειδή τον βόλευε. Επειδή νομικά εκαλύπτεται, σου λένε και ηθικό. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Άλλο είναι ηθική.
0: Ασφαλώς.
1: Και άλλο είναι ο νόμος.
0: Και στην ηθική αναλαμβάνεις την ευθύνη μόνος, ενώ στον νόμο καλύπτεσαι από αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και κάποιοι τον έχουν ορίσει για εσένα συχνά ή τέλος πάντων αποτέλεσμα μιας πλειοψηφίας οι νόμοι.
0: Ακριβώς.
1: Κάτω το πολίτευμα. Ενώ η ηθική είναι πολύ βαριά ιστορία.
0: Ξέρετε, επειδή μιλήσατε τώρα για νόμους, μιλάμε για νόμους και δημοκρατίες και τα λοιπά, ένας συγγραφέας του 4ου αιώνα, του 3ου νομίζω, ονόματι Μελάνθιος, προσπάθησε να εξηγήσει γιατί η Αθήνα, έχοντας χάσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έχοντας βρεθεί σε μια κατάσταση παρακμής όπως αυτό που λέγαμε για τον Σοκράτη, εξακολουθούσε να υπάρχει και δεν εξαφανίστηκε όπως συνέβη με άλλες πόλεις.
1: Σωστά.
0: Και η απάντηση που δίνει είναι διότι από τη στιγμή που μπήκε η δημοκρατία στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. με τον Κλισθένη, υπήρχε πάντοτε ένα αντίβαρο στην εξουσία. Δηλαδή, στην αρχαία Αθήνα, την εποχή που ακμάζει η δημοκρατία, δικαιούται κάποιος να πάει στην εκκλησία του Δήμου και να προτείνει έναν νόμο.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να πείσει τον κόσμο και να υιοθετήσουν τον νόμο αυτόν. Εάν ο νόμος αυτός αποδειχθεί εσφαλμένος, τότε καλείται πίσω και υφίσταται τις ποινές. Λογοδοτεί.
1: Λογοδοτεί. Είναι,
0: είναι η γραφή των παρανόμων, οι λεγόμενοι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε σήμερα τη δική μας ναι. κοινωνία, αυτή που ζούμε τώρα, όπου έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πλειοψηφίσει ύστερα από τις εκλογές. Πολύ καλά. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι από το ίδιο κόμμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το ίδιο κόμμα, οι δικαστές εκλέγονται από το ίδιο κόμμα. Δεν υπάρχει ένα αντίβαρο.
1: Είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η δημοκρατία δεν είναι ένα. Έχει τα μύρια όσα ελαττώματα.
1: Είναι και πολύ ευαίσθητο πολίτευμα.
0: Ακριβώς αυτό. Έχει, αλλά αυτό που τη σώζει είναι η δυνατότητα του διαλόγου. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Πλάτωνα και τον. Γιατί ο Πλάτων γράφει την απολογία του Σοκράτη, διότι γνώρισε τον Σοκράτη στα 20 του χρόνια και στα 28 του νομίζω καταδικάζει το θάνατο ο Σοκράτης στις θάνατον και γράφει την απολογία για να βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση και εκεί και μετά ο Πλάτων λέει ότι η φιλοσοφία, ο πυρήνας της φιλοσοφίας είναι η διαλεκτική, το να λες κάτι δίνοντας το δικαίωμα στον άλλον να πει τη γνώμη του.
1: Και την φυσικά, και η διαλεκτική μετά ο διάλογος δηλαδή έρχεται πολλούς αιώνες πια μετά και τον διαφωτισμό.
0: Ναι.
1: Στον 20ο αιώνα αρχίζουμε να μιλάμε για την αξία του διαλόγου όταν ενώ ταυτόχρονα επικρατούν δικτατορίες σε διάφορες χώρες, ακόμα και στην Ευρώπη. Και κάποιοι πεφωτισμένοι μιλάνε για την αξία του διαλόγου, δηλαδή να ακούς και τον άλλον και να μπορείς να διαφωνήσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε.
1: Να.
0: Οι Έλληνες τροφοδότησαν τον πολιτισμό μας με δύο μεγάλα επιτεύγματα.
1: Ναι.
0: Τη φιλοσοφία και το θέατρο.
1: Πολύ σωστό.
0: Η επιστήμη δεν είναι δημιούργημα των Ελλήνων. Mm. Οι Αιγύπτιοι, οι άλλοι είχαν επιστήμη. Ναι. Για πρώτη φορά η φιλοσοφία και το θέατρο γεννιούνται από τους Έλληνες και ο κοινός τόπος της φιλοσοφίας και του θεάτρου είναι ο διάλογος. Δεν μπορεί να υπάρξει θέατρο χωρίς να υπάρχει διάλογος. Ακόμα και μονόλογος να είναι, διαλέγεται ο ηθοποιός με το κοινό.
1: Φυσικά.
0: Στη φιλοσοφία επίσης σας είπα ότι ο Πλάτων έλεγε ότι είναι διαλεκτική, το ορίζει έτσι. Άρα ο διάλογος είναι η πεμπτουσία του ελληνικού πολιτισμού και Πότε φτάνει το θέατρο και η φιλοσοφία στην κορύφωσή του? Τον 5ο αιώνα που εισάγεται η δημοκρατία. Έχετε την εντύπωση ότι ο Αριστοφάνης θα είχε υπάρξει αν δεν υπήρχε δημοκρατία? Με την πρώτη κωμωδία που θα είχε γράψει, αν δεν υπήρχε, θα είχε πάει φυλακή.
1: Ναι, θα είχε οδηγηθεί. Δεχόταν τις συνέπειες των
0: γραφωμένων. Για να το προχωρήσω ακόμα περισσότερο, λέω ότι αυτό που έχει μείνει κυρίως από που κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό είναι ο διάλογος. Και η φιλοσοφία και οι επιστήμες όλα ξεπερνιούνται, μπαίνουν νέα συστήματα. Ας πούμε, η γεωμετρία του Ευκλήδη, τα στοιχεία του Ευκλήδη είναι προκαιρού, ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είναι το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο μετά τη Βίβλο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει, υφίσταται ακόμα η γεωμετρία του Ευκλήδη, εντούτοις έχουν δημιουργηθεί οι μη Ευκλήδης γεωμετρίες. Δηλαδή, θέλω να πω
1: υπάρχει
0: ότι
1: υπάρχει εξέλιξη της
0: επιστήμης. Ο διάλογος όμως παραμένει ο ίδιος.
1: Ναι. Και μάλιστα πάρα πολλοί ενοχλούνται από το διάλογο, ακόμη και σε δυτικές δημοκρατίες. Βλέπετε την περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, που επιχειρεί να αποκλείσει μέσα ενημέρωση που του ασκούν κριτική, άρα γίνεται ο διάλογος.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην δέχεται, για να είναι μόνο ένας ο λόγος.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει διαλεκτική σχέση με το κοινό ή αμφιβολία από κάτω.
0: Για να.
1: Η σοκρατική μύγα, πώς την έλεγε, διαλογόμυγα.
0: Αλογόμυγα.
1: Ναι, ναι,
0: ακριβώς. Για να έρθω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι ξέρω εγώ, η αμφιβολία του Σοκράτη ήρθε ύστερα από 20 αιώνες με τον Καρτέζο κτλ. Το ίδιο έγινε και με την. Με το διάλογο. Δηλαδή, στον διαφωτισμό αποδίδεται μία φράση στο Βολτέρο.
1: Ναι, ναι.
0: Το κατεξοχήν τέκνο του διαφωτισμού, δεν ξέρουμε αν την είπα, αλλά αποδίδει σε αυτόν, διότι έτσι σκεφτόταν, που έλεγε ότι διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπίζω μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να λες τη γνώμη σου.
1: Ναι. Ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Τώρα πια με την λειτουργία του social media και με την ιστορική γνώση, πάλι υπάρχει ζήτημα με τον λόγο ορισμένων. Πια.
0: Ακριβώς.
1: Ο λόγος. Μετά δεύτερο παγκόσμιο, ο λόγος που οδηγεί ο πύρινος λόγος των ναζιστών και ιδίως του Χίτλερ και του προπαγανδιστικού μηχανισμού ήταν εκείνος που κινητοποίησε τις μάζες και τους υποσχέθηκε μια νέα ανθρωπότητα εξοντώνοντας την άλλη μισή. Και,
0: ναι.
1: Και εκεί λόγος ήταν.
0: Ναι, με τη διαφορά.
1: Υψωνόταν, πώς λέει το τραγούδι, και γινόταν κυρίαρχος.
0: Δεν υπήρχε αντίλογος όμως.
1: Είχε καταργήσει τον αντίλογο, φυσικά.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν δημοκρατία, τους είχε διώξει όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ξεκινήσει από τους αριστερούς κομμουνιστές, τους Εβραίους, ομοφυλόφιλους. Δεν είχε μείνει τίποτα. Υπήρχαν μόνο εκείνοι που συμφωνούσαν, ή αν δεν συμφωνούσες. Ακολουθούσε ο ίδιος δρόμος. Έχουμε ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα σας μεταφέρω τις πιο ουσιαστικές. Γιατί στην Ελλάδα, κύριε Πελεγρίνη, δεν διδασκόμαστε αυτά που έλεγαν και έγραφαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, δηλαδή την κριτική σκέψη? Γιατί απουσιάζει από τα στάδια της εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια?
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μιας κάποιας ηλικίας και έζησα στο σχολείο πράγματα τα οποία αναφέρω στην αρχαία Ελλάδα. Μετά τη μεταπολίτευση γίνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στο γλωσσικό. Καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά από το γυμνάσιο.
1: Ναι, όντως.
0: Και αυτό ήταν λάθος.
1: Ήταν λάθος.
0: Και το ανεγνώρισε και ο Ράλης, αυτός ο οποίος εισήγε αυτή τη μεταρρύθμιση. Και γιατί ήταν λάθος? Δεν μπορείς να καταργείς τα αρχαία στο γυμνάσιο και να τα φέρνεις στο λύκειο, όπου το παιδί έχει τότε να λύσει άλλα ζητήματα υπαρξιακά,
1: προφανώς,
0: πολιτικά.
1: Προφανώς, το μυαλό είναι αλλού.
0: Αλλού. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ήταν σωστός ο τρόπος διδασκαλίας των αρχαίων.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ήταν σωστός ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να τα καταργήσεις.
1: Να καταργήσουν τη γλώσσα της γλώσσας.
0: Είχα πιάσει πριν από πολλά χρόνια ένα βιβλίο ιστορίας του γιού μου,
1: ναι,
0: και δεν κατάλαβα αν ήταν ιστορία αυτή. Δηλαδή ήταν όλο αναλύσεις κοινωνιολογικής φύσης, μόνο γεγονότα δεν είχε.
1: Δηλαδή
0: έχουμε οδηγεί σε ένα πράγμα που οδηγεί σε αυτό που λέει ο ακροατής.
1: Ναι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, ξεχωριστός προσκεκλημένος αυτή τη βραδιά, ο καθηγητής φιλοσοφίας Θέος Πρίτανης, πρώην υπουργός σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας, ο κύριος Θεοδός Πελεγρίνης. Σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστόπουλου και μετά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και θα μας ερμηνεύσετε για τις ακροάτες και τους ακροατές μας μετά.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και επιθέσεις των Χούθη στο πέτρια λογογό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στον αέρα του Sky, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τον κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στον εκπαιδευτικό χώρο ως καθηγητής φιλοσοφίας, ως πρίτανης, διατέλεσε και υπουργός στην κυβέρνηση. Τώρα είστε με το Πασόκ, κύριε Πελεγρίνη. Κάπου σας είδαμε, κάπου κάνει. Προκαλέστε μια αναστάτωση.
1: Παλιά που ήμουνα.
0: Δεν ξέρω, τελευταία φορά σας θυμόμαστε υφυπουργό παιδείας,
1: ναι,
0: κυβέρνησης
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Απλώς απεφάσισα να στηρίξω την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει εκλογές, συντασσόμενος με το 75% των ερωτωμένων στις διάφορες δημοσκοπήσεις που θέλουν να αλλάξει η πολιτική κατάσταση.
0: Τις βάζετε όλους μαζί.
1: Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς και αυτή είναι η προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα γιατί? Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ξέρω αν περνάτε εσείς τόσο καλά με την ακρίβεια, με την έλλειψη του κράτους δικαίου. Και το άλλο είναι ότι θεωρώ ότι μια κυβέρνηση δεν είναι θεμητό να κάθεται στην εξουσία πάνω από δύο θητείες.
0: Άμα ψηφίζει ο λαός.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Βάζεις κάποια όρια, διότι διαφορετικά ο λαός, όπως ξέρετε, πολύ εύκολα μπορεί να παρασυρθεί και να επιμένει σε μια εξουσία η οποία μπορεί να είναι.
0: Ποιος θα το κρίνει?
1: Όχι προς το συμφέρον.
0: Πάντα η ψήφος είναι.
1: Μα γι' αυτό λέω. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Σε όλα τα. Ας πούμε στην Αμερική, θα μου πείτε, είναι προεδρικό το σύστημα. Δύο θητείες είναι. Στη Γαλλία, δύο θητείες. Δηλαδή.
0: Θέλετε ένα όριο. Ωραία, και γιατί όχι με τον. Και γιατί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ και όχι με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα?
1: Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω. Και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα τους δοκιμάσαμε. Δεν τους επικρίνω. Λέω ότι αυτά που είχαν να δώσουν τα έδωσαν. Ο Ανδρουλάκης αδικείται με την έννοια ότι δεν είναι ο φαντεζή πολιτικός και το καθεξής, αλλά είναι σαν πολύ συγκροτημένος. Πολύ συγκροτημένος. Και δεν είναι σπάνιες οι φορές που ένας πολιτικός, ο οποίος δεν είναι φαντεζή όπως σας λέω εγώ, όταν του δοθεί η ευκαιρία αποδεικνύεται πολύ ωφελήμος για τον τόπο. Να σας πω για παράδειγμα, για να μην νομίζεις μιλάω στον αέρα, ότι όταν η Θάτσερ αποχώρησε από την πολιτική, τη διαδέχθηκε ο Μέιτζορ στο υπόλοιπο της θητείας. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι, όχι ιδιαίτερα ελκυστικός.
0: Ναι, δεν ήταν χαρισματικός, ήταν περίπου άχρωμος.
1: Και στα δύο χρόνια που κυβερνάει, προσπαθεί και κάνει κάποια πράγματα. Και είχε αντίπαλό του ένα πολύ χαρισματικό πολιτικό, τον Κίνοκ. Λοιπόν. Και ο Κίνοκ έλεγε θα αλλάξω, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Και ο αγγλικό, ο λαός της Αγγλίας φοβήθηκε και ψήφισε το Major. Και κυβερνάει για 5 χρόνια και απογειώνεται η οικονομία της Αγγλίας. Η Αγγλία γνωρίζει μια μεγάλη άνθηση. Όταν έρχονται ξανά οι εκλογές, ψηφίζεται ο Μπλερ, ο αντίπαλος και όχι ο Major. Θέλω να πω ότι η εξουσία πρέπει να αναλλάσσεται. Ακόμα και αν κάνει πράγματα θετικά, περιμένει να έρθει κάποιος, μήπως κάνει κάποια διαφορετικά. Μπορεί να είναι και καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Αλλά πρέπει να υπάρχει αναλλαγή. Δεν νοείται να είναι συνεχής η εξουσία εκεί. Η εξουσία, όπως είπατε, φθείρει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τι λέω. Ότι ας δώσουν την ευκαιρία και στον Ανδρουλάκη, και αν δεν κάνει, θα τον αλλάξουν. Εάν κάνει, ο λαός θα ωφεληθεί. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είχαν ο καθένας τους 2 φορές την ευκαιρία να προσφέρουν.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί όχι με τον Τσίπρα, βιώσετε κάτι ή κάτι διάδρομο?
1: Όχι, μα σας είπα, ο Τσίπρας κυβέρνησε, έχω την εντύπωση ότι είναι. Καταρχάς το πρόσωπο δεν το επικρίνω, το εκτιμώ και το σέβομαι. Αλλά,
0: πολιτική μιλάμε.
1: Αλλά, ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, όπου δεν υπάρχει ένα κόμμα με δομές, δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος που λέγαμε αυτή τη στιγμή, ότι οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της Ελλάς βγει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, λέει ο Αλέξης Τσίπρας και λένε μετά. δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχουν δομές, πρέπει να υπάρχει συζήτηση.
0: Όντως τα κόμματα όντως πρέπει να έχουν και ιδεολογία και πολιτική θέση.
1: Αλλά πιστεύω και τώρα.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στα αλήθεια να είναι, ας πούμε, διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας.
1: Κοιτάξτε, έχει ένα πρόγραμμα, αν το παρακολουθείτε.
0: Το παρακολουθώ, το έχω.
1: Και θα σας πω συγκεκριμένα αυτό με την ακρίβεια. Άκουσα προχτές τον Ανδρουλάκη να λέει ότι μέσα από το ΦΠΑ η κυβέρνηση παίρνει ένα υπερπλεώνασμα. Αν το πλεώνασμα της είναι α, παίρνει 3α. Αυτό το 3α, αυτό το υπερπλεώνασμα μπορεί να το διαθέσει
0: Και τώρα, και τώρα λέει η κυβέρνηση θα βοηθήσουμε τις Βρυξέλλες για να μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, το έχει εφαρμόσει η Ιταλία. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοσεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν παραβιάζει αυτούς τους δημοσιονομικούς, πώς σου λένε, κανόνες. Ναι. Ή να σας πω το άλλο. Πόσο καιρό φωνάζει το Πασό και λέει κάντε 120 δόσεις και τρομοθέτει τώρα η κυβέρνηση. Ναι, κοιτάξτε, το Πασόκ, εγώ πιστεύω. Υπάρχει μία λέξη που λέγεται συντήρηση, η οποία έχει αποκτήσει ένα αρνητικό νόημα. Δεν είναι όμως έτσι. Η συντήρηση είναι ένας μεσαιωνικός όρος. Δηλαδή, οι μεσαιωνικοί είπαν ότι όταν ο Θεός έδιωξε από το παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα και άφησε μέσα στην ψυχή τους μία σπίθα δοθυσωμένων ευκαιριών να ξαναφουντώσει. Αυτή η σπίθα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και η συντήρηση τι σημαίνει? Ότι διατηρείται εκεί και αναπάσει, αν το επιτρέψει οι συνθήκες, να βγει στην επιφάνεια. Εγώ πάντοτε κοιτάζω πίσω τις ρίζες, τι έγινε, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, έχοντας στο μυαλό μου όμως μπροστά να προχωρήσω. Αυτό το πράγμα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μια ιστορία όπου να σας πω για το ΑΣΕΠ, μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Να σας πω για, πώς λέγεται αυτή,
0: και το χρηματιστήριο τώρα,
1: η διαφάνεια.
0: Έχει και καλά και κακά.
1: Ακούστε, βεβαίως, εγώ δεν είπα η διάβια. Αυτό γίνηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε τι σημαίνει και το τελευταίο ευρώ να ξέρεις που πηγαίνει στο δημόσιο? Το σύστημα υγείας. Δηλαδή θέλω να πω στο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Αυτά όλα.
0: Ωραία, γιατί δεν συνεργάζονται, για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση της πολιτικής και ξαναπάμε στο θέατρο. Και γιατί δεν συνεργάζεται το Πασόκ με την Ελλάς να κατέβουν μαζί? Να πούνε παιδιά εδώ, εμείς είμαστε μαζί, αφού περίπου τα ίδια λένε.
1: Όχι, δεν λένε τα ίδια.
0: Εντάξει, το Πασόκ έχει πρόγραμμα, ο Τσίπρας έχει κυβέρνηση, δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, αλλά στον ίδιο χώρο είναι, γκρόσο μόντο. Όπως εσείς πήγατε από ένα κόμμα στο άλλο.
1: Δεν πήγα από ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ενώ ήσταν υπουργός κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, να έρθει ο Τσίπρας και αυτός όπως εγώ πήγα στο Πασόκ? Αυτό εννοείται. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει.
0: Να τα πούμε. Μεταξύ τους να έχουμε κανονικό, κανονικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα. Τους αρέσει το δίπολο στην Ελλάδα. Η χώρα προχώρησε δημοκρατικά και υπήρχαν αλλαγές στην εξουσία όταν υπήρχαν δύο πολιτικά κόμματα.
1: Ασφαλώς.
0: Εξουσίας.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολη η εναλλαγή. Mm-hmm. Και ήταν ομαλός ο δημοκρατικός βίος.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει πολυδιάσπιση ή κατακαιρματισμός.
1: Ναι.
0: Χάνεται το παιχνίδι της διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Άρα, γιατί λοιπόν να μην γίνει.
1: Είναι όμως και ένας τρόπος αυτός, όταν υπάρχει πολυδιάσπαση, να βάλουν κάτω τα προγράμματα τους στα κόμματα και να φτάσουν σε ένα κοινό τόπο και να.
0: Μετά, ας πούμε, έχει το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι δεύτερο το Πασόκ. Θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πελεγρίνη, θα διεκδικήσει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με κάποιες συνθήκες ή θα πάει να κυβερνήσει με την Ελλάς?
1: Κοιτάξτε, για τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, διότι πρόσφατα έγινε το συνέδριο και είναι από συνεδρίου. Δεν μπορεί να την παραβιάσουν αυτοί. Και με την Ελλάς δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια όσμωση εκεί. Λοιπόν, άρα οι λύσεις είναι, και αυτό είναι που προβάλλει ο Ανδρουλάκης και παρεξηγείται, ότι για να υπάρξει αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί το Πασόκ. Θα μου πείτε είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν δεν πιστεύεις στο ανέλπιστο, λέει ο Ηράκλητος, δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα το πετύχεις ποτέ. Θέλω να σας πω όμως κάτι για τον Ανδρουλάκη. Δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Και δεν λέω επειδή έχω μία φιλική σχέση μαζί του. Διεξήγαγε τρεις εκλογές μέσα στο κόμμα του. Την πρώτη φορά με τη Γεννήματα και ήταν ο αντίπαλος πόλος τότε. Επεκράτησε Γεννήματα. Και τις άλλες δύο φορές σάρωσε τους αντιπάλους, με ισχυρούς αντιπάλους.
0: Ναι, ναι, όπως ο κ. Γεωργιάνο.
1: Ναι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δείχνει κάποια ικανότητα. Και έχω την εντύπωση ότι και στις εκλογές αυτές, αν κατέβει, το αποτέλεσμα δεν θα είναι έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί τις αμφισβητώ. Η δημοσκόπηση είναι μία φωτογραφία της στιγμής, όπως λένε. Αλλά επειδή. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι.
0: Να σας βάλω στο βίντεο, να σας τραβήξω, να μου πείτε ποιο πιστεύω θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Για το Πασόκ, που θα είναι το Πασόκ.
1: Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές.
0: Θα είναι πρώτο.
1: Εάν οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη.
0: Θα είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα.
1: Υποθέτω ναι.
0: Μάλιστα. Πού στηρίζετε την υπόθεση σας?
1: Σας είπα, πρώτα στο πρόγραμμα του Πασόκ, δεύτερον στον πρόεδρο του, τον Ανδρουλάκη, και ότι έχει το προσωπικό εκείνο, έχει τα στελέχη εκείνα για να εφαρμόσει την πολιτική αυτή την οποία να υπαγορεύει το πρόγραμμά του.
0: Για να δούμε αν θα δικαιωθείτε ή όχι.
1: Έχει πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Έχει, θα μας το πει η ίδια τώρα.
1: Την εξουσία έχει. Και ξέρετε, η εξουσία, εγώ κάνω ένα λογοπαίγνιο με την εξουσία από το έξω η ουσία. Είναι κάτι το οποίο φεύγει και παρέρχεται. Η ουσία μένει.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε ακόμα 15 λεπτά και η αφορμή δεν είναι πολιτική, αλλά πάντοτε είστε on πολιτικό, ακόμα και όταν γράφετε βιβλία φιλοσοφίας. Το θέατρο όμως είναι η έκφρασή σας, η συγγραφή. Και η σκηνοθετική παρουσία και η παρουσία στη σκηνή.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας παρακαλέσω για λογαριασμό των ακροατριών και των ακροατών του Sky, αν θέλετε να μας ερμηνεύσετε ένα απόσπασμα από την απολογία του Σοκράτη.
1: Ξέρετε, είναι δύσκολο, διότι πολλές φορές μου λένε πώς μπορείς και θυμάσαι τα λόγια, γιατί εγώ δεν ξέρω ούτε ένα πείμα, δηλαδή δεν μπορώ να συγκρατήσω. Η αποστήθηση στο θέατρο συνδέεται με την κίνηση. Και αυτή τη στιγμή εδώ στριμωγμένος μέσα στο μικρόφωνο είναι δύσκολο. Θα μου συγχωρέσω όμως τα λάθη. Θα αρχίσουμε ως εξής. Αρχίζει η απολογία του Σοκράτους, η οποία απολογία στηρίζεται στη μετάφραση του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, Μωραϊτίδου, του πρώτου ξαδέρφου του Παπαδιαμάντη, η οποία είναι στην απλή καθαρέβουσα τη λεγόμενη, έχει ένα ύφος ωραίο. Είναι η δραματουργική επεξεργασία από μένα και η σκηνοθεσία από τον Κωνσταντίνο Αβράμη. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Κωνσταράκη. Και όπως είπατε στην αρχή, το έργο θα παρουσιαστεί στο θέατρο Μπέλος στην Πλάκα. Εμφανίζεται ο Σοκράτης στη σκηνή να απολογηθεί. Πρέπει να πω εδώ προς πληροφόρηση των ακροατών σας ότι η φήμη λέει ότι ο Λυσίας προσεφέρθη να γράψει την απολογία του Σοκράτου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. Αλλά την έγραψε κιόλας, αλλά την απέρριψε ο Σοκράτης, διότι ήθελε να μιλήσει με τη γλώσσα της καρδιάς του. Ποιαν εντύπωση είναι ο άνδρες Αθηναίοι σας έκαμναν οι λόγοι των κατηγόρων μου, δεν γνωρίζω. Το βέβαιο πάντως είναι ότι εγώ εξαιτίας των σχεδόν ελισμόνησα τον εαυτό μου. Προς στιγμή διερωτήθην αυτός για τον οποίο ομίλουν είμαι εγώ, με τόσων πιστικών τρόπων ομίλησαν. Και όμως, δύναμη να σας διαβεβαιώσω ότι ουδεμίαν αλήθειαν είπαν από τα πολλά δε ψεύδιτων εν προπάντων εθαύμασα εκείνο που λέγουν να προσέξετε να μην εξαπατηθείτε, διότι είμαι δεινός ρήτορ. Αλλά μα τον δία ο άνδρες Αθηναίοι, από μένα δεν θα ακούσετε λόγους όπως τον κατηγόρο μου καλοπουζών με φράσεις κομψάς και λέξεις εκλεκτάς, εστολισμένους με ρητορικά σχήματα και εντέχνους περιόδους. Από με θα ακούσετε λόγους εκ του προχείρου, με απλότητα και με τυχούσωση στο νου μου ερχομένας λέξης. Τούτο ζητώ από σας. Εάν με ακούσετε στην απολογία μου να μεταχειρίζομαι τους ιδίους λόγους και τον ίδιο τρόπο όπως συνηθίζω τον μιλώ εις τα σοδούς, εις την αγοράν, εις τα γυμναστήρια, εις τα εργαστήρια, εις τα κουρία, μην παραξενεύεστε, μήτε να με χλεβάσετε κάμνοντες θόρυβον. Πρώτη φορά εγώ τώρα εμφανίζομαι ενώπιον δικαστηρίου, ενώ είμαι σχεδόν 70 ετών, όθεν διε με είναι όλος διόλου ξένος και ασυνήθις ο τρόπος με τον οποίο ομιλούν εδώ. Τούτο μόνο να παρατηρείτε, εις τούτο μόνο να υπιστήσετε όλοι σας την προσοχή. Εάν λέγω δίκαια, ή όχι. Εις αυτό συνίσταται η αρετή του δικαστού. Του δερύτερος αρετή είναι να λέγει την αλήθεια. Ποια όμως είναι η κατηγορία στην οποία στηρίχθη ο ποιητής μέλητος για να κάνει μήνυση σε με, συνεπικουρούμενος βεβαίως από τους δύο άλλους κατηγόρους μου, των πολιτικών Άνιτονα και των ρήτων Αλίκονα. Ο Σωκράτης λέγει απολογία ή να σεβίζει ότι πρώτον με εγκληματική περιέργεια καταγίνεται εις πράγματα ανωφελή με τον αναζητή τα υπό την γην μυστήρια και τα επουράνια. Δεύτερον, διότι εμφανίζει το ψεύδος ως αλήθεια. Και τρίτον, διότι διδάσκει άλλους να κάνουν τα ίδια. Αυτά.
0: Η απολογία του Σωκράτους από τον Θεοδόση Πελεγρίνη. Θεατρική παράσταση αύριο πρωιμήρα στο θέατρο Μέλλον στην Πλάκα. Για 6 παραστάσεις στο σύνολο. Και όλα αυτά, κύριε Πελεγρίνη, από μνήμης. Δεν χρειαστήκατε ούτε καν την κίνηση.
1: Λοιπόν, για τη μνήμη, ακούστε.
0: Ναι, για πείτε.
1: Επειδή μιλάμε για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, αναφέρει ένα μύθο ο Πλάτων ότι κάποτε ο Θεός Θόθ της Αιγύπτου πήγε στο βασιλιά και του έδωσε ορισμένα δώρα να τα παρουσιάσει στο λαό του. Μεταξύ άλλων, του έδωσε και βιβλία, τη γραφή. Και λέει ο βασιλιάς, όχι τη γραφή. Διότι θα εξασθενήσει η μνήμη των ανθρώπων. Διότι επειδή θα τα γράφουν, δεν θα βάζει το μυαλό τους να δουλεύει. Αυτό το λέω, διότι σήμερα δεν γίνεται πολύς λόγος για την τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι χρήσιμη ή όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας απαλλάσσει από πολύ κόπο. Αλλά αν είναι μέσο, είναι καλό. Διότι αντί να κάθεις να ψάχνεις από εδώ και από εκεί, αλλά να μην γίνεται σκοπός.
0: Εσείς, ας πούμε, θα γράφατε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρω.
1: Αλλά θεωρώ όμως ότι πραγματικά, δηλαδή βλέπω σήμερα πώς δουλεύουν οι νεότεροι επιστήμονες, χωρίς οι ίδιοι να παρουσιάζουν τίποτα. Δηλαδή, ο ένας αντιγράφει τον άλλον.
0: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Και δεν λέμε μόνο για την Ελλάδα, διεθνώς.
0: Ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι λείπουν τα μεγάλα ονόματα?
0: Από...
1: Λείπει ο Μαρκούζε.
0: Ναι, εννοείται από τους στοχαστές.
1: Λείπει ο Έκο. Ποιοι είναι σήμερα?
0: Υπάρχουν νεότεροι.
1: Μιλάω για ξένους, δηλαδή.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Όχι ότι δεν υπάρχουν μυαλά, αλλά σκέπτονται διαφορετικά και λειτουργούν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Έπειτα να σας πω κάτι. Η μνήμη είναι ένα μέσον. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο αφήγημα ο Μπόρχες. Λέει για κάποιον ο οποίος όταν ήταν νέος έπεσε από το άλογο και έμεινε τετραπληγικός. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως απέκτησε θηριώδη μνήμη. Έμαθε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 15 γλώσσες. Θυμόταν τα πάντα. Και τότε, λέει ο Μπόρχε, έπαψε να σκέπτεται. Διότι σκέψη σημαίνει αφαίρεση, σημαίνει να κάνεις λάθη, να ψάχνεις από εδώ, από εκεί. Η μνήμη είναι λεπτομερής και ακριβής.
0: Με τη μνήμη ή με τη σκέψη, λοιπόν?
1: Με τη σκέψη.
0: Με τη σκέψη.
1: Σκέπτομαι, σημαίνει στα αρχαία ελληνικά,
0: ναι.
1: Αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Σκέπτομαι, άρα υπάρχω, σημαίνει αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Η αμφιβολία είναι καταπληκτικό πράγμα. Όπως και η αντίφαση, στο βαθμό που την αξιοποιείς.
0: Ναι.
1: Ο Μπρέχτ έλεγε ότι ο άνθρωπος που δεν είναι αντιφατικός είναι λειψός. Διότι πρέπει να είσαι ήρεμος, αλλά πρέπει να είσαι και άγριος. Δηλαδή,
0: δεν μπορείς να πηγαίνεις.
1: Οι μονοκόμματοι άνθρωποι, οι μονοδιάστατοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ενδιαφέρον, ούτε προσφέρουν τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πηγαίνεις μόνο ευθεία. Δηλαδή, πρέπει να στρίψεις και δεξιά.
1: Ακριβώς.
0: Στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάποιος να βάλει γκολ. Μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να σουτάρει από το κέντρο, μπορεί να κάνει μια πλάγη από αριστερά, από δεξιά. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
1: Επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το ποδόσφαιρο παίζοντας παλιά.
0: Σε ποια ομάδα, στο γειτονιά?
1: Έπαιζα ερασιτεχνικά ως σωματείο στην Παιανία. Λοιπόν,
0: με σορτσάκι και...
1: Τελείως. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα μουντιάλ τα λεγόμενα, εκείνο που όλοι λένε ότι ήταν το καλύτερο τελευταίο, ήταν του

0: όπου ο Πυθαγόρας έλεγε κάτι και οι άλλοι το υιοθετούσαν. Το ευτύχημα, το λέω έτσι, σώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, είναι ότι επειδή ο Πυθαγόρας ίδρυσε τη σχολή του στον Κρότονα, την κάτω Ιταλία, και επειδή ήταν κοινόβιο και μαζευόντουσαν μόνοι έξω από την πόλη, φοβήθηκαν οι Κροτονιάτες ότι θα τους πάρουν την εξουσία και τους έσφαξαν. Και εξαφανίστηκε η Πυθαγόρια σχολή, έμειναν οι ιδέες τους και τα λοιπά, τους μετακυριζόντουσαν οι άλλοι, αλλά έφυγαν. Φαντάζεστε αν είχε επικρατήσει ο Πυθαγόρας, θα ήμασταν Ανατολή. Όχι διάλογος.
1: Ναι. Οι μαθητές θυμούνται βέβαια στην διαδρομή του, στο πρώτο που μαθαίνει το Πυθαγόρα, το Πυθαγόρο θεώρημα. Αλλά είναι...
0: Το οποίο λένε όμως ότι χίλια χρόνια πριν το είχε. Άρρωστε για τον Πυθαγόρα, λένε, ήταν ιστορικό πρόσωπο ή όχι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτή η παρέτηση σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεγκαρίνη, που είστε απόψε μαζί μας.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχει άλλο. Φτάσαμε περίπου στη μία.
0: Να έρθω και αύριο.
1: Θέλετε.
0: Αλλά αύριο έχω παράσταση.
1: Έχετε παράσταση. 9 η ώρα το βράδυ. Θέατρο Πέρμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής φιλοσοφίας, τέος πρίτας, τέος υπουργός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, τοπιός, κ. Θεοδός Πελεγκαρίνης, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δελτίο στη μία με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησε σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να να να να να να αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Στις 3

Ελλάς Hotel στην Αθήνα. Για πόσο πάει και όχι πώς θες να πας. Κι όμως ρωτάς, ξαναρωτάς. Για πόσο πάει και όχι πώς θες να πας. Έτσι με κάπου.